Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Σφαίρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.

Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?

0: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο sfera.gr.

Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς. Έτσι με βρήκες, τι μιλάς.

Αν φταίς εσύ, φταίω κι εγώ. Λύση ποτέ δεν θα σου βρω. Υποπτές λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο θα τον βρεις.

θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί, όμως συμβαίνουνε πολλά

0: η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
1: Σφαίρα 102,2.

0: Ατμόσφαιρα 102.2. Όλα είναι μουσική.
1: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

www.sportlife.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. Σφαίρα Viber 6936 10 1022.

0: μόνο για σένα.
1: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
2: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
3: 1881
4: 1961
5: 5050
6: 1471
7: Ναι!
8: 1212
7: Μπράβο!
9: 1940
2: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Ακούς Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102,2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
10: Ο καφές σου δεν είναι απλά μια συνήθεια. Είναι κομμάτι του τρόπου που ζεις. Επιλέγεις ποιότητα γιατί ξέρεις τη διαφορά. Αναζητάς καινοτομία γιατί δεν μένεις στάσιμος. Φροντίζεις τον εαυτό σου γιατί η ενέργειά σου μετράει. Σέβεσαι το περιβάλλον γιατί σκέφτεσαι μπροστά. Σε έναν κόσμο που προχωρά, οι επιλογές σου λένε ποιος είσαι. Nickel Coffee Company. Γιατί σε εκφράζει.
11: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφείνη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
15: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
16: Coach.
15: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
16: Το δεξί τους back δεν μπορεί. Coach.
15: Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
17: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
18: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες

0: άκρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμε στοιχηματα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα Spy. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
2: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Domotel Castri Hotel στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
4: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Ε,
5: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
8: Μήπως λεφτά.
7: Τα λες και λεφτά.
9: Coupons. Coupons.
8: Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
10: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Σφαίρα 102.2.
10: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
12: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102.2.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι μου. Εδώ είμαστε, πρωινό σφαίρα 102,2. Αργήσαμε σήμερα, αλλά αργήσαμε μαζί με τον Νίκο. Μαζί μπήκαμε μέσα, δηλαδή, στο κτίριο. Σήμερα δεν άργησε κανένας ούτε λίγο περισσότερο, ούτε λίγο λιγότερο. Αργήσαμε και οι δύο το ίδιο.
1: Μένουμε μαζί.
0: Αυτό, ακριβώς. Σήμερα ταυτιστήκαμε απόλυτα. Λοιπόν, καλημέρα και καλή εβδομάδα και καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε, πρωινό σφαίρα 102,2. Ο Νίκος Καλούδης, κυρίες και κύριοι.
1: Ο Παναγής Τζοτζάτος.
0: Και είναι Δευτέρα, 18 Μαΐου 2026. Να πω ότι σε πολύ πολύ λίγο, περίπου σε 40 λεπτά από τώρα, εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εδώ θα είναι και η Νάνση Αντωνίου, εδώ θα είναι και ο Γιώργος Βλιανός σε μια live σύνδεση με Άγιο Δομήνικο.
1: Ήθελα να τον πάρω χθες, δεν τον
0: πήρα. Βεβαίως, τον πήρα εγώ, μιλήσαμε.
1: Και τι είπε το Μαναράκι?
0: Εντάξει, θα πω τώρα τι μου είπε. Θα είναι εδώ σήμερα όμως. Θα είναι στην εκπομπή, δηλαδή τηλεφωνικά τουλάχιστον, μέχρι να γυρίσει από τον Άγιο Δομήνικο. Τα νέα που μου από
1: τι. Τι τηλεφωνικά, ρε Παναγή? Δεν είναι τηλεφωνικά. Όχι. Το λέμε και το λέμε.
0: Είπατε θα είναι τηλεφωνικά.
1: Ναι. Το λένε, εντάξει, και στις τηλεοράσεις τηλεφωνικά. Ξέρετε, ο Γιώργος βγαίνει τηλεφωνικά σας πέρα. Σιγά μη βγαίνουμε με
0: και με συμπή.
1: Ναι.
0: Ρεμίστε λίγο. Εδώ πέρα υπάρχει κατάσταση,
1: υπάρχει,
0: κύριε.
1: Υπάρχει εξοπλισμός, κύριε.
0: Ναι, τι ήθελα να σου πω. Αυτά λίγο. Πολύ, πώς πέρασε το Σαββατοκύριακο?
1: Πέρασα καταπληκτικά, πήγα στο Βόλο. Ναι. Μαγικός Βόλος, ωραία. Εντάξει,
0: σας λέει βλακίες. Πέρασε καταπληκτικά, πέρασε.
1: Πέρασε πάρα πολύ ωραία.
0: Αλλά είχε μια περιπέτεια στην επιστροφή. Ναι, μου τα έλεγε στον δρόμο, μιλάγαμε στο τηλέφωνο.
1: Ναι. Μια περιπέτεια μου είναι το αυτοκίνητο και ήμασταν.
0: Σε σαν φάγανε,
1: ομάδα, ναι,
0: αγοράκι,
1: φάγανε,
0: μου, σε φάγανε, φάγανε. Λυσάρες.
1: Καμένο, πε. Άγιασε με την. Το μάθαμε αυτό αστείο, δεν υπάρχει άσο πε και πε. Το μάθαμε.
0: Δήλωσες αγρότης, τι έκανε?
1: Τα αρνιά και τα τέτοια. Όλοι αυτό το αστείο μου κάνε. Ναι, εντάξει, αρνίσαμε. Με φάγανε, λογικά, εντάξει, ρε φίλε.
0: Εντάξει, δεν
1: με το αυτοκίνητο, ρέξαμε εκεί πέρα, πήγαμε στο παλαιό φάλιρο εκεί πέρα να αφήσουμε το αυτοκίνητο.
0: Εντάξει, πέρασες καλά όμως.
1: Γύρισα. Ναι, πέρασα. Σου βγήκε ξύνο, είναι αυτό που λέει ο Σαββατοκύριακο.
0: Έλα, μωρέ, που σου βγήκε ξύνο, τόσα λεφτά παίρνεις τώρα, δεν πειράζει. Δώσε
1: παίρνω
0: και
1: πάρα
0: κάτι.
1: Πολλά λεφτά.
0: Ναι, το ξέρω τώρα. Δώσε και κάτι.
1: Παίρνω πάρα πολλά λεφτά. Μπορεί να το επιβεβαιώσει και εφορία.
0: Εγώ εδώ στην Αθήνα τίποτα, δεν κάναμε κάτι το ιδιαίτερο.
1: Εντάξει, πήγαμε την Καλυμάνη.
0: Ναι, αλλά μίλαγα.
1: Ιουλία, να με συγχωρείς.
0: Έλεγα τα δικά μου τώρα.
1: Και μην νομίζω ότι έκανα τριπ.
0: Α,
1: απλά δούλευα.
0: Έπαιζε μουσική με την Ιουλία Καλυμάνη στο Βόλο.
1: Μαγικά στο Βόλο.
0: Τι έκανα εγώ? Τίποτα. Μια βραδιά Eurovision του Σάββατο το βράδυ. Μαζευτήκαμε σε κάτι κουμπάρου, σε κάτι τέτοια.
1: Παραγγείλατε απ' έξω?
0: Ναι, όχι. Φτιάξανε σουβλάκι, χειροποίητο.
1: Θέλω να μάθω πώς πήγε το μαγείρεμα με το Γρηγόρη.
0: Το μαγείρεμα? Α, είπε, δεν ξέρω, δεν με καλέσανε. Εμένα μου πάνε. Άμα έχω να αφήσω τα παιδιά να πάω, άμα δεν έχω να μην πάω.
1: Και καλά σου είπανε. Σωστά σου είπανε. Και εσύ δεν πρέπει να ψάχνεις τέτοια σπιτιά.
0: Λέω θα τα αφήσω στον δρόμο. Λογικά θα τα βρω εκεί μετά, πάντα πάρω.
1: Δεν πρέπει να ψάχνεις τέτοια. Εγώ ψάχνω πάντα όταν είναι για να κάνουμε κάτι σπίτι με παιδιά.
0: Με παιδιά, ναι, εντάξει, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Χωρίς παιδιά δεν τους θέλω εγώ. Θα σας κάνω τι.
0: Θα με εκνευρίσουν, ρε πες.
1: Εσείς τα περνάτε καλά, εγώ θα έχω ζέτ. Κάνει, ναι, και σε ένα παιδί να κάτσουν όλοι μαζί να παίξουν.
0: Ενώ πήγαμε εκεί πέρα τώρα, ας πούμε, που ήταν άλλα τρία παιδιά. Πήγανε, παίξανε μέσα, κοιμηθήκαν όλα μαζί μετά.
1: Ούτε ενοχλήσαν.
0: Τίποτα. Κουβάλαγα βέβαια μετά, μου φύγει μέσα.
1: Δεν έχει σημασία, έχει πάρει αυτή την κούρσα, την υπέροχη με καμένα.
0: Ναι,
1: θα έχουμε πρόβλημα
0: μέσα. Σταμάτα, χτυπά ξύλο τώρα, μετά το καλοκαίρι.
1: Την έχουμε στην.
0: Ναι, αλλά κατεβάζει μηχανή. Δεν είναι εύκολο.
1: Α, είναι τέτοιο.
0: Βέβαια. Okay. Λοιπόν, θα τα πούμε. Έχουμε να σχολιάσουμε και Eurovision. Έχουμε πατώσαμε, αλλά εντάξει. Δεν...
1: το σχολιάσαμε κιόλας, δηλαδή.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Ψιλό, τι γλυκό τέτοια παιδί που είναι ο Ακύλας.
1: Πολύ γλυκό παιδί.
0: Παιδί.
1: Αλλά
0: είναι.
1: Τι παπάντζα τρώμε κι εμείς.
0: Τι παπάντζα τρώμε.
1: Πρώτη. Κάθε χρονιά πρώτη.
0: Στην πρώτη τριάδα. Τουλάχιστον την πρώτη τριάδα.
1: Μπαίνω στο site μετά την πρώτη ψηφοφορία. Δεν θυμάμαι πώς ήταν, γιατί εγώ δεν το είδα. Το πολύ μέχρι τέταρτη. Κατάλαβα, λέω. Πάμε για 15η.
0: Και η Κύπρος πήγε πολύ χαμηλά, ρε γαμότο.
1: Τίποτα.
0: Ήταν τι όμορφη γυναίκα, ρε φίλε.
1: Πολύ ωραία γυναίκα.
0: Τι όμορφη γυναίκα.
1: Μα κάτσε, ρε φίλε.
0: Εμείς πήγαμε με ένα τρελιάρικο τραγούδι, πατώσαμε. Η Τζάλα πήγε με ένα ανεβαστικό, ωραίο χορευτικό, κορμάρα, γυναικάρα, πάτωσε. Τι θέλουν σε αυτή τη γυροβίζα?
1: Θέλεις να σου πω κάτι? Εγώ δεν καταλαβαίνω. Εγώ καταλαβαίνω, να σου πω την αλήθεια, ότι δεν μπορείς να προβλέψεις τι θα αρέσει τον κόσμο στη γυροβίζα.
0: Έχεις απόλυτο
1: δίκιο. Δεν να το προβλέψεις τώρα.
0: Γιατί σου άρεσε το μπάνγκαρα, μπάνγκαρα, μπάνγκαρα.
1: Εμένα μου άρεσε, ρε φίλε, αλλά μόνο εκεί.
0: Ένα ωραίο τραγούδι, οκ. Μάλιστα.
1: Αλλά απλά δεν μπορεί να προβλέψει.
0: Μ' αρέσει γιατί θα το συζητήσουμε μετά αυτό. Μ' αρέσει.
1: Μετά όμως θα το συζητήσουμε.
0: Λοιπόν, αν είστε σε αναζήτηση εργασίας, παιδιά, η επόμενη εβδομάδα φέρνει σημαντικές ευκαιρίες από τη Lidl Ελλάς. Διοργανώνονται δύο Lidl Days στα βόρεια προάστια για θέσεις υπαλλήλου καταστήματος στα καταστήματα Lidl της περιοχής. Σημειώστε τώρα. Σήμερα Δευτέρα, 18 Μαΐου, το ραντεβού είναι στο Civitel Attic στο Μαρούσι. Εκεί θα γίνονται συνεντεύξεις για τα καταστήματα στην Αγία Παρασκευή, στο Γέρακα, στο Μαρούσι, στα Μελίσια και στα Βρυλίσια. Και την Τρίτη, 19 Μαΐου, η ομάδα της Lidl Ελλάς μεταφέρεται στο Ντομοτέλ Καστρί στην Νέα Ερυθρέα, αναζητώντας συνεργάτες για τα καταστήματα σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα. Και τις δύο ημέρες από τις 9 το πρωί στις 4 το απόγευμα, μην το χάσετε.
1: Το Στοίχημα Nation είναι πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μέλη της Στοίχημαν. Στο nationstοίχημα.gr ανοίγει κόσμος γεμάτος εμπειρίες και δώρα αποκλειστικά για όλα τα μέλη της Στοίχημαν. Στο Στοίχημα Nation θα βρεις διαγωνισμούς για πολλές διοργανώσεις όπως προσκλήσεις στη Στοίχημαν GBL για τους τελικούς, προσκλήσεις για το Champions League στο Πόλο και για τον αγώνα Ολυμπιακός Μπαρτσελονέτα και πολλούς ακόμα που θα σου χαρίσουν μοναδικές στιγμές. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στοίχημαν. Στοίχημαν η στιγμή σου ανήκει. Περισσότερα στο nation.stoihiman.gr. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, και ακούστε κάτι σημαντικό τώρα, γιατί σήμερα το ίντερνετ είναι κομμάτι της καθημερινότητας των εφήβων περισσότερο από ποτέ. Και όσο εξερευνούν αυτό τον ψηφιακό κόσμο, τόσο έρχονται αντιμέτωποι με καταστάσεις που δεν είναι πάντα εύκολο να διαχειριστούν μόνοι τους. Με το Tozi, τη νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, που βοηθά τους εφήβους να πλοηγούνται online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Μέσα από την ενότητα Κόσμος μαθαίνουν περισσότερα για την ασφάλεια στο ίντερνετ. Στην ενότητα MySpace, με το Feeling Tracker και το Giddy Journals, έχουν όσα χρειάζονται για να καταλάβουν καλύτερα τον εαυτό τους και να εκφράσουν τις σκέψεις τους. Και όποτε χρειαστεί, συνδέονται άμεσα με τη γραμμή υποστήριξη σελίδα στο 1454. Η εφαρμογή Tozi είναι διαθέσιμη δωρεάν σε App Store και Play Store. Περισσότερα στο vodafone.gr.

0: Απόλυτα σε καταλαβαίνω.
1: Δεν το λέω.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, Νίκο μου. Από... Είναι λίγο πρωί. Να πιω λίγο καφέ, βέβαια. Πάρε με μαθές το βραδάκι λίγο να τα πούμε, ναι.
1: Ποιο από τα δύο θέλεις πρώτα?
0: Όποιο θες.
1: Η καθημερινότητα αποκτά περισσότερη αξία με επιλογές που συνδυάζουν αγορές, ταξίδια και φαγητό. Μπες στο MyDay και την ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons και βρες τα κουπόνια για να κερδίσεις 20% έκπτωση για αγορές στο About You, αλλά και 20% έκπτωση σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών εισιτηρίων από τη Ferry Scanner, ειδικά για μια σύντομη απόδραση. Και η εμπειρία ολοκληρώνεται με κουπόνι 10 ευρώ για το e-food για κάθε γευστική επιλογή. Μπες τώρα στο MyDay, στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons και ανακάλυψε αυτές και άλλες εκατοντάδες προσφορές.
0: Ο Λουμίδης Παπαγάλος, παιδιά, έβγαλε ελληνικό καφέ με γεύσεις και το πιστεύετε? Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα. Λοιπόν, δοκιμάζετε. Δεν θα ξέρετε ποια να διαλέξετε. Εγώ σας το λέω, βανίλια ή φουντούκι με σοκολάτα. Και τα δύο, ειδικά νωρίς το απόγευμα και τώρα νωρίς το πρωί, για να χαλαρώσει είναι ό,τι πρέπει. Και για να ανοίξει το μάτι είναι ό,τι πρέπει. Κάθε εβδομάδα δύο τυχεροί ακροατές κερδίζουν τον ελληνικό καφέ Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα. Για ένα χρόνο. Τώρα στέλνετε μήνυμα σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση: ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο και το ονοματεπώνυμό σου και την ηλικία σου, χρέωση 0,34 ευρώ ανά SMS. Λοιπόν, σε άλλα νέα τώρα, κοιτάξτε τώρα να δείτε, να τα βάλουμε όλα σε μία σειρά. Έχουμε σφαίρα password σήμερα. Να ξεκινήσουμε με αυτό, γιατί είναι το, η αυτοκινητάρα μας, είναι η δωράρα μας. Νίκο, αυτή τη βδομάδα θα πάω στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή για να δω το αυτοκίνητο, στο λέω από τώρα. Τώρα, Τρίτη θα είναι, Τετάρτη θα είναι, μέχρι την Τετάρτη θα έχω πάει, να ξέρεις. Οπότε είναι το νέο MG3 Hybrid Plus, exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Ακούτε σφαίρα password. Σήμερα λέω να το βάλουμε λίγο πιο νωρίς.
1: Να το βάλουμε.
0: Να έχετε το νου σας. Στέλνετε μήνυμα στο Viber 6936 10 10 22, σφαίρα password και ονοματεπώνυμο. Σας παίρνουμε, γίνεται κλήρωση. Σας παίρνουμε τηλέφωνο, μας λέτε το σφαίρα password που ακούσατε στον αέρα και μπαίνετε στην κλήρωση. Τόσο απλά, τόσο εύκολα. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Πολύ απλά τα πράγματα.
1: Απλά λοιπόν, τα πράγματα.
0: Πήγε και 32, ρε φίλε. Πήγε και 32. Δεν πειράζει, Νίκο, γιατί εγώ φεύγοντας τώρα θα σου μιλήσω για την πραγματικότητα.
1: Να, μίλα μου για τι θες.
0: Ξέρετε.
1: Τι.
0: Δεν περίμενετε, να συνεχίσω. Ξέρετε τι είναι περίεργο?
1: Τι?
0: Ότι ο καθένας μας ζει σε διαφορετική πραγματικότητα. Ναι. Ακόμα και αν βρισκόμαστε στο ίδιο μέρος. Δείτε τι περιγράφει το βιβλίο Καθρέπτης. Η πραγματικότητα δεν είναι μία. Δεν είναι ίδια για όλους. Ζούμε μέσα στις δικές μας ερμηνείες και αυτές ορίζουν όσα βλέπουμε. Στο best seller Καθρέπτης του Χάρη Πολίτη θα διαβάσετε πολλές αλήθειες χωρίς φίλτρο. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και είναι από τις εκδόσεις Διόπτρα.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitella Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
4: Έλα Σπύρο.
5: Τι είναι πάλι?
4: Έχω πρόβλημα με την ταράτσα.
5: Δηλαδή?
4: Ζέστη το καλοκαίρι, υγρασία το χειμώνα. Να μη σου πω ότι στάζει κιόλας η οροφή.
5: Θα μονώσεις την ταράτσα με Vero System της Cosmochrome. Μονωτικό που είναι και υβριδικό για τέλεια στεγάνωση.
4: Vero System της Cosmochrome και υγρασία τέλος.
5: Τέλος? Παιδί μου, θα ξενιάσεις.
4: Με σώζεις.
5: Είπαμε, όλα τα έχει η Cosmochrome.
6: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 102,2.
7: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
8: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
2: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
8: Φέτος σε πάω Ιταλία, να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
2: Θανάση, πες μου κι άλλα.
8: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
9: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
10: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Έχεις αράξει τον καναπέ με το σκύλο. Βλέπεις τον ντέρμπι και περιμένεις τη νίκη και την πίτσα. Ο Ντελιβεράς ετοιμάζεται να χτυπήσει, αλλά εκείνη τη στιγμή το σέντερφορ σουτάρει και. Όλα παγώνουν. Το δάχτυλο του Ντελιβερά αιωρείται πίσω από το κουδούνι. Ο σκύλος είναι στον αέρα, αλλά τώρα είσαι μόνο εσύ και η μπάλα που περνάει μέσα από τα χέρια του τερματοφύλακα και γκολ!
13: Αυτή είναι η δική σου στιγμή. Γεμάτη εμπειρίες, διασκέδαση και αδρεναλίνη. Στίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
15: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
14: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
15: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
16: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσα. 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και Jumbo Cake, 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl, γιατί αξίζει.
17: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
18: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
19: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

0: ζωή.
1: Λοιπόν, σκεφτείτε λίγο, καλοκαίρι, ανοιχτός δρόμος, μουσική στο τέρμα, καλή ώρα και η παρέα στο αυτοκίνητο. Χωρίς άγχος για βαλίτσες και αεροδρόμια, απλά φορτώνεις ό,τι θέλεις και φεύγεις για road trip στην Ιταλία με Venturi's Ferry. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως και κουράζεσαι και φτάνεις εκεί έτοιμος για εξερεύνηση. Και το καλύτερο, οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Γουμενίτσα Μπάρι, ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferries.com και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Τώρα, κάθε εβδομάδα και αυτή την Παρασκευή, ένας νικητής θα κερδίσει εισιτήρια μετεπιστροφής για δύο άτομα με καμπίνα και αυτοκίνητο. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή. Τώρα στέλνεις μήνυμα στο Viber 6936 10 10 22, Venturis Ferries και το ονοματεπώνυμό σου.
2: Αν θέλετε να αποκτήσετε το τέλειο μαυρισμένο δέρμα χωρίς ήλιο, το Luxurious Self Tanning Vitamin Water είναι η λύση. Αυτό
1: Vitamin είναι, Νικό μου. Vitamin. Vitamin.
2: Vitamin, είπα.
1: Ναι, με I είναι. Vitamin.
2: Vitamin. Yeah. Oh my God. Άρα το Luxurious Self Tanning Vitamin Water είναι η λύση. Αυτό το διάφανο σπρέι με βιταμίνες C και E, υαλουρονικό νάτριο και DHA φυτικής προέλευσης, προσφέρει ένα προοδευτικό και φυσικό μαύρισμα, ενώ ενυδατώνει και θρέφει το δέρμα με αντιοξειδωτικές βιταμίνες. Αποκτήστε το άψογο χρυσαφένιο χρώμα χωρίς την έκθεση στον ήλιο και νιώστε το δέρμα σας απαλλαγμένο από τις βλαβερές ακτίνες UV. Θα τα βρείτε στο φαρμακείο και στα e-pharmacies.
1: Λοιπόν, έχω τα νέα για τον καιρό, έτσι να δούμε μια πρώτη πρόγνωση για σήμερα για την Αττική. Πριν έρθει ο Σάκης Αρναούτογλου στις 8 παρα 10 για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια.
2: Α, ήθελες να βάλω σήμα.
1: Α, δεν έχει σήμα καθόλου, τίποτα.
2: Έλεγα ότι θα το πεις έτσι.
1: Να το πω, όχι, είπαμε να το ξεπετάξουμε λίγο, αλλά όχι και έτσι, Ρενικό, τελείως.
2: Καλά, καιρό θα πεις, μωρέ. Εντάξει, Ζαρά, εντάξει.
3: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
1: Για σήμερα λοιπόν για την Αττική, γιατί το Σαββατοκύριακο λίγο μας τα χάλασε ο καιρός, η αλήθεια είναι, ειδικά το Σάββατο. Εντάξει, χθες καλά ήταν, το Σάββατο λίγο μας τα χάλασε. Για σήμερα λοιπόν, γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η άνεμη δυτική, βορειοδυτική 4 με 5 και στα δυτικά πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία για σήμερα στην Αττική θα κοιμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Βέβαια, ξαναλέω, ο Σάκης Αρναούτογλου 8 παρα 10 θα είναι εδώ για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια. Τώρα θα μιλήσω για την Green Cola, όμως αυτό που δεν ξέρετε και είμαι σίγουρος είναι ότι πίσω από το ίδιο όρομα κρύβεται μια ολόκληρη σειρά αναψυκτικών. Πορτοκαλάδες, λεμονάδες, βυσσινάδες, μοκτέιλς, σόδες και πολλά πολλά ακόμη. Η Green είναι η μόνη μάρκα αναψυκτικών στην Ελλάδα που δεν έχει ούτε ζάχαρη ούτε ασπαρτάμι, μηδέν σουλό, τίποτα σε κανένα από τα αναψυκτικά της και έχει 14 ζωή να έχουν. Γιατί άμα είσαι Green σε όλα και όχι μόνο στην κόλλα. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: Όποιος ξέρει ότι η διατροφή χωρίς φρούτα και λαχανικά δεν είναι διατροφή, ξέρει και πού θα τα βρει. Γι' αυτό έρχεσαι στα Lidl, γιατί ξέρεις ότι θα βρεις φρέσκα προλαχανικά που έρχονται από όλη την Ελλάδα, είναι ελεγμένα από τα πιο υψηλά πρότυπα ποιότητας και φτάνουν κάθε μέρα δίπλα σου 100% εγγυημένα, γευστικά και γεμάτα βιταμίνες. Με κάθε φρούτο, με κάθε λαχανικό από τα Lidl, έχεις και ένα μικρό καλό, κάνεις και ένα μικρό καλό στον εαυτό σου.
1: Λοιπόν, και αυτή την εβδομάδα έχουμε θεραπεία PRP από την Seneca. Είναι ιδανική για ενδυνάμωση της τριχοφυΐας και την επιβράδυνση της τριχόπτωσης. Είναι αυτή που έχει κάνει και ο Γρηγόρης μας εδώ πέρα και πραγματικά έμεινε πάρα πολύ ικανοποιημένος. Το κόστος της θεραπείας ξεκινά από 200 ευρώ, αλλά αυτή την εβδομάδα για τον νικητή θα είναι δωρεάν. Τη θεραπεία μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις εσύ, αν είσαι ο νικητής, ή να την προσφέρεις σε κάποιον δικό σου άνθρωπο. Η Seneca επεκτείνεται δυναμικά και πλέον βρίσκεται και στην Πάτρα με μια νέα σύγχρονη κλινική. Μπείτε στο site για να μάθετε περισσότερα και να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την κλινική στην Πάτρα. Στέλνετε όμως μήνυμα για το δώρο για τη θεραπεία μας PRP τώρα στο Viber 6936101022, γράφοντας τη λέξη Seneca και το ονοματεπώνυμό σας. Τι άλλο, Νίκο, δεν είδες Eurovision εσύ, είπες, ε?
0: Δεν είδα, όχι, ήμουν στο μαγαζί, δεν έβλεπα. Πήγε πολύ αργά καταρχήν. Εντάξει, εκεί πέρα λίγο.
1: Ναι, πήγε, ρε, πήγε μέχρι τις 2.
0: Αυτό σου λέω. Πήγε πολύ αργά. Τι τώρα κάτσω.
1: Η αλήθεια είναι αυτή, ότι πήγε αργά.
0: Κουράζει, ρε φίλε. Αυτά τα εκπομπές που πάνε 4 ώρες, κάτσε, ρε φίλε.
1: Έχουν μπερδέψει λίγο και τη βαθμολογία. Δηλαδή, βλέπαμε τη βαθμολογία από την Επιτροπή. Βλέπαμε μετά τη βαθμολογία από το κοινό. Βλέπαμε μετά τη Σούμα. Πες τα όλα μαζί εκεί πέρα να τελειώνουμε.
0: Όχι, μα αυτό είναι το νόημα. Μάλλον να κρατήσουν πολλές ώρες. Ναι, αλλά ποιος άνθρωπος αυτή τη στιγμή κάθεται μπροστά από τηλεόραση 4 ώρες.
1: Ναι, δεν έχεις άδικο σε αυτό που λες.
0: Δηλαδή, σαν συνήθεια,
1: εγώ λέω. 10 ξεκίνησε. 10, ναι, 11, 12, 1, 2. Ναι, 4 ώρες. Είναι πάρα πολύ.
0: Κάτσε.
1: Είναι πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι αυτή. Έχεις δίκιο, Νίκο μου. Ρε, τα χρόνια πολλά δεν είπαμε σήμερα. Χρόνια πολλά στην Ιουλία, τον Ιούλιο, στην Γαλάτια, στην Φαϊνή.
0: Η Ιουλία μου γιορτάζει σήμερα.
1: Τον Εφράσιο και στην Εφρασία. Ναι, γιορτάζει. Γιορτάζει η μαμά Ιουλία.
0: Μαμά.
1: Γιορτάζει, γιορτάζει η μαμά Ιουλία. Να τη χαίρεστε. Ό,τι καλύτερο εύχομαι. Τώρα σε άλλα νέα τα οποία βρίσκονται στην επικαιρότητα, θα σας τα πει βέβαια και ο Γρηγόρης όταν έρθει και εκείνος. Αφήνω λίγο. Αθλητικά τι είχαμε, ρε?
0: Τίποτα. Είχαμε την 2-2 ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ. Όχι, ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ νομίζω 1-1 με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός νομίζω πήγε. Περνάει η δεύτερα προκριματικά του Champions League. Νομίζω χρειαζόταν μια ισοπαλία η νίκη. Είχαμε την απονομή του πρωταθλήματος στην ΑΕΚ. Αυτά.
1: Γιώτα
0: μπήκε
1: σε
0: και ο πρόεδρος με το αυτοκίνητο μέσα.
1: Ναι.
0: Πέταγε μπαντιλίκια.
1: Η ΑΕΚ γιόρτασε το πρωτάθλημα στον Αργυρό, λέει, με την κούπα στην πίστα και τον Ρώτα, λέει, στο μικρόφωνο. Ωραία πρέπει να περάσανε, η αλήθεια είναι. Σε άλλα νέα, δόθηκαν τα 11,6 μίλια στον Τζόκερ, να ξέρεις.
0: Πού?
1: Στην Λευκοσία. Το χρυσό δελτίο.
0: Ναι. Άρα, φίλε.
1: Ήδη είχες παίξει?
0: Όχι.
1: Τότε.
0: Αν ερχόταν αυτός ο άνθρωπος και μου έλεγε πάρε ένα εκατομμύριο, θα τον ευχαριστούσα πάρα πολύ.
1: Μάλιστα. Τα άλλα νέα, έτσι τα πιο κουτσομπολίστικα. Το πάρτι, λέει, γενεθλίων της Ρίας Ελληνίδου με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου και το φιλί στο στόμα.
0: Εντάξει, παλιό είναι αυτό, νομίζω την Παρασκευή. Έγινε πότε, κούραστη. Το είδα.
1: Εντάξει, να μην το πω τώρα. Έχει εδώ ένα κουτσομπολίκι.
0: Σαν να ήμουν καλεσμένο, το είδα.
1: Ναι, εντάξει, έχει δίκιο σε αυτό. Για την Eurovision πάλι από. Τι γυναικάρα ήταν της Αυστραλίας?
0: Δεν την είδα.
1: Τι όμορφη γυναίκα ήταν αυτή, τι κούκλα ήταν αυτή.
0: Δεν την είδα.
1: Πάρα πολύ όμορφη γυναίκα.
0: Δεν την είδα.
1: Τι άλλο. Θα επιστρέψουμε, Νίκο, προλαβαίνουμε ή όχι?
0: Όχι, όχι, παρακαλώ.
1: Όχι,
0: όχι, άσε τα χαλίκια.
1: Είσαι σίγουρος?
0: Τι, όπως σε βλέπω και με βλέπεις.
1: Εντάξει, αυτό ρε παιδί μου. Ωραία, τότε.
0: Δεν ξέρω και αν θα βάλω και τραγούδι, δηλαδή. Ακόμα σε τέτοια φάση με βρίσκω.
1: Έλα, ρε Νίκο, όχι τώρα, μην είσαι τόσο υπερβολικός.
0: Θα είμαι τόσο υπερβολικός.
1: Λοιπόν, να καλωσορίσουμε, παιδιά, το Ζαγόρι στην παρέα μας. Πλησιάζουν οι διακοπές και ξεκινάει πάλι η ίδια συζήτηση. Θάλασσα ή βουνό? Περισσότερο θα πούν ξεκάθαρα βουνό. Δεν έχουν τίποτα με τα νησιά, αλλά λίγη δροσιά, λίγη ησυχία και ένα παγωμένο Ζαγόρι φυσικό μεταλλικό νερό δίπλα σου είναι άλλο πράγμα. Βέβαια, όπου και αν πάτε, τελικά σημασία έχει να απολαμβάνουμε τον τόπο μας. Αν και μεταξύ μας το Ζαγόρι έρχεται από τα έτσι εμβληματικά, θα έλεγα, ζαγοροχώρια και εμφιαλώνεται απευθείας από την πηγή, στο βουνό δηλαδή, έτσι.
0: Σήμερα το ίντερνετ.
1: Κάτσε με να πίνει και το νεράκι. Τώρα που να μιλήσει, θα το πιει το νερό του. Καταλάβω.
0: Ήθελα να καθαρίσω το γόμου και
1: ναι,
0: το.
1: Ναι. Το καθάρισες. Τέλεια. Έλα, Νίκο μου.
0: Σήμερα το ίντερνετ είναι κομμάτι της καθημερινότητας των εφήβων περισσότερο από ποτέ. Και όσο εξερευνούν αυτόν τον ψηφιακό κόσμο, τόσο έρχονται αντιμέτωποι με καταστάσεις που δεν είναι πάντα εύκολο να διαχειριστούν μόνοι τους. Με το TOZI, τη νέα εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, που βοηθά τους εφήβους να πληγούνται online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Μέσα από την ενότητα COS

0: μια ζωντανή σύνδεση με τον Άγιο Δομήνικο.
1: Όχι, θα είναι τηλεφωνικά,
0: και ο Γιώργος. Όχι τηλεφωνικά. Όχι τηλεφωνικά, με όλο. Με καλωδίωση. Έχουμε τραβήξει καλώδιο. Για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10 στο ξεκίνημα αυτής εδώ της εβδομάδας. Σήμερα Δευτέρα 18 Μαΐου 2026.
2: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
3: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
4: Εσύ ξέρεις το Sfera Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
5: 1881
6: 1961
7: 5050
8: 1471
0: Ναι!
9: 1212
0: Μπράβο!
10: 1940
4: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Ακούς Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
11: Ιδραυλικά, ψυκτικά, κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition. Κάνουμε special. Κριτικές. Έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Να δείτε φωτογραφίες. Selfie. Έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
12: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
13: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
14: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
15: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
16: Καθρέφτης, η συντροφικότητα δεν φαίνεται στις εύκολες στιγμές, δεν φαίνεται στον ενθουσιασμό. Φαίνεται στα δύσκολα, εκεί που δεν υπάρχει διάθεση, αλλά υπάρχει ευθύνη. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
17: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
18: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
19: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
20: Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 102,2.
21: Ο καφές σου δεν είναι απλά μια συνήθεια. Είναι κομμάτι του τρόπου που ζεις. Επιλέγεις ποιότητα γιατί ξέρεις τη διαφορά. Αναζητάς καινοτομία γιατί δεν μένεις στάσιμος. Φροντίζεις τον εαυτό σου γιατί η ενέργειά σου μετράει. Σέβεσαι το περιβάλλον γιατί σκέφτεσαι μπροστά. Σε έναν κόσμο που προχωρά, οι επιλογές σου λένε ποιος είσαι. Mikkel Coffee Company. Γιατί σε εκφράζει.
22: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft, για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
1: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω.

0: συζητήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
1: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
4: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
5: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
6: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paus & Long, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
7: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου? Θέλεις. Μην το αναβάλεις. Εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Gas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό ξεκινάει.
10: Είστε έτοιμοι? Δεν ακούω, είμαστε έτοιμοι. Απ' τα βασανά μου που πέρασα εγώ.
11: Ναι.
12: Έλα ρε παιδί μου.
13: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
14: Γρηγόρης Αρναούτογλου.
15: Να τα πραγιάζα.
16: Πρωινά χτυπτήμα δεν έχουν, είχα χαλάσει πάρα πολύ.
17: Γιώργος Διανός.
18: Τι πλάσμα έχεις εσύ, κουκλής!
19: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει! Έτσι θα της βγάλω το μάτι!
20: Νάνση Αδωρούλα!
21: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
22: Παναγή Τζορτζάτο!
23: Και να σου πω για κάτι, δεν με έκανε η μάνα μου εμένα δυο μέτρα. Αυτό βασικά, δεν με έκανε δυο μέτρα.
24: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
25: Στα τεξ, ο Νίκος Καλού.
26: Τώρα, τι γίνεται τώρα?
27: Ένα, τρία, δύο, ένα.
28: Καλημέρα!
29: Το Σφαίρα Password είναι 2706.
30: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102,2.

0: ξυπνάμαστε κι εμείς μόλις ήρθαμε. Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς τον Παναγή, καλώς την Άνση, καλώς τον Νίκο.
1: Τι κάνετε?
2: Καλημέρα.
0: Καλώς τον Γιώργο. Νάτος ο Γιώργος. Γεια σου Γιώργο μου, καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα,
0: τι κάνεις, τι γίνεται? Ο Γιώργος, κυρίες και κύριοι, έχουμε να μιλήσουμε από την ημέρα. Πάρε λίγο το τραγουδάκι, κύριε Νίκο, τώρα.
3: Εγώ δεν τον άκουσα.
0: Δεν τον άκουσες. Είναι στον αέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Γιώργο μας, καλημέρα.
2: Έλα, δουλεύουν όλα, Νίκο, εδώ πέρα, γιατί κάτι έχω πειράξει.
1: Όλα τέλεια δουλεύουν.
2: Όλα, εντάξει, μια
0: χαρά. Όλα
3: που στάφησες.
0: Λοιπόν,
2: όλα που στάφησες είναι.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, Γιώργος τον ακούτε στον αέρα όπως τον ακούμε και εμείς. Εγώ μια φορά του μίλησα του Γιώργου μετά το περιστατικό και το. Οπότε τώρα πάμε να. Μου είπε ο Παναγής, εγώ δεν ήξερα σήμερα ότι θα βγεις.
1: Ναι.
0: Γιώργο μου, πώς είσαι?
2: Καλά είμαι, καλά είμαι. Εντάξει, περάσαν οι μέρες, μπήκε όλη αυτή η κατάσταση στον σωστό δρόμο. Από ό,τι μαθαίνω. Εντάξει, δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα για το ιατρικό θέμα του Σταύρου, γιατί υπάρχει GDPR, υπάρχει ιατρικό απόρριτο, οπότε το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι τα μηνύματα είναι αισιόδοξα από εδώ και πέρα.
1: Αυτό είναι το σημαντικό.
3: Εμένα πάντως, Γιώργο, μου έκανε εντύπωση, επειδή ξέρω ότι και εσύ, από ό,τι μας είπε και ο Παναγής, ήσουν στο πλευρό του Σταύρου, η αισιοδοξία αυτού του παιδιού.
2: Κοιτάξτε, εγώ θα κάνω κάτι που συχαίνομαι τώρα, γιατί θα προσπαθήσω να μιλήσω για τον εαυτό μου με αφορμή όλο αυτό το άσχημο περιστατικό και πραγματικά το θεωρώ. Δεν μ' αρέσει γενικά να το κάνω αυτό, να μιλάω για το πώς νιώθω εγώ όταν ένας άνθρωπος έχει περάσει κάτι τόσο δύσκολο. Έτσι, αλλά θα σταθώ μόνο στο γεγονός ότι επειδή υπήρχε ψυχολογική υποστήριξη, ήρθε άνθρωπος τέλος πάντων από την Αθήνα, ο οποίος μίλησε με όλους τους παίχτες. Θέλησε να μιλήσει και μαζί μου, αλλά περιγράφοντάς του αυτό που έζησα δίπλα στο Σταύρο. Του είπα, ξέρεις, γιατρέ, νομίζω ότι εγώ τη θεραπεία μου την έκανα δίπλα στο Σταύρο. Δηλαδή, η αισιοδοξία που μου χάρισε αυτός ο άνθρωπος με το χαμόγελο, ξέρεις, προσπαθώντας και εγώ να τον κάνω να ξεχαστεί, να μιλήσουμε για οτιδήποτε άλλο πέρα από αυτό που συνέβη, ήταν κάτι το οποίο με βοήθησε πραγματικά. Δηλαδή, ξαφνικά βρεθήκαμε με τον Σταύρο να λέμε αστεία, να μιλάμε για οτιδήποτε, να λέμε διάφορα πράγματα τα οποία, ξέρεις, με βοήθησε και εμένα. Αφού αυτός ο άνθρωπος βλέπει το παράθυρο αισιοδοξίας,
3: ξέρεις, δεν γίνεται να μην το δεις εσύ.
2: Ναι, με πήρε από το χέρι και το πηδήξαμε μαζί από αυτό το παράθυρο.
0: Γιώργο, καταλαβαίνω το πόσο δύσκολο είναι όλο αυτό που περνάς. Πίστεψέ με, ίσως τόσο που δεν φαντάζεσαι πόσο δύσκολο είναι. Τώρα, χωρίς να κάνουμε καμιά συνέντευξη ουσιαστικά σε σένα, γιατί εδώ μιλάμε τώρα με το καλό να γυρίσει πίσω το παιδί και θα τα συζητήσουν με όλα μετά, ενώ δεν θα μπορέσουμε και λεπτομέρειες.
2: Θα τα πούμε από κοντά.
0: Επειδή,
2: ναι,
0: επειδή
2: μαζί,
0: ακούγω, συμφωνώ. Εσύ πρώτα με το Θεό, πρώτα ο Θεός με το καλό, πότε. Καταρχάς, ουσιαστικά τώρα απλά σε ρωτάω για να ξέρω. Και εγώ θα μου πεις τώρα δεν το κάνετε εκτός αέρα και το
2: κοίταξε.
0: Κάνετε. Εσείς γυρνάτε με το καλό τώρα, δηλαδή εσύ.
2: Ναι. Σύντομα. Οι περισσότεροι, εγώ θα χρειαστεί να καθίσω κάποιες μέρες παραπάνω για να τακτοποιήσω κάποιες προσωπικές δουλειές. Αλλά το πολύ σε δύο εβδομάδες θα είμαι και εγώ πίσω.
0: Ωραία. Ξέρω τώρα ότι είναι και για σένα δύσκολο να βγαίνεις κατευθείαν στον αέρα μετά από μια εβδομάδα. Δεν είναι ότι εγώ τώρα θα σου πάρω συνέντευξη.
2: Ξέρεις
0: όμως ότι. Θέλω να σου πω τα μηνύματα από εδώ που
2: θέλω. Θεωρώ ότι θα μου κάνει καλό.
0: Ναι. Και καλά κάνεις. Εσύ γι' αυτό και σου είπα ότι όποτε νιώσεις έτοιμος να βγεις. Είπαν όλοι, μιλήσανε και δεν το λέω τυπικά αυτό, πόσο κοντά ήσουν με αυτόν τον άνθρωπο από την πρώτη στιγμή. Και είναι κάτι που μετέφερα και εγώ θέλω να ξέρεις παντού, γιατί σε άκουγα από όταν μιλήσαμε και είδα ότι ήσουν ράκος κυριολεκτικά και νομίζω ότι όλη η Ελλάδα έγινε ράκος, θέλω να σου πω. Τώρα από εκεί και πέρα το πώς θα το αντιμετωπίσει ο καθένας, δηλαδή επειδή θα έχει να κάνει τώρα, εσύ ούτε εκπρόσωπος της παραγωγής είσαι, ούτε εκπρόσωπος καναλιού είσαι ο Γιώργος Σολιανός, θέλω να πω ότι έχει από εκεί και πέρα μεγάλη συζήτηση που είναι λογική από τη μία πλευρά κάποιοι να ρωτάνε τι έχει γίνει. Οι δημοσιογράφοι λένε τα δικά τους, πάρα πολλές φορές υπόθηκαν πράγματα που ξέρεις δεν μπορούσε κανείς να απαντήσει. Θα απαντηθούν ίσως από τους ανθρώπους που πρέπει να απαντηθούν. Εμείς μένουμε μόνο στο σημείο να δει το παιδί να γυρίσει πίσω
2: και
0: καλά.
2: Πραγματικά, Γρηγόρη, ναι. Δεν με ενδιαφέρει τι είπανε και εγώ παρακολούθησα αρκετά πράγματα. Δηλαδή και οι πρώτες πληροφορίες που είχαν βγει ήταν 9 στις 10, ήταν λάθος. Από εκεί και πέρα δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Ούτε είμαι δικαστής, ούτε θέλω να διαψεύσω, ούτε να επιβεβαιώσω κανέναν. Εγώ μένω σε αυτό που έχει συμβεί. Προέχει πάνω απ' όλα η υγεία του Σταύρου, γι' αυτό δόθηκε και αγώνας και εδώ και στα νοσοκομεία και συνεχίζεται αυτός ο αγώνας και είναι μακρύς ο αγώνας, ξέρεις, γιατί η ζωή μας είναι σαν τα stories του Instagram. Όταν δεις ένα story, μετά θα περάσει το επόμενο γρήγορα. Ξέρεις, εμένα με ενδιαφέρει το story στο οποίο έχει κολλήσει το μυαλό μου να έχει ένα αίσιο τέλος. Ναι. Αυτό είναι όλο το.
0: Αυτή είναι η ευχή μας. Θέλω να ξέρεις πραγματικά ότι.
2: Αυτό έτσι, είναι το μόνο που έχει αξία, κατάλαβες.
0: Συμφωνώ. Είμαι βέβαιος, γιατί σου λέω, σε άκουσα από το πρώτο δευτερόλεπτο πως ήσουν εκεί. Δεν ξέρω αν ήσουν και 24 ώρες το 24ωρο και δεν το λέω για να. Και μπράβο σου που στάθηκες εκεί πέρα δίπλα, γιατί σε άκουσα πόσο ράκος ήσουν και είναι αυτό που έλεγα ότι λέω είναι χάλια.
2: Κάναμε, δεν ήμουν μόνο εγώ, ήταν πολλοί κόσμος, ναι. Και δεν, ξέρεις, δεν θέλω ούτε credits να πάρει για αυτό το πράγμα.
0: Όχι, δεν είναι, μα τι credits είναι, ξέρεις, τώρα, είναι πολύ ανθρώπινο,
3: είναι
0: Γιώργο.
3: Απλά, ξέρεις, είναι λογικό, ρε, ναι. Γιώργο, εσύ είσαι μπαμπάς, δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Με τέσσερα παιδιά και καταλαβαίνω, ναι. Θέλω να πω, πέρα από τον μπαμπάς, δεν είναι το ότι ζει εκεί με όλα αυτά τα παιδιά του ο Γιώργο.
3: Μα αλλά, τα βλέπει και πω, έτσι, όλο αυτό, ναι. Και όλα τα παιδιά ο Γιώργος, πάντα τα βλέπει έτσι.
0: Και θέλω να πω ότι αυτό δεν έχει να κάνει με την απόσταση. Πάντα τα βλέπει έτσι ο Γιώργος και πάντα ήταν πάρα πολύ ευαίσθητος.
3: Και των προηγούμενων Survivor και πόσο μιλούσαν πάντα και πάντα. Έτσι,
0: αλλά θέλω
3: έτσι
0: να ξέρεις, Γιώργο, ήταν πραγματικά και το ξέρεις πολύ καλύτερα από όλους μας. Ήταν φίλε γροθιά στο στομάχι όλο αυτό. Δηλαδή, βλέπαμε και ακούγαμε όλο αυτό το πράγμα και ήταν η στεναχώρια μας πάρα πολύ μεγάλη από παντού. Που αυτό τώρα
2: δεν διαχειρίζεται.
0: Δεν
2: διαχειρίζεται.
0: Δεν διαχειρίζεται αυτό.
2: Πραγματικά και. Θα τα πω από κοντά και θα τα πούμε προσωπικά για όλα αυτά.
0: Ευχόμαστε λοιπόν.
2: Αυτή την κουβέντα πάντως που είπατε την έχω κάνει και με τον Σταύρο, ξέρεις ότι θα μπορούσε να είσαι γιος μου, κανείς να μην βρεθεί σε αυτή τη θέση.
0: Μακάρι. Έτσι. Τώρα έτσι για να κλείσουμε το όλο θέμα, για να ξεκινήσουμε και την εκπομπή, με το καλό το παιδί έχει συνέχεια εκεί για καλύτερη κατάσταση στην υγεία του και με το καλό κάποια στιγμή όταν τελειώσουν όλες αυτές οι ιστορίες θα έρθει στην Ελλάδα, έτσι δεν είναι? Δηλαδή αυτά τα μηνύματα που παίρνουμε είναι ότι ευχάριστα καταρχάς τα πρώτες ώρες ήταν,
2: θαρρυντικά.
0: Ναι, ήταν
2: είναι
0: ότι ξέφυγε θαρρυντικά. Τον κίνδυνο, χαρήκαμε όλοι πάρα πολύ, μετά ότι πρέπει να πάει στην Αμερική, χαρήκαμε πάρα πολύ ότι όλοι έχουν πέσει πάνω του για να βοηθήσουν στην άλλη κατάσταση. Άρα λοιπόν όλα πάνε προς το καλύτερο. Αυτό θέλω να πω.
2: Όλα μετά το πάνε προς το καλύτερο. Ναι, βρίσκεται σε πολύ ικανά χέρια και το μόνο που μπορώ να πω δηλαδή για την εξέλιξή του είναι ότι αυτό που είπαν δηλαδή και οι γιατροί στην Αμερική είναι ότι ο γιατρός ο οποίος έκανε τις πρώτες κινήσεις εδώ, τις απαραίτητες για να σωθεί η ζωή του, έχει κάνει καταπληκτική δουλειά. Δηλαδή οι Αμερικανοί δεν το πιστεύανε ότι ένας άνθρωπος χωρίς το απαραίτητο ιατρικό επιτελείο, γιατί συνήθως σε τέτοια περιστατικά πρέπει να αναλάβουν, τι ας πω τώρα, 10 γιατροί. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχει 15 άτομα από πάνω, τα οποία ξέρεις κάνουν ό,τι πρέπει να γίνει για να είναι ακόμη καλύτερα. Και λένε ότι η πρώτη κίνηση που έγινε εδώ κάτω ήταν συγκλονιστική.
0: Εγώ περιμένω προσωπικά με το καλό να γυρίσει και ο Σταύρος, να γυρίσουν και να έρθει στην Ελλάδα, να μπει και μετά να ανοίξουμε μια συζήτηση. Αν είναι και όποιος προτίθεται να την ανοίξει, τι μπορεί να συμβεί και τι μπορεί να γίνει στο μέλλον για πάρα πολλά πράγματα. Έτσι. Τώρα ξέρεις, πάντα το μυαλό μου είναι να είναι καλά, το,
4: καλά
0: παιδί.
4: Το παιδί.
0: Και να γυρίσουν όλοι καλά πίσω στο θέμα της υγείας που είναι πρωτεύον για όλους μας, για όλο τον κόσμο, να γυρίσουν όλοι πίσω καλά, να κάτσουμε εδώ. Και μετά να ανοίξουμε ο καθένας τη συζήτηση που πρέπει να ανοιχθεί.
2: Έτσι.
0: Λοιπόν, αυτά. Γιώργο, δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι άλλο για το θέμα, γιατί εσύ είναι.
2: Όχι, η συζήτηση είναι το θέμα. Έχει ανοιχθεί εκεί που πρέπει, στις δικαστικές αίθουσες.
3: Ακριβώς.
2: Οι πρώτες πληροφορίες, επαναλαμβάνω, που είχαν βγει ήταν εντελώς λανθασμένες και διαψεύστηκαν. Και δεν είδα κάποιον να υδρώνει τα αυτιά, αλλά δεν θέλω ούτε εγώ να ρίξω ευθύνες. Αυτά έχουν πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης και από εκεί και πέρα εκεί κρίνονται.
0: Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, κυρίες και κύριοι, για εμάς είναι πάρα πολύ δύσκολο.
2: Το αισιόδοξο είναι ότι έχει ανθρώπους δίπλα του, οι οποίοι. Δυνατούς ανθρώπους δίπλα του.
0: Όπως καταλαβαίνετε και εμείς, το λέω γιατί το θέμα εμείς προσπαθούσαμε να το κρατήσουμε σε μια κατάσταση, γιατί δεν ξέραμε τίποτα. Οπότε δεν είναι και η δουλειά μας.
3: Δεν μπορεί να κρατήσει μια κατάσταση, ένα θέμα που δεν ξέρει. Άμα δεν ξέρω, τι να πω, ρε παιδί μου.
0: Αυτό προσπαθώ να πω. Ότι και εμείς ακούγαμε όλα αυτά που ακούγονται. Εγώ προσπαθώ, επειδή δεν είμαστε ούτε δημοσιογράφοι, εμείς να το ψάξαμε. Ακούγαμε διάφορα πράγματα. Προσπαθούμε να βγάλουμε συμπεράσματα μέσα στο μυαλό μας. Από εκεί και πέρα λέω το τι έχει γίνει και οτιδήποτε, όταν γυρίσουν όλοι πίσω.
3: Και για να το ψάξεις,
0: ναι.
3: Για μένα, αν είσαι δημοσιογράφος, πρέπει να πας εκεί. Να μιλήσεις με τους ανθρώπους εκεί, αν θες τόσο πολύ να το ψάξεις.
0: Εμένα το μόνο πράγμα στο μυαλό μου
2: είναι να μιλήσω με λεπτομέρειες, παιδιά. Υπήρχε μια μεγάλη παραφιλολογία σχετικά με το αν υπάρχει σημαδούρα, σχετικά με το που πέρασε ακριβώς το σκάφος. Από ό,τι φάνηκε στην πρώτη ακροαματική διαδικασία, ας πούμε, στο δικαστήριο εδώ στη Γλαρωμάνα, που θα έχει και συνέχεια φυσικά. Αυτή ήταν η πρώτη ακροαματική διαδικασία για τους ενόρκους ουσιαστικά που ρίχνει ευθύνες ουσιαστικά το κράτος απέναντι στον οδηγό αυτού του μοιραίου ταχυπλό. Είναι ότι έχει παραβιάσει αρκετούς κανόνες του ναυτικού δικαίου. και σημαδούρα υπήρχε, η οποία σε αναγκάζει ανά πάσα στιγμή να περνάς 200 μέτρα μακριά από τη σημαδούρα. Αυτό δεν συνέβη προφανώς. Και το άλλο, αυτό που υποστήριξε ο καπετάνιος, ότι ήταν αρκετά μακριά από την ακτή, δεν ισχύει από τη στιγμή που υπάρχει σημαδούρα και από τη στιγμή που βρίσκεσαι σε ένα θαλάσσιο πάρκο που οι κανόνες ναυσιπλοείας λένε ότι πρέπει να πλέεις μάξιμου με 5 μίλια. Οπότε,
3: άρα αυτός έπλευε πολύ παραπάνω.
2: Νομίζω είναι, αυτό...
3: είναι και αυτός ο κύριος που βλέπουμε στα βιντεάκια, ισχύει ότι είναι αυτός.
2: Αυτό θα αποδειχθεί στο δικαστήριο, αλλά το γεγονός ότι δεν πίστηκε ο εισαγγελέας από την δική του μαρτυρία και στηρίχτηκε περισσότερο στη μαρτυρία των αυτοπτών μαρτύρων, λέει πολλά. Είναι προφυλακισμένος και έχουν απαγγελθεί κατηγορίες. Από εκεί και πέρα, αυτό είναι άλλο κομμάτι. Παιδιά, σας λέω ό,τι έχω διαβάσει και εγώ στα site και ό,τι έχω μάθει από δεξιά και αριστερά. Αλλά δεν ξέρεις τι, πραγματικά δεν με νοιάζει αυτό το κομμάτι.
0: Το
2: μόνος λόγος που το λέω είναι γιατί βγήκανε κάποια συμπεράσματα τις πρώτες ώρες τα οποία ήταν πάρα πολύ λανθασμένα. Δηλαδή, εγώ
3: γι' αυτό λέω ότι όταν θες να κάνεις ρεπορτάζ πρέπει να είσαι και κάπως εκεί κοντά για να το κάνεις.
2: 8 στα 10 ήταν λάθος.
0: Εγώ τώρα ακόμα σου λέω τώρα και είμαι τόσο, καταλαβαίνω και τον Γιώργο, είμαι τόσο προσεκτικός στις λέξεις που θέλω να πω. Μέχρι να πηγαίνεις πίσω το παιδί και να πούνε ότι τελείωσαν όλα. Και όλα πήγανε καλά.
3: Τελείωσαν όλα. Είναι σχετικό. Γιατί το παιδί αυτό χρειάζεται να κάνει υποκατάσταση.
2: Έχει μεγάλο δρόμο.
3: Έχει πάρα πολύ μεγάλο δρόμο μπροστά του.
0: Μα δεν θα πω εγώ πότε τελείωσαν όλα. Καταλαβαίνεις την ώρα τελείωσαν όλα. Γυρίσει εδώ πέρα με τους γονείς του και από εκεί και πέρα εννοείται ότι έχει δρόμο. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι με το καλό να γυρίσουν όλοι πίσω και μετά εννοείται ότι έχει δρόμο. Δεν το συζητάμε τώρα. Έχουν δρόμο, γιατί δεν έχει δρόμο κάποιος που το βίωσε ψυχολογικά όλο αυτό το πράγμα. Δεν έχει δρόμο κάποιοι δηλαδή που έχουν έρθει κοντά, το παιδί που ήταν μαζί του, πώς λέγεται ο νεαρός που
2: είναι. Ο Μάνος
0: δεν έχει δρόμο το παιδί αυτό ψυχολογικά. Δεν θα χρειαστεί ψυχολογική βοήθεια. Πολλοίς κόσμος έχει δρόμο για τη συνέχεια.
2: Ο Μάνος αλλά... γύρισε κιόλας.
0: Ναι, θέλω να πω, δεν έχει ψυχολογική, δεν πρέπει να πάει σε κάποιον άνθρωπο να μιλήσει για αυτό που έζησε μπροστά στα μάτια του. Πολλοίς κόσμος έχει να βιώσει ψυχολογική βοήθεια μετά από ένα τέτοιο γεγονός. Οι γονείς του, οι άνθρωποι του, οι φίλοι του, οι κοντινοί του. Ο ίδιος. Απλά θέλω να πω να γυρίσει, κατάλαβες, όλοι και μετά
2: να το
0: γι' αυτό και εγώ επειδή δεν ξέρω τίποτα, μόνο τι ακούω, το μυαλό μου είναι μόνο στο παιδί, τίποτα άλλο. Λοιπόν, βάλε ένα τραγούδι, Νίκο, και να συνεχίσουμε μετά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέφουμε για να μπούμε στο. Και θα ήθελα να πω και κάτι προσωπικό για το θέμα. Συγγνώμη, γιατί τώρα το. Σε ξανά δεν μίλησα με τον Γιώργο. Εγώ, ο Παναγής μίλησε χθες το βράδυ του Γιώργου, ήταν σήμερα το πρωί. Την ώρα που ερχόμουν να μας το είπε. Γιώργο, είναι κάτι προσωπικό δικό μου αυτό και αναλαμβάνω την ευθύνη των λόγων μου. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, προσωπικά το λέω εγώ, σαν ένας μπαμπάς και αλλά και έναν άνθρωπο. Σταματήστε να βάζετε πλάνα για μένα. Εγώ, αν θεωρείτε ότι κάνω λάθος, πείτε μου, Γρηγόρη, κάνεις λάθος, δεν σε ακούμε, ούτε μας νοιάζει. Για να μην πω τώρα τίποτα άλλο. Δεν μπορεί να βάζετε πλάνα από αυτό το παιδί να παίζει μπάλα, όταν ξέρετε ότι ακροατηριάστηκε. Δεν μπορεί να βάζετε πλάνα ότι κάνει τσαλιμάκια με τα πόδια, όταν ξέρετε ότι ένα από τα δύο του πόδια αυτή τη στιγμή έχει ακροατηριαστεί. Δεν είναι δυνατόν να το κάνετε αυτό. Δηλαδή, αυτό το βάζετε γιατί? Για να θυμούνται οι. Τι, να δούμε ότι είχε κάποτε πόδια το παιδί αυτό? Τι, δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα που έχετε πάρει κάποια μερικά πλάνα από την ώρα που παίζει μπαλίτσα ή που έχει το πόδι του αυτό το πράγμα? Είπαμε ότι αυτό το παιδί, αυτό το είναι επίσημο, έτσι δεν είναι κάτι εννοώ που ακόμα συζητείται, ότι έχει ακροτηριαστεί το ένα του πόδι. Μα είναι δυνατόν συνεχώς να βάζετε. Αν ένας δικός σας άνθρωπος το είχε πάθει αυτό, θα θέλατε να βλέπετε συνεχώς αυτή την εικόνα να παίζει, να κάνει τσαλιμάκια με το ένα του πόδι, με τα πόδια του? Τι είναι αυτό το πράγμα δηλαδή τώρα? Προσπαθείτε να μας θυμίσετε πώς ήταν η ζωή του ανθρώπου αυτού πριν από το περιστατικό? Αυτή η ζωή είναι πριν, είναι δικό του θέμα και νομίζω και της οικογένειάς του, και ξέρει τι έχει κάνει στη ζωή του και πόσο ευτυχισμένος ήταν. Και μακάρι να είναι, και πάλι θα είναι ευτυχισμένος, θα βρεθούν χιλιάδες τρόποι να γίνει ευτυχισμένο αυτό το παλικάρι. Αλλά καθόμουν και σκεφτόμουν, λέω, αν ήταν ένας δικός μου άνθρωπος και έβλεπα αυτή. Τι το θυμίζει, τι μου το θυμίζετε τώρα? Δηλαδή, αυτά τα πλάνα που παίζει μπάλα ή που τρέχει ή που οτιδήποτε άλλο. Και δεν μιλάω για το survivor, για το survivor μπορεί να το καταλάβω ότι είναι τα πλάνα από εκεί. Κατάλαβε τι εννοώ με την έννοια ότι ήταν τελευταία. Και αυτό, προσωπικά δεν θα βάζα κανένα πλάνο που θα έχει να κάνει αυτή τη στιγμή με τίποτα, με κάποια δική του εννοώ κίνηση. Αλλά ακόμα και αν πάρω, φανταστώ ότι από το survivor ήταν τελευταία πλάνα τη εικόνα του, δεν θα έπαιρνα κάτι που έχει κάνει στο παρελθόν από τα βιντεάκια που είχε ανεβάσει στο Instagram. Να θυμηθώ στη ζωή του τι είχε κάνει και να τονίζω εκείνο το σημείο. Ότι κάποτε υπήρχε, τώρα όμως δεν υπάρχει. Για δείτε όπως είναι, πώς υπήρχε. Δηλαδή, αν αυτό δεν είναι κίτρινο, συγγνώμη, τι είναι κίτρινο? Κατά τη δική μου άποψη, αν κάνω λάθος, ας κριθώ κι εγώ κατά την άποψή μου.
1: Για να σκεφτούμε ότι υπάρχει μια οικογένεια πίσω, η οποία τα βλέπει όλα αυτά και τα φιλτράρει, και να προσπαθήσουμε όλοι με μεγάλη ευθύνη.
0: Γιώργο, προσωπικό μου είναι αυτό. Σαν τηλεθεατή το λέω.
1: Συμφωνώ, γι' αυτό
0: λέω. Αν κάνω λάθος, θα κριθώ κι εγώ με αυτό που λέω. Ότι κάνεις λάθος, Γρηγόρη, εμείς θέλουμε να βλέπουμε αυτό το παιδί πώς έπαιζε μπάλα. Μα το θεωρούμε πολύ σημαντικό. Δηλαδή, από όλα αυτά που έχουν συμβεί, σημαντικό είναι να βάζουμε την εικόνα πώς έκανε τσαλιμάκια με το. Τσαλιμάκια, ξέρει ο κόσμος τι λέω. Τσαλιμάκια είναι αυτά που κάνεις με την μπαλίτσα με το πόδι και κρατάει το ένα πόδι το αριστερό και κάνει με το δεξί. Καθόμαστε εμείς και κοιτάμε αυτό το παιδί. Λες και έχει καμιά ουσία αυτό το πράγμα τώρα. Αντί να. Ούτε καν τίποτα, σιωπή. Εκτός από τους δημοσιογράφους, που εννοείται, σέβομαι τους δημοσιογράφους που ψάχνουν την υπόθεση, εννοείται να βρουν τα
1: κάνουν
0: πάντα
1: ρεπορτάζ.
0: Που είναι η δουλειά τους, εννοείται. Κατά τα άλλα, τι εικόνες είναι αυτές? Τι εικόνες? Δηλαδή, αν ήταν ένας δικός σας άνθρωπος, θα θέλετε να το βλέπετε αυτό? Τι να σας θυμίζει, α, αυτό είναι το πόδι του, αλλά τώρα δεν υπάρχει? Αυτά. Συγγνώμη, ξαναλέω, αν το συγγνώμη δεν το ζητάω σε κάποιον, είναι δικιά μου η άποψη. Αν κάνω λάθος, μπορώ να ακούσω κάποιες άλλες αυτές. Εγώ σαν θεατής ξαναμιλάω. Δεν είμαι δημοσιογράφος. Σέβομαι πάρα πολύ τη δουλειά των δημοσιογράφων που προσπαθούν να βρουν τα πάντα και ακόμα τόσο μακριά που είναι από εκεί. Αλλά αυτές οι εικόνες δεν είναι δυνατόν να συνεχιστούν. Και ντρέπομαι, και όποιος τις βάζει, αμέσως αλλάζω. Δεν μπορώ να βλέπω αυτό το παιδί, ξέροντας ότι έχει χάσει το πόδι του, να τον βλέπω να παίζει μπάλα και να το κάνετε συνέχεια. Και ξανά και λούπα, και ξανά και λούπα, και ξανά και λούπα. Εντάξει, για. Το ξέρουμε το παιδί, το βλέπαμε. Ήταν αρτιμέλης. Πλέον δεν είναι. Τι θα κάνουμε τώρα? Θα το θυμίζουμε, ακόμα και αν παίρνει αυτές τις εικόνες? Θέλετε να το βλέπει και ο ίδιος δηλαδή? Εσείς θα θέλετε να το ζήσετε αν το είχατε. Αν σας είχε συμβεί, εγώ είμαι και σε εμάς. Πάμε για το σαν σήμερα, Νίκο, συγγνώμη.
2: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σας σήμερα? Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
3: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
0: Λοιπόν, 18 του μηνός, να πούμε χρόνια πολλά στην Ιουλία, στον Ιούλιο, στη Γαλάτια, στη Φαϊνή, στον Εφρόσιο και την Εφρασία. Να πούμε ότι είναι Διεθνής ημέρα μουσείων, πάρα πολύ ωραίο, στις 18 Μαΐου. Να πούμε ότι σήμερα είναι είσοδος ελεύθερη, σας παρακαλώ, για όλα τα μουσεία της Ελλάδος, οπότε είναι δωρεάν. Είναι νομίζω μια πολύ ωραία. Σήμερα θα μπορούσαν να πάνε και τα παιδιά. Τα σχολεία, ας πούμε, σήμερα δεν θα έπρεπε να πάνε μια εκπαιδευτική εκδρομή?
4: Τα σχολεία πηγαίνουν ούτως ή άλλως, ας πάνε άλλοι που δεν πάνε τις άλλες μέρες.
0: Ναι, όχι, κοιτάξτε, το λέω για να το γράφω μουσεία. Τι ωραία μουσεία. Τι εκπληκτικά μουσεία έχει αυτή η Ελλάδα, αλλά είπαμε τώρα είναι και αυτή η μεγάλη συζήτηση. Επίσης είναι Παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης για το εμβόλιο κατά του AIDS, παρακαλώ. Και πάμε για το σαν σήμερα. 1642 ήταν 18 Μαΐου όταν ιδρύεται από Γάλλους απίκους στον Καναδά η πόλη του Μόντρεαλ, που είναι γεμάτο από Έλληνες. Μας ακούτε, έχετε στείλει πολλά μηνύματα από Μόντρεαλ. Την καλημέρα μας, χρόνια πολλά. 1963, αρκετά χρόνια, αρκετούς αιώνες αργότερα, ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας Σαρλ ντε Γκολ μιλάει στη Βουλή των Ελλήνων κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψή του στην Ελλάδα. Περίπου 15 χρόνια αργότερα, το 1978, ήταν 18 Μαΐου όταν ανακαλύπτεται από την αστυνομία η σωρός του Τσάρλι Τσάπλιν που είχε κλαπεί από την Βορύχους, και συλλαμβάνονται οι δράστες που απαιτούσαν, παρακαλώ, λίτρα 600.000 δολαρίων από την οικογένειά του για να δώσουν πίσω τη σωρό του Τσάρλι Τσάπλιν. Άλλο απίθανο κι αυτό.
1: Παλαβομάρα.
0: Το 2012 το Facebook εισάγεται στο χρηματιστήριο. Οι θάνατοι εκτός πολλών άλλων, Χατζημιχάλης Νταλιάνης από το 1828, αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης, 1988, Ιαν Κέρτης, Άγγλος τραγουδιστής, μέλος του συγκροτήματος Joy Division. Γεννήσει σαν σήμερα Μιχαήλ Μπακούνιν, Ρώσος θεωρητικός του αναρχισμού. Πιέρ Μπαλμέν το 1914, Γάλλος σχεδιαστής μόδας και πολύ πολύ άλλοι. Χρόνια πολλά, αν έχετε γενέθλια.
5: Είναι ο Μάης δίχως τέρι, μόνο διαδίχως χέρι. Πρωινό σφαίρα 100.

0: Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε και λίγο για τα νέα της ημέρας. Να πούμε μια καλημέρα όμως, έτσι να δώσουμε πρωί-πρωί το καλάθι γεμάτο κρέατα από τον Ανδριόπουλο. Ένα καλάθι, άστο λίγο από κάτω να παίζει, είναι πολύ ωραίο τραγούδι αυτό, Νίκο. Γεμάτο κρέατα, κάθε μέρα έτσι μια οικογένεια παίρνει αυτό το καλάθι. Μέσα από την καρδιά μας τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ανδριόπουλο. Με τα 7 καταστήματα Περιστέρι, Γέρακας, Ματαμόρφωση, Αργυρούπολη, Κερατσίνη, Άγιο Στέφανος, Νέα Ιωνία. Και βέβαια να θυμάστε ότι με αγορές άνω των 30 ευρώ έρχονται όλα στο σπίτι δωρεάν. Ζητήστε και την κάρτα επιβράβευσης. Είναι αυτός ο Ανδριόπουλος που θα βραβευτεί, παρακαλώ, για αυτό που κάνει τόσο καιρό. Με το να δίνει αυτά τα καλάθια μέσα από την εκπομπή μας, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάνει κάθε μέρα μια οικογένεια ευτυχισμένη. 69-36-10-10-22, δεν χρεώνεστε τίποτα. Στέλνετε ονοματεπώνυμο και Ανδριόπουλος.
1: Λοιπόν, ξέρεις τι θα κάνεις 21 με 24 Μαΐου, θα σου πω εγώ. Έρχεται Black Friday Summer Edition, που αλλού στο Designer Outlet Athens από 21 έως 24 Μαΐου θα βρεις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού στα αγαπημένα σου designer brands, αλλά και το νέο Nike Factory Store Athens με 1200 τετραγωνικά μέτρα αφιερωμένα στα sports. Το εκδοτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς, ανοιχτά και τις Κυριακές για non-stop shopping. Μάθε περισσότερα στο designeroutletathens.gr.
2: Τα νέα της ημέρας.
0: Αφήνω την Eurovision για το τέλος. Συλλογή υπογραφών στο κόμμα Καριστιανού με τον Αυγερινό και τον πρόεδρο της κοινότητας Αγίας Πετρούπολης. Τα μηνύματα Μητσοτάκη στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Εκλογές το 2027. Ιστορία, γράφουν οι παρόντες. Δεν μετέχουμε στην τοξικότητα. Στο στόχαστρο της ΑΔΕ, 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ, ληξιπρόθεσμες οφειλές, τεχνητή νοημοσύνη και ηλεκτρονικά μέσα στη μάχη. Συναγερμός διεθνώς για τα αποθέματα πετρελαίου, οριακή κατάσταση στις αγορές ενέργειας. Ο Ερντογάν ομοθετεί ακόμη και τους χάρτες της φαντασίας του, υιοθετεί πλήρως την αντίληψη του Κάζους Μπέλι και τα πράγματα από εκεί αρχίζουν να φαίνονται ότι πάλι δεν είναι καλά. Γείτονες. Ο Τραμπ προειδοποιεί ξανά το Ιράν να κινηθεί γρήγορα για συμφωνία, αλλιώς δεν θα μείνει τίποτα από αυτούς. Λοιπόν, Eurovision άγγιξε το 84% της τηλεθέασης του μεγάλου τελικού. Να πούμε ο καθένας την άποψή του, όποιος θέλει.
3: Μπαγκαρά!
4: Μας φάξανε!
0: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον Ακύλα πάρα πολύ. Ήτανε καταπληκτικός. Αυτό που ζούμε κάθε φορά μόνοι μας εδώ στην Ελλάδα, που παίρνουμε το κύπελο, που κάνουμε τη στέψη, που βγαίνουμε στους δρόμους μόνοι μας, που το απολαμβάνουμε, δεν είναι κάτι που το χρωστάει κανένας.
5: Καλά, το δίνανε και στοιχηματικές.
0: Οι στοιχηματικές δεν το δίνανε. Φαντάζομαι ότι πρέπει να έχει πάθει η Φιλανδία και τι πρέπει να έχει πάθει και η Αυστραλία, που τους δίνανε πρώτους και δεύτερους. Φτάσαμε στο σημείο εμείς λίγες ώρες πριν να είμαστε δέκατοι. Θέλω να πω δηλαδή ότι οι στοιχηματικές στο τέλος δεν ήταν τόσο πολύ υπέρ μας. Αλλά αυτό πάλι δεν έχει καμία σημασία. Μόνοι μας το ζούμε. Εδώ εμείς είμαστε, είπαμε, στον πλανήτη Ελλάδα.
6: Έτσι.
0: Που ουσιαστικά κάναμε αυτό που νομίζουμε. Το παιδί ήταν συγκλονιστικό. Με αυτό το τραγουδάκι πήγε. Εμείς το ψηφίσαμε να πάει. Δεν είπε το παιδί, γεια σας, παιδιά, τι γίνεται, αφού γουστάρω, έτσι με τον τζαμπουκά θα πάω. Δεν πάει κανένας άλλος. Εμείς το ψηφίσαμε, έγινε ελληνικός τελικός, το ψηφίσαμε, πήγε, ο άνθρωπος ήταν υπέροχος. Σιγά και τι έγινε σε ένα πράγμα που ούτε κατάλαβε κανείς τι ψηφίσανε εκεί πέρα μέσα. Και έφτασε και σε αυτό το μπανκαρά που.
4: Μπανκαράγκα,
0: αυτό το τραγούδι.
4: Μπανκαράγκα.
0: Εδώ ουσιαστικά τι πήρε. Έχει πάρει η Eurovision με αυτή την απόφαση κάτω τη Eurovision και την έχει πατήσει την ίδια. Να σου εξηγήσω γιατί. Ούτε σκηνικό. Ένα καφέ σκηνικό με ένα ρολόι και δύο φωτάκια. Και τέσσερις καρέκλες. Ούτε ηλεκτρονικά, ούτε συστήματα, ούτε σκηνοθεσίες τρελές, ούτε να φεύγουν 3D, 4D, 5D και DDD. Τίποτα. Σε ένα δωματιάκι τέσσερα παιδιά. Μόνο η κοπέλα με το πολύ ωραίο σώμα, ένα σορτσάκι που ήταν βέβαια πολύ κολακευτικό. Η γυναίκα έχει πάρα πολύ ωραίο σώμα. Οι άλλοι όλοι, δύο κορίτσια και δύο αγόρια, ντυμένοι, λες και ήμασταν στο. Τι να σου πω τώρα. Μέχρι το λαιμό ντυμένοι. Ούτε.
4: Στα κιούρκα.
0: Στα κιούρκα. Ακριβώς. Ντυμένοι δηλαδή λίγο πριν το χειμώνα. Όχι, μια χαρά. Όλα δηλαδή αυτά που εκπροσωπεί η Eurovision. Πήρε τον Μπανκαράγκα και τα πάτησε κάτω.
4: Μπανκαράγκα.
0: Όλα τα πάτησε κάτω. Τις υπερβολές, τα φώτα, τα χορευτικά τα τεράστια με τα εμίγυμνα σώματα.
5: Χορευτικά έκανε.
0: Δεν καταλαβαίνεις τα χορευτικά, λέω με τα εμίγυμνα σώματα. Χορευτικό υπέροχο έκανε η κοπέλα. Αλλά εγώ όταν το είδα το καφέ μέσα το αυτό, μου φάνηκε η ταινία του Ταραντίνο, Pulp Fiction δηλαδή, λίγο μέσα σε ένα μπαρ της Αμερικής, στενό με ένα ρολόι. Παλιό ρολόι, είχε κιόλας αυτά με τους δείκτες. Και έτσι, και λέω τώρα αυτό το καφέ πράγμα και αυτό, εντάξει, ωραίο, αλλά τι να κάνει.
4: Ήρθε και τα τραγούδια.
1: Αυτά που λένε ακόμη. Τραγούδι είναι ωραίο.
0: Βρέγορε μου, δεν θα κάνω τραγούδι. Υπήρξαν πολύ πιο ωραία τραγούδια από εκεί. Υπήρχαν πολύ πιο ωραία τραγούδια.
5: Εμένα, με το τραγούδι που μου άρεσε, το Alice τη. Πώ την λέω.
0: Ούτε πέρασε αυτό.
5: Τη Βερόνικα Φουζάρο Σουίτσερλαντ δεν πέρασε ποτέ.
0: Πάλι όμω αυτό είναι υποκειμενικό.
3: Παιδιά ήταν φαβορή Βουλγαρία. Κακά τα ψέματα.
5: Ναι, και μόλι την είδα όταν είχε έρθει στην Ελλάδα και τραγούδισε με τη Φουρέιρα, μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Ξαναλέω.
3: Ακριβώ. Εγώ προσωπικά το είχα παίξει Βουλγαρία. Και δεν εννοώ στοίχημα.
0: Μάλιστα. Θέλω να πω κάτι. Θέλω να πω κάτι ότι το είναι υποκειμενικό το κάθε τραγούδι, έτσι εννοείται ότι αρέσει και δεν αρέσει τον καθέναν. Πάτος υπήρχαν σε πολλά πράγματα φωνή, καλύτερες φωνές. Χορευτικά.
3: Πάτος είπες.
0: Καλύτερα χορευτικά. Όχι, δεν είπα, δεν είπα.
3: Δεν είπες πάντως, είπες πάτος.
0: Όχι. Πάντως η γυναίκα είναι μια κούκλα, ταξίζει, υπέροχη φωνή.
3: Να λέμε αλήθειες.
1: Καλά, ήταν πολλές κούκλες.
0: Αυτό θέλω να πω τώρα, δεν πιάσουμε τώρα.
5: Μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Γιατί ξέρεις λίγο έτσι, με το που βγήκε. Εμφανίστηκαν και καμιά 5.000 Έλληνες ενώ που βγαίνουν δημοσίως. Μα εγώ το είχα καταλάβει ότι αυτό το τραγούδι, αλλά οτιδήποτε άλλο.
5: Παιδιά, μα ήταν πολύ εντυπωσιακό. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτό.
0: Πώς γίνεται τώρα να είναι εντυπωσιακό.
1: Εμένα μου άρεσε πολύ η Αυστραλία.
0: Μάλιστα. Εγώ τρελάθηκα με την Αυστραλία. Εγώ τρελάθηκα με την Αυστραλία. Και με άλλα τραγούδια. Γιατί η
5: Ρουμανία. Αυτή είναι και τραγουδίστρια καταπληκτική.
0: Η Ρουμανία.
5: Αυτή ήταν. Είχε βγάλει ένα hit, ρε παιδιά, δεν θυμάμαι τώρα ποιο είναι.
0: Γιατί η Ρουμανία που έγινε τρίτη.
5: Είχε πάθει αφωνία για κάποια χρόνια.
0: Θυμάται κανείς τη Ρουμανία, τι τραγούδισε η Ρουμανία. Εγώ όσο σου έχω ρωτήσει, δεν θυμούνται Νίκο ποιο τραγούδι τραγούδι. Η Ρουμανία τρίτη, δεν θυμούνται ποιο τραγούδι είπε. Εντάξει, αλλά πάλι ξαναλέω, είναι δικαίωμα του κάθε αυτό, οτιδήποτε. Εμένα φέτος γκρεμίστηκε η όλη ιστορία της Eurovision, γκρεμίστηκε μπροστά στα μάτια μου, σαν τραπουλόχαρτο. Όχι για κάποιον λόγο, θα την ξαναδώ γιατί είμαι φανατικός, μου αρέσει πάρα πολύ. Ούτε ξαναπιστεύω, μην ξανακούσω για στοιχήματα, μην ξανακούσω για επιτροπές, μην ξανακούσω για οτιδήποτε άλλο. Ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει, ούτε ξέρουμε τι θα συμβεί. Πάει ο καθένας και θέλω να πω τι με αυτόν τον μπανκαράγκα. Μπράβο τους. Που μόνο με ένα τραγούδι και μια ωραία κυρία που χόρευε και τραγουδούσε κατάφεραν και γκρέμισαν όλα αυτά τα τεράστια βίντεο γκολ. Μην τα ξανακάνετε.
5: Εμένα πάντως, επειδή είχες βγει εδώ πέρα και μας είχες πει ότι η Φιλανδία, εμάς μας ζητήσανε πόσα λεφτά θα δώσουμε. Είχες πει αυτά. Εσύ το είπες εδώ.
0: Όχι, εγώ τα λέγανε αυτά. Δεν είπα εγώ τι.
5: Ναι, εγώ, αλλά εσύ το είπες στον αέρα. Εγώ πώς να το άκουσα.
0: Δεν το είπαμε στον αέρα καταρχάς, αλλά δεν είχαμε.
5: Στον αέρα το είπες.
0: Δεν είχαμε πει κάτι.
3: Θα πεις ότι ο Γρηγόρης ανήκει στο ισχυρό μπλοκ του Βορρά.
5: Στον αέρα το είπες. Είπες ότι η Φιλανδία έδωσε 17.
0: Δεν θυμάμαι τώρα.
5: Και η Ελλάδα έδωσε 7. Και σου είπα ότι αν γίνει αυτό, δεν θα ξαναδώ Eurovision.
0: Αυτά που ακούω.
5: Χαίρομαι λοιπόν που έγινε.
0: Μου το λες και έχω καμιά σχέση με την ABU, εγώ και μιλάω. Αυτό
5: που ακούω.
0: Εσύ
5: το είπες.
0: Άντε πάλι.
5: Από αυτό που άκουσες, δεν είπα ότι το.
0: Δεν τον υιοθέτησα κιόλας ότι αυτό σημαίνει.
5: Και σου έλεγα τότε ότι αν γίνει αυτό, εγώ δεν θα ξαναδώ Eurovision. Χαίρομαι τουλάχιστον που διαψεύστηκε αυτή η είδηση.
0: Ωραία, και εγώ πιστεύω ότι όλα αυτά είναι μπουρδες. Ο καθένας λέει ό,τι του κατέβει στο κεφάλι. Παναγία, ό,τι του κατέβει στο κεφάλι. Ό,τι του κατέβει, ειλικρινά, με αυτή την ιστορία της Eurovision. Να είναι καλά η κοπέλα. Μπράβο στη Βουλγαρία. Μπράβο στο κορίτσι αυτό. Σου λέω, έστειλαν ένα μήνυμα. Πήραν την Eurovision και την πάτησαν κάτω οι Βουλγαροί. Με τα βίντεο γουόλ σας, με τα δυνατά φώτα σας, με τα ημίγυμνα κορμιά σας, για φέτος μιλάμε.
1: Να πούμε ότι στο νικητήριο τραγούδι υπήρχαν και δύο Έλληνες μέσα, έτσι.
0: Βεβαίως και συγχαρητήρια. Όχι μόνο δύο.
1: Και η Βικτώρια
0: Χαλκίδη. Όχι μόνο δύο. Και ο Ηλίας ο Κοκοτός. Πολλοί κόσμος είναι πίσω.
5: Ο Ηλίας ο Κοκοτός, σωστή.
0: Δεν ξέρω τι είναι, αλλά είδα και τον κύριο Κοκοτό κάτω. Το γνωστό επιχειρηματία με τα ξενοδοχεία εννοώ. Που και αυτό ήταν εκεί πέρα πίσω. Δεν ξέρω παραγωγή, κάτι ήταν πάντως. Αλλά νομίζω ότι η ομάδα είναι μεγαλύτερη από τρία άτομα που γνωρίζουμε εμείς. Πάντως τον είδα και στη συνέντευξη. Να πω μπράβο σε όλη την ελληνική ομάδα πάντα που υπογράφει να είναι καλά.
1: Αλλά ξαναλέω,
0: αν καθίσω και πούμε, αν ξαναπεί κάποιος ότι πάμε να βάλουμε φώτα, αυτό να φύγουν από πάνω διαστημόπλε και τέτοια.
1: Αυτά.
0: Από ό,τι καταλάβατε τελικά, όλα αυτά είναι στο μυαλό των ανθρώπων.
5: Γιατί και η Αντιγόνη. Απλή ήταν, δηλαδή κάνανε το χορευτικό με τα κορίτσια. Δεν έκανε κάτι τρελό.
1: Καλά, η Αντιγόνη όμως πήγε 15η, δεν πήγε πρώτη.
5: 19η.
0: Γιατί πειράζει. Υπέροχη ήταν, μια χαρά. Η κοπέλα αυτό μπορούσε, αυτό έκανε. Σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ.
5: Γνώρισε ο κόσμος, διασκέδασε, έβγαλε την κορμάρα της. Και τι έγινε.
0: Είναι ένα πάρτι και ευχαριστούμε πολύ. Ακύλα, με το καλό να έρθεις πίσω στην πατρίδα. Δεν ξέρω αν έχει έρθει, μάλλον έχει έρθει χθες. Σε ευχαριστούμε για αυτό που περάσαμε. Μας έκανες να πιστέψουμε ότι θα πάρουμε το κύπελο. Αλλά θέλω να σου πω κάτι. Επειδή δεν πιστεύουμε σε τίποτα στον τελευταίο καιρό, εκτός από το Θεό, εγώ προσωπικά, όλο καθένας κάνει ό,τι θέλει, αρχίζουμε να μην πιστεύουμε σε τίποτα. Σε ευχαριστώ έστω και για αυτές τις λίγες στιγμές που πίστεψα ότι θα έρθει, αν και μετά στεναχωρέθηκα. Δεν χρειάζεται να ζητάς συγγνώμη. Έκανες το καλύτερο, ήσουν υπέροχος. Καλή σου τύχη, φίλε. Αυτό το ραδιόφωνο, ξέρεις, παίζει τα τραγούδια στα παλιά. Ό,τι και να δημιουργήσεις.
1: Έρχεται και νέο άλμπουμ.
0: Έρχεται και νέο άλμπουμ, θα είμαστε κοντά σου, γιατί ταξίζει, διότι έχεις πολύ ωραία φωνή. Έτσι και είναι ένας άνθρωπος που πάλεψε, δούλεψε στο δρόμο, δούλεψε στο πεζοδρόμιο, έκανες πράγματα πολλά και βρέθηκε σε μια στιγμή εκεί πέρα να μας χαρίσεις ένα όνειρο. Δεν πειράζει, δεν έγινε και τίποτα, δεν πήγε έτσι όπως ήθελε. Σιγά πόσα πράγματα τον τελευταίο χρόνο πηγαίνουν όπως νομίζουμε. Δεν πηγαίνουν πολλά.
5: Α, παιδιά, ξέρετε ποιο είχε πει αυτή της Αυστραλίας, το Lost Without You, η Delta Goodrem. Και μετά για κάποια χρόνια αυτή η κοπέλα, η κουκλάρα αυτή, έχασε την φωνή της. Κάποιο θέμα είχε, κάποιο θέμα υγείας. Το θυμάστε το Lost Without You?
3: Πέρασε σοβαρά θέματα υγείας αυτή η κοπέλα από την
5: ναι. Οπότε ήταν πολύ για εκείνη ενθαρρυντικό. Το
3: να
5: Νίκο.
3: Μάθει να μιλάει και να τραγουδάει.
0: Μπούμε με αυτό. Μετά, Νίκο, πάμε σε διαφημίσεις γιατί έχει πάει παρά 20 και μην φτάσουμε κοντά σε άλλες διαφημίσεις και γυρίζουμε και μπαίνουμε με το τραγούδι αυτό που λέει η Νάνση.
6: Πάμε σε Ρέι και φάμαστε.
7: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
8: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Για πάμε.
1: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
0: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Ναι, έλα Γιώργο.
3: Έλα, λέ.
2: Μ' ακούς?
3: Σ' ακούω.
2: Ο μικρός.
3: Τι?
2: Είπε την πρώτη του λέξη.
3: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
2: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
3: Τι?
2: Είπε μπα.
3: Είπε μπαμά.
2: Όχι.
3: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
2: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
3: Μπάλα.
2: Ναι.
3: Είπε μπάλα.
2: Είπε μπάλα.
3: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
4: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
5: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
6: Και του έφρεν και τούτα, μπαμπά.
7: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Έμεινε ένας.
11: Ναι, εγώ είμαι!
10: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Sandero.
11: Νιώθω λίγο περίεργα.
10: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
12: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
13: Αναγεννήσεις, σπίτια, διαμερίσματα, Bob. Πώς για το χρονοδιάγραμμα? Ναι, ναι, πάει τέλεια. Δηλαδή, προχωράει, είμαστε μέσα. Βέβαια, 2 εβδομάδες δεν είπαμε? Περάσανε, μα για τις επόμενες 2 έλεγα. Δεν γίνονται αυτά με πρόγραμμα, δεν είμαστε και ο δουλευταράς.
14: Στον Δουλευταρά έχεις να επιλέξεις ανάμεσα σε εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
15: Στην Inter Catering, για περισσότερα από 35 χρόνια, δημιουργούμε εμπειρίες υψηλής γαστρονομίας για κάθε εκδήλωσή σας. Με συνέπεια και φροντίδα στο σχεδιασμό κάθε λεπτομέρειας, προσφέρουμε εκλεκτές γεύσεις για τις στιγμές που αξίζει να γιορτάζονται. Γιατί αυτές οι στιγμές δεν επαναλαμβάνονται. Inter Catering. Taste of Excellence.
16: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
17: Σε ένα στέφανο του Μάη.
18: Με φώναξε κανείς.
17: Όλη η άνοιξη χωράει. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, αυτό είναι το τραγούδι, πώς λέγεται η κυρία Νάση που τραγουδάει, η Αυστραλέζα.
1: Delta Gooderm.
0: Delta Gooderm.
1: Gooderm.
0: Gooderm.
2: Τι όμορφη γυναίκα ήταν.
0: Πολύ όμορφη γυναίκα και πολύ ωραία φωνή και πολύ ωραία είδηση με ένα πιάνο. Αυτό υπέροχο. Εντάξει, ήταν όλοι, είπανε, λάλησαν όλοι. Λοιπόν, αυτό είναι το τραγούδι που λέει η Νάση ότι έκανε.
1: Το 2003.
0: Το 2003. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε φακέλους, παιδιά, γιατί του έχουμε εδώ πέρα. Κοντεύει να φύγει ο Ρεσινίκο. Φεύγει ο Μάιος. Έλα ρε φίλε.
3: Υπάρχουν μήνες που έχουμε δώσει 7 και 8 χιλιάρικα.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
3: Πειράζει.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
3: Ένα
0: αυτό...
3: μήνα να μην δώσουμε.
0: Αυτό... Κάτσε ρε φίλε, γιατί σήμερα πιστεύω ότι θα δώσουμε.
2: Μην τσακώνεστε ρε
3: παιδιά. Η αλήθεια είναι τις Δευτέρες δίνουμε. Αυτό αλλά καλό θα είναι να μην δώσουμε.
0: 18 του μήνος είναι έτσι. 18, 8 και 1, 9. Ή 8 και 8 μείον 1, 7. Πείτε 9 ή 7. Ό,τι πείτε.
4: 8 και 2, 10.
2: Ρε παιδιά, δεν συζητήσαμε και κάτι σοβαρό.
0: 9 ή 7 να παίξω τους φακέλους και μετά θα κυριαρχήσουμε. 7. Εσύ που Νίκο τι λες.
2: 9.
0: Εσύ δεν είσαι πάντα που κόβεις.
3: Α, νομίζω ότι έκανες ένα. Εννοείται 5. 5.
0: 8 κατοστάρικα. Ανάμεσα στη μέση, εμά πώς, αφού είπες 9. Λοιπόν, 8 κατοστάρικα. 2-11-7-0-7-9-31. Εν αν σε ανοίγει το τηλέφωνο για να είμαστε live στο Instagram του Σφαίρα. Κυρίες και κύριοι, ποιος θα πάρει τα 8 κατοστάρικα πρωί-πρωί.
5: Πούντο, πούντο το φακελάκι.
6: Τα φάκελα.
0: Ρε παιδιά, τι έχει γίνει με τα κεράσια που όλοι ασχολούνται με τα κεράσια. Είναι πολύ ακριβά πανηγύρια που παίρνει φρούτα.
2: Κεράσια όλοι... δεν έχω πάρει ακόμα, Γρηγόρη.
0: Μα γίνεται χαμός με τα κεράσια. Δηλαδή, αν θες να κάνεις δώρο κάτι πολύτιμο σε ένα γάμο τώρα, πήγαινε κεράσια.
2: Όπου και τρελαίνει το Μάρκος για κεράσια, τι έχω να τραβήξω πάλι.
0: Ναι, πολύ. Να σε πώς έχουν τα κεράσια, ξέρεις καθόλου, πήγες καθόλου
1: στο. Όχι, δεν έχω πάρει αυτό το διάστημα.
0: Ρε παιδιά, για στείλτε μας λίγο έτσι ένα μήνυμα. Καλημέρα,
1: καταρχάς. Έχω πάρει νεκταρίνια, έχω πάρει δαμάσκινα γύρω στα 4,5 με 5 ευρώ.
0: Κυρία, καλημέρα, κύριε.
7: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, το όνομά σα.
7: Είμαι ο Ανδρέας από Κορυδαλό.
0: Έλα, Ανδρέα μου, καλημέρα. Μήπως χαίρεσαι από κεράσια πόσο είναι.
2: Για ένα τα... καφάσι κεράσια παίζεις.
0: Όχι, ένα κιλό, ρε φίλε. Ένα κιλό κεράσια πόσο κάνει τώρα αυτή τη στιγμή.
7: 9 ευρώ.
0: 9 ευρώ!
2: Τι λες, ρε.
0: Τα τρως ή τα κρατάς για πάντα αυτά τα.
7: Τα κρατάς. Τα κάδρο και τα βλέπεις.
4: Περιδέρεο.
0: Περιγματικά δεν έχω καταλάβει ποτέ γιατί τα κεράσια πάντα είναι πιο ακριβό φρούτο. Υπάρχει έλλειψη στην αγορά γιατί βγάζουμε κεράσια εδώ στην Ελλάδα.
7: Το ίδιο γίνεται και με τις φράουλες νομίζω, αλλά είναι στην αρχή της σεζόν που βγαίνουν.
0: Ναι.
2: Σε ό,τι αφορά.
7: Αυτό, μετά πέφτει η τιμή.
2: Σε ό,τι αφορά, λέει, τις τιμές επισημαίνει ότι ξεκινούν από 8 με 10 ευρώ το κιλό.
0: Είπε ο άνθρωπος, 9 είπε.
2: Ναι, πλάκα κάνεις τώρα.
0: Μάλιστα. Οκ, εμάς μας εξηγήσουν γιατί κάποιος λόγος θα υπάρχει για να είναι στα 9 ευρώ. Δεν μπορεί να είναι δηλαδή έτσι.
4: Πάρε τον Αργύρη από πτυχίο να μας πει.
0: Ο Αργύρης από πτυχίο μας στείλει ένα μήνυμα στην Άνση που την αγαπάει πάρα πολύ να της πει για ποιο λόγο τα κεράσια είναι τόσο ακριβά. Υπάρχει κάποιος λόγος. Λοιπόν, για σένα όμως, φίλε Αντρέα, αυτά δεν σε αφορούν αν κερδίσεις τα 800 ευρώ. Γιατί θα μπορείς να πάρεις τζάμπα πληρωμένα από τον Σφαίρα πολλά κεράσια να φας. Έτσι δεν είναι, φίλε.
7: Έτσι,
0: πολύ ωραία. Έτσι. Λοιπόν, εδώ έχω τους φακέλους. Έχω 9 φακέλους από το 0 μέχρι το 8. Ροζ με στόχο, με σουβλάκι, με γελάδα, με μουστάκι, με εξωγήινο, με λουλούδι, με κεραυνό και με βούλες. Διαλέγεις 3, βγάζεις άδρισμα 7, πήρες 800 ευρώ πρωί-πρωί, ένα μηνιάτικο ολόκληρο, χαλάλι σου. Είσαι στη δουλειά ή στον δρόμο, είσαι.
7: Στον δρόμο.
0: Στον δρόμο. Σ' ακούμε.
7: Εξωγήινο.
0: Εξωγήινος. Έξω από τη γη.
7: Κεραυνός.
0: Κεραυνός. Πάνω από τη γη, μάλλον στον αέρα. Πάνω.
7: Και βούλες.
0: Και βούλες.
2: Περίεργος συνδυασμός.
0: Περίεργος συνδυασμός, ναι. Περίεργος είναι και ο Αντρέας. Ανοίγω τις βούλες και έχει μέσα το νούμερο 5, παρακαλώ.
2: Τι ψάχνουμε, για 2 και 0.
0: Για 2 και 0. Δεν είναι δυνατόν. Ανοίγω το ούφο και έχει μέσα το 2.
2: Ορίστε.
1: Ρε, το 3 έχει.
2: Το 3 έχει.
0: Όχι, ρε γαμό, το 3 έχει. Έλα, ρε. Βλέπω μπροστά. Κοίτα το 0.
2: Έλα, ρε.
0: Κοίτα το 0, ρε φίλε, στο. Όχι, ρε φίλε. Ρε φίλε, αν αλλάζαμε το 3, το δείχνω και στην κάμερα εδώ πέρα το ούφο.
1: Κοίταξε.
0: Ναι, να ρωτήσω, αν άλλαζε το ούφο με κάτι άλλο, τι θα έπαιρνε μα βρούμε το 2 τώρα. Τι.
7: Το σουβλάκι.
0: Το σουβλάκι. Για να δούμε μέσα στο σουβλάκι. Όχι, είναι ο Άσος μέσα στο σουβλάκι. Πέρε γάμο, το πολύ κοντά φτάσαμε. Αντρέα, να είσαι καλά, φίλε μου, να ξαναπάρε. Ξαναπάρε,
7: κρίμα. Να είστε καλά, να
4: χωρίσει ο πάνω του.
3: Ναι, χάλια είμαι.
2: Κάνανε, λέει, ρεπορτάζ για τα κεράσια.
4: Πώς θα συνέλθει τώρα.
2: 17 ευρώ το κιλό και ο παραγωγός λέει ότι φεύγει από τον παραγωγό 1,30.
0: Λες αλήθεια. Καθίστε ρε παιδί, γιατί αυτό το πράγμα τώρα εδώ πρέπει να παρέμβει τώρα, εδώ πρέπει να παρέμβει μόνος το ίδιος ο υπουργός να πάει εκεί. Δεν μπορεί να φεύγει από τον παραγωγό 1,70
2: και να 1,30.
0: 1,30 και να πωλείται 10 ευρώ. 8 ευρώ ποιος κερδίζει δηλαδή στην πλάτη του πράγμα. Μακάρι να τα παίρνει ο παραγωγός, να τα παίρνει ο αγρότης. Χαλάλι του.
2: Τι 10, υπάρχουν λέει σημεία που πωλούνται και 16,99.
1: Και ποιος κονομάει. Εκεί μου γράφει όμως μία κοπέλα ότι τα έχει 6 ευρώ.
0: Ωραία, ναι, αλλά άμα φεύγουν 1,70 να βγάλουν όλοι, να βγάλει. Ο παραγωγός δεν πρέπει να βγάλει. Δηλαδή με ροδούλη, με ροφάει, κάθεται εκεί πέρα και μέσα όλο το χρόνο. Μα έλα ρε, ντροπή ρε πια. Ντροπή ρε, κάντε κάτι ρε. Ελεύθερη αγορά, ναι, εντάξει, είπαμε, συμφωνούμε. Δεν μπορεί να φεύγει. Βάλτε ένα πλαφόν στο πόσο φεύγει από τον παραγωγό και πόσο πρέπει να καταλήγει. Γιατί δεν βάζετε ένα πλαφόν? Γιατί δεν το κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Έχει άλλα καλά η Ευρωπαϊκή Ένωση που εμείς δεν τα έχουμε όμως για την ισοστάθμιση. Αλλά δεν μπορεί να φεύγει κάτι ένα 40, ένα 50 και να φτάνει στον καταναλωτή 15 ευρώ και 10 και 12. Είναι τρέλα. Και ας μακάρι να το οικονομούσαν οι αγρότες. Εκεί μπορεί να μην λέγαμε και τίποτα. Αλήθεια σας το λέω. Να τα οικονομούσαν. Λάθος έκφραση έβαλα. Συζητάω συγγνώμη. Να βγάλουν λεφτά και οι αγρότες που φυτοζώουν.
2: Το κέρδος να είναι του παραγωγού.
0: Ναι, ακριβώς. Το κέρδος να είναι του παραγωγού και να βγάλουν άνθρωποι να είναι τουλάχιστον άνετα να ζουν. Γιατί εδώ οι άνθρωποι και που βγάζουν και στέλνουν και κεράσεις στην αγορά και δεν ζουν και τα οικονομάνε άλλοι. Τα οικονομάνε άλλοι που είναι οικονομημένοι. Να οικονομήσουν όλοι, δεν είπαμε, αλλά να οικονομήσει και ο αγρότης. Στο τέλος τελικά. Κονομάει ένας και την πατάνε 10. Βάλτε ένα πλαφόν στο πόσο φεύγει από τον παραγωγό. Μπορείτε να το ελέγξετε πόσο φεύγει από τον παραγωγό με τα τιμολόγια. Πόσο πλήρωσε το τιμολόγιο, μπορείτε να βάλετε πάνω ένα 20-30% για να
2: βγάλετε. Ναι, κάτσε και κουμάντο πόσο τοις εκατό θα βάλετε.
0: Έτσι θα έκανα, ρε φίλε, αν ήμουν πρωθυπουργός, αν ήμουν υπουργός, θα βάζα ένα πλαφόν. Πόσο φεύγει από τον παραγωγό με το τιμολόγιο, κύριε? 5 ευρώ το βάλατε. Μπορείς να πάρεις τόσο πολύ, τόσο κέρδος εσύ που θα το πάρεις από εκεί. Δεν μπορεί να βάλεις παραπάνω. Δεν μπορεί να φτάσει αυτό το πράγμα 30 ευρώ. Έτσι, γιατί υπάρχει ένα πλαφόν στο πόσο ποσοστό θα βάλει. Πόσο είναι τα πετρέλαια σου, πόσο είναι να το πάρεις να το πας στη λαϊκή, πόσο είναι να το τοποθετήσεις.
2: Μην κάνεις τώρα, πρέπει να είναι οικονομικό αναλυτή. Άσε μας την ησυχία μας.
0: Τι να κάνω, το μετεωρολόγο? Έχουμε άλλον, έχουμε άλλον.
6: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
8: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Παρασκευή λοιπόν, Σαββατοκύριακο πρώτων πυλών, 15 Μαΐου. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην.
9: Λάθος.
10: Ναι, Νίκο.
9: Μα δεν μου έχει στείλει.
10: Δεν σου έχει στείλει.
9: Ντόγκι.
10: Και εσύ τι έβαλες, ό,τι σου έστειλε.
11: Μήνυμα, μάζευε κεράσια. Όλο το Σαββατοκύριακο ακόμα.
9: Ό,τι βρήκα.
10: Ό,τι βρήκες, μπράβο, ρε, το τσεκάρεις και εσύ.
9: Δεν το τσεκάρω.
11: Βάλε να το βρεις.
9: Δεν πρόλαβα να το τσεκάρω.
10: Γιατί
9: δεν πρόλαβα, γιατί τα έχουμε κάνει όλα.
2: Γιατί εγώ θα σου πω, γιατί Γρηγόρη μου.
11: Βάλε αυτό το καιρό στο Πάσχα μας και πάει καλά.
2: Γιατί έκανε διακοπές στο Βόλο το Σαββατοκύριακο με τη μαμά Ιουλία, κατάλαβες.
10: Δεν υπάρχει περίπτωση σαν να την έστειλε.
2: Κάνουν περιοδία.
9: Να το βλέπω. Να το, δεν έστειλε.
2: Δεν πειράζει, έλα Γιώργο μου, μέχρι να βρούμε το σωστό ξεκίνηση.
10: Τι να ξεκινήσει.
9: Πείτε τον καιρό.
11: Δεν ξεκινήσω όταν δικά μου. Αλήθεια, λες τώρα.
9: Δεν λέμε τον καιρό εμείς.
10: Δεν το έχουμε, κακά, κάτσε να μην το στείλει. Μήπως τον πήρε ύπνος, περίμενε.

0: Παναγή, πείτε αυτά που έχετε να πείτε για να τον πάρω λίγο το σάκι να.
1: Λοιπόν, ξεκινάω εγώ λέγοντάς σας ότι υπάρχει ένας ενθουσιασμός με τα παπούτσια, το packaging, την εξυπηρέτηση και με όλο αυτό το ελληνικό site που το όνομά του είναι ξέχαστο, λέει tangen.gr. Όλο το e-shop είναι μια εμπειρία για το χρήστη, καθώς έχουν προσέξει και την παραμικρή λεπτομέρεια από το πόσο εύκολη είναι η περιήγηση στο site μέχρι την εξυπηρέτηση από την εταιρεία. Χειροποίητα παπούτσια και απίστευτα κοσμήματα που θα σε εντυπωσιάσουν, λέει tangen.gr. Και αν θέλεις να είσαι ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει μια δωρεοπιταγή αξίας 50 ευρώ, στέλνεις μήνυμα στο Viber 6936101022 γράφοντας Late Again, ολόκληρη λέξη και το ονοματεπώνυμό σου.
2: Λοιπόν, για κάθε, κάθε πρωινό σας απολαυστικό, θα κολλήσετε σίγουρα με το νέο Λουμίδι Παπαγάλο έκαστο με γεύση βανίλια ή φουντούκι με σοκολάτα. Αυτό χρειάζεται για ένα υπέροχο πρωινό. Μυρίζει όλο το σπίτι, πλούσιο άρωμα και ισορροπημένη γεύση, μικρές απολαύσεις που κάνουν την ημέρα πιο γλυκιά. Και δεν έχει καν ζάχαρη, έτσι. Είναι απλά καφές και άρωμα. Και κάπως έτσι ξεκινάς όμορφα και χαλαρά όλη την εβδομάδα σου. Λοιπόν, εμείς κάθε εβδομάδα κληρώνουμε δύο τυχερούς ακροατές που θα κερδίσουν το νέο ελληνικό καφέ Λουμίδι Παπαγάλο έκαστο με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα για ένα χρόνο. Για ένα χρόνο αυτούς τους υπέροχους καφέδες. Πείτε μας ποια γεύση θα προτιμούσατε να δοκιμάσετε, έτσι. Στείλτε ένα μήνυμα στο 19619, γράφοντας σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο, και ενώ ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας. Είναι MediaTel, χρέωση 0,34 ευρώ ανά SMS, με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας, όπως ισχύει γραμμή παραπώνων 214-214-8020.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, περιμένουμε το Σάκη, είναι ήδη στον αέρα. Πλέον μόλις ξύπνησε λίγο, μου λέει: δώσουμε ένα δευτερόλεπτο. Τον έχουμε ήδη ανοιχτό στον αέρα.
3: Θα έχει βλέπω... αυτή την ερωτική τη έξι τη φωνή.
0: Ναι, ναι. Ωραία. Βλέπω αυτό το ρεπορτάζ που έχει τώρα το Καλημέρα Ελλάδα με το Λάζο Μαντικό για τις θέσεις πάρκινγκ και δείχνει για τα Πατήσια. Ότι λέει: ναι, γίνεται μποτιλιάρισμα από αυτούς που ψάχνουν να βρουν θέσεις για να παρκάρουν. Άκου τώρα τι γίνεται. Περιμένουν δηλαδή, γυρνάνε όλοι γύρω-γύρω, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι εκεί πέρα να δημιουργούν μποτιλιάρισμα.
1: Και εκεί κοντά στην πλατεία Κολιάτσου, για παράδειγμα, εγώ θυμάμαι όταν πήγαινα στη θεία μου, έκανα κύκλους μέχρι να βρω ποιος θα φύγει για να χωθώ εγώ.
0: Ναι.
3: Και άντε τώρα η Νάντση που μέχρι να παρακάνει θέλει και μια μισή ώρα, έτσι.
1: Τι λες, βέβαια. Στη μαμά μου όμως που είναι στα πιο κάτω Πατήσια, δεν έχεις κανένα πρόβλημα. Βρίσκεις να παρκάρεις.
0: Έχει και Πατήσια.
2: Έχει και πιο κάτω Πατήσια.
0: Κάτω Πατήσια.
1: Ρε παιδί μου, θέλω να πω είναι κάτω από την Αχαρνών.
2: Έχει και παρακάτω.
1: Η Δροσοπούλη είναι πιο κοντά στην Κυψέλη. Υπάρχουν άνω Πατήσια, κάτω Πατήσια, άστα να πάνε.
0: Μ' αρέσει το πιο κάτω Πατήσια. Πού μένεις, πιο κάτω Πατήσια.
1: Είναι προς τον Άγιο Ελευθέριο.
3: Είναι η Γρηγορίου του και εμείς το έχουμε παρακάνει λίγο με τα αυτοκίνητα. Έτσι, κάθε οικογένεια έχει 4 με 5 αυτοκίνητα. Είναι λίγο τρομερό και αυτό το θέμα εδώ πέρα. Στο εξωτερικό δεν είναι έτσι.
0: Δεν είναι έτσι,
4: λες, Παναγή. Δεν υπάρχει έτσι. Χρήμα.
2: Έχουν σοφέρ στο εξωτερικό.
1: Χρησιμοποιούν τα μέσα.
4: Υπάρχουν, ναι, υπάρχει χρήμα στην
3: υπάρχει
4: αγορά.
3: Υπάρχει ποδήλατο, υπάρχει πατίνι.
1: Εντάξει, ποδήλατο και πατίνι, ξέχνατο τώρα στην Αθήνα. Δεν είναι τέτοια.
0: Αυτή η χώρα εδώ πέρα είναι για ποδήλατο και για πατίνι. Δεν βλέπεις.
2: Πολύ άνετη μα.
3: Είδατε τι κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης που μοιράζει χρήμα.
2: Είδες πως σου βγήκε αφόρμητα.
0: Λοιπόν, για να πάμε, Σάκη, μήπως μας ακούς. Σάκη.
5: Ναι, ακούει. Ακούω, αλλά γρήγορα μου ξύπνησα τώρα. Έχω ξυπνήσει από την πέμπτη το πρωί.
0: Συγγνώμη, Σάκη, δεν το ξέρα. Λοιπόν,
3: ό,τι να είναι, λες και εσύ, ό,τι τους κατέβει από το
2: κεφάλι. Τι έκανε, Σάκη, γιόγκα.
4: Εγώ τι να κάνω,
5: Σάκη μου.
1: Καλημέρα, Σάκη.
0: Έχουμε ένα λεπτό, σε παρακαλώ, γιατί έχουμε το παιδικό τραγουδάκι που δεν μπορούμε να το κάνουμε. Έτσι, τάχει λίγο τι.
5: Μάλιστα.
1: Μάλιστα.
2: Πλέον έχουμε 30 δευτερόλεπτα.
3: Τον έχεις ήδη κνευρίσει.
0: Πες, δεν έχω κνευρίσει. Λάθος του Σάκη είναι που δεν έστειλε.
2: 10, 9.
0: Δεν είναι λάθος δικό μου.
1: Μπομπ.
0: Ο Σάκης ξέχασε να στείλει.
5: Καλός ο καιρός σήμερα. Λίγα σύννεφα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Άνεμοι ξεσθενημένοι, θερμοκρασία 25 βαθμοί. Αύριο περισσότερη συννεφιά θα βγάλει κάποιες τοπικές μπόρες το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά και όχι μόνο. Δηλαδή θα είναι λίγο άσχετος ο καιρός. Τώρα όσον αφορά θερμοκρασία πάνω κάτω στα ίδια επίπεδα και καμιά ιδιαίτερη ενίσχυση στον ανέμακο. Για την Τετάρτη θα έχει πολύ περισσότερη ηλιοφάνεια, δεν φαίνεται να έχουμε φαινόμενα. Ενώ η Πέμπτη θα είναι πιο ζεστή μέρα, κοντά στους 27 βαθμούς και θα αρχίσει σιγά σιγά να φυσάει δυνατά.

0: από βορειδικές διευθύνσεις, γύρω στα 4 με 5 έως και 6 μποφόρτ. Οπότε η θερμοκρασία θα έχει κάποιες και παρεμβάσματα στην θερμοκρασία την εβδομάδα. Προς το Σαββατοκύριακο θα γίνει λίγο πιο άνθρωπο καιρό, με μια μικρή πτώση θερμοκρασία στις τάξεις των 4 με 5 βαθμών. Γρηγόρη, μάλιστα.
1: Μάλιστα, Σάκη μου. Μάλιστα. Και μιλάς και με τα ακουστικά αυτά που δεν ακούγεσαι και καλά τι είναι. Όλα στραβά σήμερα.
2: Την κρίνια,
3: τα προβλήματα, Σάκη.
0: Μισό λεπτό, είμαι μέσα σε αεροπλάνο.
1: Α, συγγνώμη, Σάκη.
0: Όλοι οι άνθρωποι και δεν
1: μπορούν να πέσουν. Πέσουν, τον καιρό.
3: Κοίτα τους και εσύ έντονα, Σάκη. Στα
4: μάτια. Μας πεις και τα ζώδια.
1: Σάκη, φυλάκια. Λοιπόν, έχει σηκωθεί από τις 4 ώρες ταξίδι, μάλλον κατάλαβα. Οπότε... Λοιπόν, πάμε και για το παιδικό τραγούδι.
2: Εσύ τα λες αυτά, ότι κοιμάται, ότι αυτό τώρα ξυπνάει και ότι θέλει 2 λεπτά από το μυαλό σου όλα.
1: Κάτι μου λέει, δώσ' μου 2 λεπτά. Και νόμιζα ότι σηκώθηκε αυτή την ώρα να πληθεί.
2: Να πει αεροπλάνο, ήθελε ο άνθρωπος.
1: Λοιπόν, καλημέρα.
5: Καλημέρα!
2: Έλα ρε, παιδάκι μου.
1: Ποιο είσαι εσύ? Πώ σε λένε? Συγχαρητήρια!
2: Όχι, Αριστείδη.
1: Αριστείδη, δεν είμαι καλά.
3: Εγώ διέκουσα Μαριτίνη.
1: Αριστείδη, τι κάνεις?
2: Μάλλον δεν είναι Αριστείδη. Μαριτίνη, καλά τα ακούσατε.
3: Μαριτίνη ή Μαριτίνη?
1: Μαριτίνη, Μαριτίνη.
6: Θα πάρει το τηλέφωνο.
1: Πρέπει, Μαριτίνη, σε παρακαλώ, πάρε το τηλέφωνο στα χέρια σου για να μιλάμε, αγάπη μου, σε παρακαλώ.
4: Και μην κάνεις διαφημίσεις για ποτά.
1: Μάλιστα.
3: Χαριτίνη ή Μαριτίνη?
2: Μαριτίνη.
1: Λοιπόν, Μαριτίνη μου, πάρε το τηλέφωνο στα χέρια σου.
6: Το πήρε.
1: Από ποια περιοχή μας τηλεφωνείς?
5: Από το Πόρτο Ράφτη.
1: Τέλεια. Στο Πόρτο Ράφτη υπάρχουν ράφτες?
5: Ναι.
1: Μπράβο.
2: Ναι, υπάρχουν.
1: Ποιο τραγουδάκι θέλεις να ακούσεις, γιατί δεν έχουμε καλή επικοινωνία και δεν βοηθάει αυτό. Είναι σαν να μιλάμε από την Αμερική.
2: Έχει η μαμά ανοιχτό το ραδιόφωνο γι' αυτό.
6: Το Golden, ναι.
1: Το Golden, μου. Πολύ ωραία. Η μαμά θέλει να ακούσει και η μαμά και έχουμε θέμα τώρα για αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πολύ ωραία. Έχεις μήπως να μας πεις και κάποιο ανέκδοτο, Μαριτίνη?
5: Ναι.
1: Ωραία, σ' ακούμε.
5: Τι λέει μια μούμια σε μια άλλη μούμια που βλέπει το δρόμο?
1: Τι λέει μια μούμια σε μια άλλη μούμια που βλέπει το δρόμο?
2: Στο δρόμο.
1: Που βλέπει στο δρόμο.
5: Μούμια σε!
3: Καλό!
1: Μούμιασες! Μπράβο ρε Μαριτίνη, πολύ ωραία. Λοιπόν, Μαριτίνη, βλέπω 2 μούμιες και άλλη 1, 3 και είναι μπροστά τους ένας κύριος που τις έχει αγκαλιά και τις 3 και πάει να τις βγάλει φωτογραφία. Ποιος είναι, Μαριτίνη?
5: Καπετάνιο!
1: Ναι, καπετάνιε! Άντε, παιδιά, τελειώνει το σχολείο!
4: Τα καπετάνιο!
1: Θα κάνουμε καιρό να το ξανατραγουδήσουμε! Πάμε δυνατά να ξεκινήσουμε!

0: Τι θα γίνει, θα ακούσουμε ένα παιδικό τραγουδάκι.
1: Φυσικά και θα ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι. Γιουπί!

0: Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός είναι στον Σφαίρα 102,2 με την ενέργεια της ΔΕΗ. Οι κορυφαίοι Έλληνες καλλιτέχνες, συγκλονιστικές ερμηνείες. Ένα μοναδικό σκηνικό με την Άνια Κωστάκη.
1: Παρέα στον Σφαίρα με την υποστήριξη της VistaBet και καλή μας διασκέδαση. Μπες τώρα στο sfera.gr, δήλωσε συμμετοχή και γίνε μια παρέα με τους καλλιτέχνες που αγαπάς. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
2: Έχεις αράξει στον καναπέ με το σκύλο. Βλέπεις τον ντέρμπι και περιμένεις τη νίκη και την πίτσα. Ο Ντελιβεράς ετοιμάζεται να χτυπήσει, αλλά εκείνη τη στιγμή το σέντερφορ σουτάρει και όλα παγώνουν. Το δάχτυλο του Ντελιβερά αιωρείται πίσω από το κουδούνι. Ο σκύλος είναι στον αέρα, αλλά τώρα είσαι μόνο εσύ και η μπάλα που περνάει μέσα από τα χέρια του τερματοφύλακα και γκολ!
3: Αυτή είναι η δική σου στιγμή. Γεμάτη εμπειρίες, διασκέδαση και αδρεναλίνη. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
5: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
4: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
5: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
4: Θανάση, πες μου κι άλλα.
5: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο vendurisferis.com.
6: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
7: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
8: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
12: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
11: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
13: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
14: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
15: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: κάθε νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
3: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
5: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκων νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκων φροντίδα.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε και αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
8: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
9: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
10: Ο ΠΑΟΚ έβαλε τα χέρια του και έβγαλε τα χέρια του στα μάτια του και έβγαλε.
11: Πρωινό σφαίρα.

0: Λοιπόν, 15 λεπτά μετά από τις 8, πάμε να δούμε τι γίνεται λίγο, μιας και ο Βαλάντης έχει περίπου μία εβδομάδα να εμφανιστεί. Δεν ξέρω τι δικαιολογία θα βρει να πει.
1: Καλώς ήρθατε στο Βαλάντη Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνε αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνε δεξιά. Όπα, δικός μας.
2: Έλατε κυρίω να πάω τα τραπέζια.
3: Γεια σου Βαλάντη.
1: Πέρα αυτού και αγκαβατού, άστο το μυαλάρ. Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο, πάω τώρα πάνω.
0: Έλα Βαλαντάκο, καλημέρα.
3: Καλημέρα Βαλάντη.
4: Καλημέρα. Έλα καλημέρα, good morning, τι κάνετε, καλά είστε.
0: Έλα ρε αγόρι μου, πού είσαι.
4: Είχα κάποιες υποχρεώσεις με το υπόλοιπο κρου. Το οποίο κάναμε τα τέτοια τώρα, ναι, τις παρουσιάσεις.
0: Βαλάντη, είναι αλήθεια ότι ο κομμάτι δεν έχεις αγοράσει φάρμα εκεί στο νησί?
4: Έχω αγοράσει φάρμα με στρωτοκάμινο. Πού το μάθεις εσύ?
0: Το μάθα γιατί πήρα να ρωτήσω πόσο κάνουν τα οικόπεδα εκεί στον Άγιο Δομήνικο και μου λένε υπάρχει ένας Έλληνας εδώ πέρα που τα αγοράζει όλα.
4: Αγοράζω ότι βρω σε τιμή ευκαιρία, ανταλλάσσω μη παλιό Ντάτσουν κτλ. Αυτή είναι η αγγελία. Δεν ξέρω, μπορεί να έχει παίξει τέλος πάντων. Προσπαθώ να πούμε να στηρίξω και εγώ εδώ πέρα τον αγρό.
0: Θα κάνεις εισαγωγή τίποτα από εκεί εδώ στην Ελλάδα?
4: Κοίτα, θέλω να φέρω αυγά στο τοκάμιρο πολλά. Έτσι, γιατί φτιάχνουμε ένα πάρκο με δεινοσαύρους κάτω στο ζεφύρι και θέλω να το γεμίσω με αυγά μεγάλα τέτοια να είναι και καλά.
3: Ότι νομίζουν ότι είναι από δεινόσαυρο.
4: Ακριβώς.
0: Πολύ ωραία.
4: Αν δείτε το μεταξύ μωρό κοτοπουλάκι τέτοιο, να πούμε πώς τώρα είναι στρουθοκαμιράκι, είναι ίδιο. Και η κίνηση και τα χεράκια του και όλα και τα λοιπά. Εντάξει, όσο προλαβαίνω και εγώ, γιατί ασχολούμαι με πολλά πράγματα, είχαμε και την παρουσίαση τώρα με τον Κρίστοφερ τον Νόλαν, που έχω λάβει και εγώ μέρος στην ταινία αυτή, την Οδύσσια. Δεν ξέρω αν θα το πω και ποτέ.
3: Έπαιξες, για σένα συζητάνε.
4: Έχω παίξει, ναι, έχω παίξει. Είμαι αδερφός της ωραίας Ελένης.
0: Μάλιστα, που βγήκαν όλοι και μιλήσαν για την ωραία Ελένη, έτσι δεν είναι?
4: Είπανε, ναι, είπανε και καλά ότι είναι η μαύρη αυτή και δεν είναι σωστό και τι έχει κάνει.
3: Δεν φαίνεσαι πολύ στα πλάνα.
4: Φαίνομαι γιατί είμαι σε μια νεαρή ηλικία. Εγώ είμαι πίσω από την Ελένη.
3: Και κάνεις τον αδερφό.
4: Δίπλα στην Κούνια, ένα παιδάκι σκούρο, αυτός είμαι εγώ. Απλά με έχουν κάνει μια AI σε μικρότερη ηλικία. Κάθαμε στα γόνατα βασικά και μου έχουν βάλει κάτι μολοδίστικα. Τέλος πάντων, είτε ήταν μια ξεφτύλα, την έζησα, πήρα αρκετά λεφτά. Και τώρα υποστηρίζουμε την ταινία. Συζητήθηκα, ναι, γιατί μας την πέσανε πάρα πολύ άσχημα με τον Κριστόφορο τον Όλαν. Εγώ με δύο Χριστόφορους έχω δουλέψει, έτσι. Το εκεί πέρα που είχαμε πάει στους Παξούς, να πούμε, τον Χριστόφορο το γνωστό το δικό μας και τον Χριστόφορο τον Όλαν. Και λέγανε για την Ελένη, αλλά άμα το ψάξει ιστορικά το πράγμα, είναι πολύ μέσα είναι ο σκηνοθέτης, να το ξέρεις. Γιατί η ωραία Ελένη ήταν όντως μαύρη. Ήταν η κόρη της Λίδας.
3: Μαύρη της είχε γίνει η ζωή, Βαλάντη, δεν ξέρω αν ήταν μαύρη.
0: Θέλω να βάλω λίγο. Θυμάστε λίγο τον Λιαντίνη, τον καθηγητή τον Λιαντίνη. Το θυμάσαι?
3: Ναι, καλέ.
4: Ναι. Φυσικό.
0: Λοιπόν, σε παρακαλώ λίγο, θα εκμεταλλευτώ λίγο τον χρόνο σου, αλλά θέλω να ακούσετε κάτι από αυτό το. Που κυκλοφόρησε ένα βίντεο από αυτόν τον υπέροχο, από ό,τι λέγανε όλοι, καθηγητή. Που τώρα δεν χρειάζεται να πούμε για το τέλος του ή οτιδήποτε άλλο. Απλά μιλάνε όλοι για μια συγκλονιστική μορφή. Ακούστε λίγο τι λέει για την ωραία Ελένη, παρακαλώ. Μισό λεπτό λίγο. Μισό λεπτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Παρακαλώ.
5: Πώς ήταν αυτή η Ελένη? Για να πούμε ότι είναι η γυναίκα η αξεπέραστη ομορφιά. Ήταν ψηλή. Ήταν λιγνή. Ήταν καμαροφρίδα. Είχε ψηλό λαιμό. Είχε ωραίες κνήμες. Τη μέση. Τα στήθη της. Ήταν πλούσιο το στήθος της, με το βαθύ στιθό δεσμό, τον ήλιο στα μαλλιά, θα πει ο Σεφέρης τη δική του Ελένη. Ρούσα ήταν τα κινήματά της, τα μάτια της, πώς ήταν, γαλανά, μαύρα. Και κοιτάξτε, κανένα από αυτά τα στοιχεία δεν μας δίνει κανένα συγκεκριμένο φυσιογνωμικό χαρακτηριστικό. Τι σημαίνει αυτό? Εδώ είναι η επίνεια και η εφεύρεση του Ομήρου. Την άφησε την Ελένη να την πλάσει ο καθένας μας όπως θέλει και όσο μπορεί και όπου μπορεί και φτάνει με τη φαντασία του. Διότι αν μου έλεγε ότι είχε μεγάλα στήθη, θα έλεγα, ξέρεις, εμένα μου αρέσουν οι μικροβίζες. Αν μου έλεγε ότι είναι ξανθιά, η Μέρλιν Μονρόε, θα πούμε, θα έλεγα, ξέρεις, εμένα μου...
0: Έλα.
5: Πώς ήταν
0: αυτό? Έλα ρε. Αναστάση μου, μη μου στέλνεις τώρα, βρε αγάπη μου, τώρα μηνύματα.
3: Ουσιαστικά αυτό που ήθελε να πει ο καθηγητής ο Λιαντίνης είναι ότι...
0: Συγγνώμη λίγο.
3: Τη φανταζόταν.
6: Ότι δεν την περιέγραψε κανείς.
5: Να την πλάσει ο καθένας μας όπως θέλει και όσο μπορεί και όπου μπορεί και φτάνει με τη φαντασία του. Διότι αν μου έλεγε ότι είχε μεγάλα στήθη, θα έλεγα, ξέρεις, εμένα μου αρέσουν οι μικροβίζες.
3: Σε αυτό το σημείο.
5: Αν μου έλεγε ότι είναι ξανθιά, η Μέρλιν Μονρόε, θα πούμε. Θα λέγα, ξέρεις, εμένα μου αρέσει η Ρόμι Σνάιντερ, που είναι καστανή. Και αν μου έλεγε τούτο εκείνο, περιόριζε δηλαδή την ομορφιά. Καταλάβατε, την περιόριζε, την έκανε πεπερασμένη, που σημαίνει ότι της αφαιρούσε το στοιχείο του απείρου. Ενώ τώρα, έτσι όπως την έδωσε, η Ελένη είναι το σύμβολο που έχουμε, η ιδέα που έχουμε, η αισθητική καλλιέργεια σε τελική ανάλυση που έχει ο καθένας μας για την ομορφιά.
0: Κύριε Νόλαντ, μακάρι να μπορούσε να έχω το mail σας, Βαλάντιμο, αν το ξέρεις τον κύριο Νόλαντ, αν το βρεις εκεί στην Αμερική, το σκηνοθέτη.
6: Το συζητήσαμε.
0: Πολύ ωραία. Ας το πάρει λοιπόν αυτό από έναν πολύ μεγάλο καθηγητή που υπήρξε εδώ στην Ελλάδα, που ανέλησε και πιστεύω ότι όλοι οι καθηγητές αναλύουν έτσι, και να τους απαντήσει λοιπόν και στον Elon Musk και σε όλους αυτούς εδώ πέρα που δεν ξέρω τι πρόβλημα έχουν με τους μαύρους ανθρώπους, ότι η ωραία Ελένη λοιπόν δεν την περιέγραψε ποτέ Όμηρος. Ούτε ξανθιά, ούτε με μπλεμάτι, ούτε μικρόβυζη, ούτε μεγαλόβυζη. Άρα λοιπόν καλά έκανε και ο σκηνοθέτης τη δημιούργησε έτσι. Για να πάψουν κάποιοι να λένε ανοησίες και να βγαίνουν δημοσίως για το πώς ήταν η ωραία Ελένη. Όχι,
6: είσαι,
0: γιατί βγαίνει ο καθένας, το ξέρω Βαλαντιμίου, βγαίνει ο καθένας και λέει ότι να είναι, κατάλαβες. Αυτό είναι το πρόβλημά μου.
7: Και όλα αυτά μόνο με 10 ευρώ. Όλα τώρα.
0: Λέει ο καθένας ό,τι να είναι.
4: Εγώ επειδή είμαι μεγάλη ιστορία και ξέρω από ιστορία, κάθισα και τα διάβασα όλα να πούμε. Ακούστε να το εξηγήσω γιατί έχει βάλει τη Λουπίτα, την Νιόγκο και την παίζει την ηρωίδα Ελένη. Αυτή λοιπόν η ωραία Ελένη, σύμφωνα με το μύθο, γεννήθηκε από ένα μαγικό αυγό. Έτσι. Ήταν η μάνα της Ηλίδα, η οποία την έκανε μαζί με το Δία. Αυτή γεννήθηκε από ένα μαγικό αυγό και αδέλφια της ήταν ο Κάστορας και ο Πολυδεύκης, οι δυο σκούροι. Άρα γι' αυτό είναι σκούρα, γιατί και αυτή ήταν και οι δύο σκούροι.
0: Πού να βγάλει άκρη τώρα με
3: δύο σκούροι.
0: Μάλιστα, το κατάλαβα.
4: Ακριβώς.
0: Ναι. Μπράβο, ρε Βαλάντι. Ό,τι ξεχάσαμε. Μάρα. Την κίνησε, μα την πει που θε να φύγει κιόλα.
4: Ναι, θα σα την πω. Γενικά θα σα την πω με άκρε. Σκατά είναι η κίνηση. Πιάνει από την Κηφισιά πάνω όλο ο κατεβασμό στην Εθνική Οδό μέχρι κάτω Ιγάλεο και στον ανέβασμα από το Ιγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Και είναι πυγμένη πάρα πολύ άσχημα η Αττική Οδό, έτσι. Πιάνει από το Ζεφύρι, τι να σε πω τώρα, μέχρι τη διακλάδωση εκεί που πάει για περιφερειακά ημιτού. Είναι μεγάλο το πήξιμο, αυτό κυρίω Κηφισιά, μην πάτε καθόλου. Γενικά, άμα μπορείτε να φύγετε από Αθήνα, να πάτε ένα τριμεράκι και φύγετε.
0: Βαλάντι, ευχαριστούμε πολύ.
4: Να είστε καλά.
0: Φιλιά πολλά, φιλιά.
8: Ιτάι Κλάι Μάι, Αιτσβάι Πολιτσάι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Νίκο, μην πας πουθενά γιατί δεν προλάβουμε και τα ζώδια. Πες Παναγί μου, πες και εσύ κάτι να πω και εγώ για την Άσκο εδώ πέρα που έχουμε, παιδιά. Μην ξεχνάτε, νούμερο 1 εταιρεία ανακοινήσεων. Έχουμε την κλήρωση 1000 ευρώ μια δωρεοπιταγή από την εταιρεία που 15 χρόνια με εμπειρία και χιλιάδες έργα μπορείτε να δώσει λύσεις για τα υλικά και για τις αποφάσεις για το πάριστο, για το σπίτι σου. Αγία Παρασκευή, Λεωφόρος Μεσογείου 482. Η Άσκο εξυπηρετεί όλη την Αττική και τις κοντινές πόλεις. Πηγαίνετε μια βόλτα εκεί, βρίσκετε τα πάντα. Λέτε πόσο καιρό θέλει για να πάνε να φτιάξουν το σπίτι σας και να κάνουν την ανακαίνιση και το βρίσκετε κουτί. Πραγματικά νούμερο 1 εταιρεία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Να σκο. Με μία επίσκεψη τα λύσατε όλα. 6936-1022. Viber, στείλ το ονοματεπώνυμο και να σκο.
9: Λοιπόν, το Stoiximan Nation είναι πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μέλη της Stoiximan. Στο nation.stoiximan.gr ανοίγει κόσμος γεμάτος εμπειρίες και δώρα αποκλειστικά για όλα τα μέλη της Stoiximan. Στο Stoiximan Nation θα βρεις διαγωνισμούς για πολλές διοργανώσεις, όπως προσκλήσεις στη Stoiximan GBL για τους τελικούς, προσκλήσεις για το Champions League στο Πόλο, για τον αγώνα Ολυμπιακός Μπαρτσελονέτα και πολλούς ακόμη που θα σου χαρίσουν μοναδικές στιγμές. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Stoiximan. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Stoiximan.gr 21+, παίξε υπεύθυνα.
4: Να πω ή...
9: Ναι, εννοείται.
4: Ωραία, λοιπόν παιδιά, χωρίς άγχος και βαλίζεις και αεροδρόμια έτσι για το καλοκαίρι, απλά φορτώνετε ό,τι θέλετε και φεύγετε για road trip στην Ιταλία με τη Venturis Ferries. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεις και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Και το καλύτερο, οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο ηγουμένη τσαμπάρι, ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferries.com, κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο και οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή και εμείς κάθε εβδομάδα έχουμε ένα νικητή ο οποίος κερδίζει εισιτήρια μεταεπιστροφής για δύο άτομα, καμπίνα και αυτοκίνητο. Η κλήρωση θα γίνεται κάθε Παρασκευή. Αν θες να σου τυχερός, στέλνεις στο Viber του Σφαίρα στο 6936-101022. Γράφεις Venturis Ferries και το όνομα τεπώνυμό σου για να μπει στην κλήρωση.
10: Τα ζώδια της ημέρας.
11: Αν γίνει κάτι.
3: Τα ζώδια της ημέρας, παρέα με την υπέροχη φωνή του Νότσου Φακενάκη.
11: Και σκοτεινιάσουν της αγάπης τα φεγγάρια.
3: Να ξέρετε, είμαστε live στο TikTok, Νάνση Αντωνίου, S και D.
11: Της καρδιάς μου τα
3: καλούδι...
11: κλειδιά και με το τίποτα θα αρχίσουν.
0: Πού το κατάλαβες, τι ανάπτυξε.
3: Είδα την πήκες.
11: Αν γίνει κάτι
3: Καλημέρα σε σένα που είσαι στο δρόμο και πας στη δουλειά και πείζεις την κίνηση. Καλημέρα σε σένα που επιστρέφεις. Όταν ερχόμασταν το πρωί, βέβαια, η κίνηση για Λαμία, να πω, παιδιά, ήταν συγκλονιστική, αδιανόητη. Οπότε όποιοι είστε στο δρόμο και έχετε να πάτε κάπου, σας εύχομαι υπομονή. Ούτως ή άλλως δεν υπάρχει λόγος για νεύρα, για τσακωμούς, για βρισχές. Υπομονή, θα το περάσετε. Δεν θα αλλάξεις και κάτι.

0: είμαστε ξενύχτηδες. Καλημέρα σε σένα, Χρήστο, που είσαι ξενύχτης. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα να έχουμε και ξεκινάμε τους κρύους. Εδραιώστε τα θέματά σας για να μπορέσουν να αποδώσουν τα μέγιστα. Μην το βάζετε κάτω, λέει, αν οι προσπάθειες να πείσετε κάποιον συνεργάτη σας αποδειχθούν άκαρπες. Εάν οι άλλοι σας καταπιέζουν με τις απόψεις τους και σας εκμεταλλεύονται, μην τους το επιτρέπετε. Μην επιτρέπετε σε κανέναν να σας μανιπιουλάρει, θα πω εγώ.
1: Αν γίνει κάτι,
0: πάλι δεν θα τα ακούσουμε, θα ακούσουμε τραγούδια.
1: Και μια νύχτα σκορπιστούν.
0: Και κάποια μου έγραψε ότι άχρεν αν στη μας κάνεις και χώρισε.
1: Και αν η όρκη...
0: Χριστίνα, συγγνώμη.

0: χρόνια.
1: Να πω χρόνια πολλά σε όλα τα ταυράκια που έχουν γενέθλια. Χθες είχε και το Βενετάκι μου. Χθες είχε και η Ολυμπία η Νάκη. Χθες είχε και η Αναστασία. Πάρα πολλοί αγαπημένοι μου άνθρωποι έχουν γεννηθεί στις 17 του μήνα. Άσχετα με ποιο μήνα. Η αδερφή μου 17 Αυγούστου, ας πούμε. Η Φιλένια 17 Οκτώβρη. Ο Γρηγόρης 17 Δεκέμβρη.

λοιπόν στα ταυράκια, ασχολούμενοι με το χώρο σας, θα αισθανθείτε ψυχικά ανανεωμένοι και με εναλλακτικές λύσεις θα βγείτε νικητές. Μετριάστε την ένταση ανάμεσα σε εσάς και τον σύντροφό σας και περάστε μαζί όμορφες μέρες. Αρχίστε να κατεβάσετε τις εντάσεις.

0: Μαργαρίτα, καλημέρα.
1: Μα είναι και ναι και.
2: Καλημέρα, Νατάσα.
1: Μαζί σου έμαθα πολλά.
2: Be yourself, καλημέρα. Δελκάρο.
1: Και ζήσα πιο δυνατά.
2: Γιατί λέει η αγάπη να είναι τόσο δύσκολη.
1: Έκανα
2: τα. Η αγάπη δεν είναι δύσκολη, οι άνθρωποι είμαστε δύσκολοι.

0: τον Τίγιο Στάιλ και συνεχίζουμε διδυμάκια. Φροντίστε να είστε πιο συντηρητικοί στη διαχείριση των χρημάτων σας, προτού βρεθείτε ξεκρέμαστοι. Το να περιμένετε βοήθεια από φίλους που έχουν ακόμα πιο πολλά προβλήματα από εσάς, είναι νούσιο. Δύσκολο να πάρετε βοήθεια αυτή την περίοδο. Ακροβατείτε στα όρια της υπερβολής και δεν χρειάζεται να αντιδράτε σπασμωδικά. Οπότε καταλαβαίνω, σήμερα είναι μια περίεργη ημέρα τα διδυμάκια. Μην είστε υπερβολικοί, μην περιμένετε από αυτούς που δεν μπορούν να σας βοηθήσουν, να σας βοηθήσουν.
1: Γεια σου Ελένη.
0: Πάρτε το λίγο πιο χαλαρά. Καλημέρα στην Αθηνά Αμπολαμία. Στον Άλεξ. Στη Δέσποινα. Πάμε για καρδούλες και αγαπούλες, μην ξεχνιέστε.
1: Γεια σου Νίκο. Γεια σου Γιώργο.

0: Μισούλα, Κατερίνα, Καλλιόπη.
1: Γράφεις η αγάπη δεν τελειώνει.
0: Κάτσε γιατί αυτό το διαβάσω. Πήγε λέει με την κολλητή μου μετά από 3 χρόνια σχέση που είχαμε.
2: Τι έγινε?
0: Άστα τώρα.
2: Δράμα.
0: Δύσκολο. Δεν πειράζει, αυτά είναι μαθήματα ζωής.
2: Τι

0: Σκορπίνα λέμε και εγώ και δεν ξεχνάω. Δεν ξεχνάς, αλλά δεν υπάρχει και λόγος. Πίστεψέ με. Όταν κάποιος δεν σου φέρεται καλά, απλά πας παρακάτω. Τώρα τι νόημα έχει, δεν ξεχνάω και ξεχνάω. Το δηλητήριο δεν χρειάζεται να το κρατάς μέσα σου. Άστο. Καρκίνος.
1: Μια σου, Εύα.
0: Μην ψάχνετε συνέχεια αφορμές για να προσάψετε κάτι αρνητικό στο σύντροφό σας. Αφού σας φροντίζει, σας εμπιστεύεται και σας συμπεριφέρεται τρυφερά, δεν είναι ανάγκη να είστε τόσο καχύποπτη την καρκίνη. Προσπαθήστε να βρείτε σωστές λύσεις σε θέματα οικογενειακά που σας απασχολούν. Βρείτε το σωστό.

0: Σαμπρινή.
1: Τον πίστεψε, λέει. Και... να σε ρωτήσω κάτι. Πιο πολύ τι σε πλήγωσε, η φίλη που σε πρόδωσε ή ο άνθρωπος που σε πρόδωσε, η σχέση σου?
2: Χωρίς να σε αγγίζω.
1: Συνεχίζω στα λιοντάρια εγώ. Εάν ο σύντροφός σας δεν είναι εκδηλωτικός και τον απασχολούν άλλα θέματα, δεν είναι κατάλληλη στιγμή να τον πιέσετε ερωτικά. Μπορεί κάτι να συμβαίνει. Παιδιά, συμβαίνει αυτό στα ζευγάρια. Με τον αμφιβάλλετε συνέχεια αν σας είναι πιστός, το μόνο που θα καταφέρετε είναι να τον κουράσετε. Κορίτσια, γενικά οι άντρες το έχουν λίγο αυτό. Όταν αγχώνονται πολύ με τη δουλειά, λίγο μας αμελούν στο θέμα αυτό, αλλά θα το βρείτε. Γεια σου Μερόπη. Γεια σου Παυλίνα. Και η Δήλα, γιατί ήταν αγαπημένα μου πρόσωπα. Έχουμε τη φίλη που ο καλός της έφυγε με την καλύτερη της φίλη. Θέλω να σου πω ότι όμως, μήπως σου άνοιξαν τα μάτια αυτοί οι δύο άνθρωποι? Γιατί δεν ήταν για να είναι στη ζωή σου? Θα τους ευχαριστείς κιόλας.
2: Για οπουδήποτε μαζί σου να...
1: Καλημέρα.

0: παρθενάκια, ματαιόστελη ταξίδια που θα σας αλλάξουν πολλές από τις καθημερωμένες σας συνήθειες, αν δεν τα θέλετε. Μην τα βάζετε λέει, με όλους και με όλα, γιατί θα βρεθείτε σε αδιέξοδο. Επικεντρωθείτε εκεί που πρέπει για να βρείτε λύσεις για όσα θέματα σας απασχολούν. Περνάω στους ζυγούς. Μην κρίνετε με υποκειμενικά κριτήρια τη στάση των άλλων γύρω σας. Να είστε λίγο πιο αντικειμενικοί. Μια συζήτηση θα σας κάνει να ανακαλύψετε πολλά κοινά σημεία με ένα γνωστό σας πρόσωπο. Δώστε τέλος σε μια σχέση που είναι ξεκάθαρο ότι δεν έχετε δυνατότητες εξέλιξης.
1: Γεια σου, Ελένη.
0: Να πούμε και στη δική μας τη Μαρία να ζήσει. Παντρεύτηκε, Τυργοπούλου, κορίτσι μας, με το καλό τον μπεμπέ. Γεια σου, Δημήτρη, συνονόματε από Πτολεμαϊδα.
2: Την αγάπη.
0: Καλημέρα στον Άιντζελ από τα Φάρσαλα. Στη Λένα από Βόλο. Στον Αποστόλιο.

0: Δήμητρα.
1: Και περνάω στους Σκορπιούς. Μια δω τι λέει το ζώδιο μου. Θέματα που αφορούν άλλους δεν χρειάζεται να σας απασχολούν διαρκώς και να σας αναλώνουν. Κατάλαβες. Μην με φορτίζετε με τα δικά σας θέματα, κρατήστε τα για σας, λέει ο Σκορπιός. Εάν θέλετε να γίνετε πιο αποδοτικοί, φροντίστε να οργανωθείτε περισσότερο. Βασιστείτε στις δυνάμεις σας και μην περιμένετε τίποτα από τους άλλους.
2: Και σε τρένα τα χαθεί
1: η ζωή μου όλη.
2: Και σε λιμάνια.
1: Γεια σου Γεωργία, γεια σου Βαγγέλη.
2: Σου ξεχασμένα.

0: Λάμπη.
1: Άσε ρε Λάμπη.
0: Άσε ρε Λάμπη.
1: Άσε ρε, θα μας πεις εσύ.
0: Είμαι και Σκορπιός μακριά. Γιατί? Άσε. Τι σου κάνανε?
1: Άσε ρε Λάμπη. Σκορπιός τώρα εσύ.
0: Έλα τώρα θα μας πεις.
1: Έλα τώρα.
0: Τοξότης, παιδιά, περνάω στο τοξότη. Εάν κάποιοι είναι δύσπιστοι απέναντί σας, μην προσπαθείτε με το ζόρι να τους πείσετε. Μην επιδιώκετε ακατόρθωτα πράγματα για να προωθήσετε τα καινούργια σας σχέδια. Μην επαναστατείτε επειδή απαιτείτε περισσότερη δουλειά και λιγότερη διασκέδαση. Ξέρω, θέλετε διασκέδαση, αλλά τι να κάνουμε, έχουμε και δουλειές. Να τα κάνουμε. Και προσπαθώ να σε ξεχάσω, προσπαθώ. Σου κολλάει ο ήχος γιατί ο Καλούδης μου έχει πάρει το ραδιοφωνάκι που το ρυθμιζάτε ωραία.
1: Τι σχέση γι' αυτό?
0: Γιατί αυτό πήγαινε να έρχεται μπλε πράσινο.
1: Έτσι είναι, κανονικά.
0: Πάμε σε λαγή. Γεια σου Ρεντίνα.
1: Τελείωσε το τραγούδι.
0: Και περνάω σε εγώ καιρό. Ναι, μου άρεσε αυτό το σημείο. Εγώ καιρός λοιπόν, Καλούδη.
1: Παρακαλώ, παρακαλώ.
0: Για να επικοινωνήσετε καλύτερα, συνδυάστε τη λογική με τα συναισθήματά σας. Εκφράστε με ήπιο τρόπο παράπονα που δεν σας αφήνουν να χαλαρώσετε. Και μην αφήσετε τον εαυτό σας να πέσει σε μελαγχολία. Είσαι έτοιμος για μελαγχολίες?
1: Ναι.

Εδώ τα έχουν φτάσει και 9. Έτσι μας λένε Αργύρι. Και περνάω στον υδροχό. Απελευθερωθείτε από σκέψεις άνευ ουσίας που σας κρατούν σε αδίέξοδο. Αναμοχλεύονται συναισθήματα, πρακτικές σκοπιμότητες και κάθε είδους συναλλαγές και προοπτικές που θα σας αλλάζουν συνέχεια κατεύθυνση. Έχετε ένα μπέρδεμα, αλλά δεν πειράζει, θα το βρείτε εσείς. Καλημέρα στο Δήμο από Κέρκυρα. Μου γράφετε πολλά για το φόρεμά μου, fivefashion.gr. Έχει και τρελές εκπτώσεις, μπείτε μέσα, πάρτε πλάκα. Ό,τι προλάβετε βέβαια, γιατί φεύγουν γρήγορα.

0: Κάρα Διονυσία. Για ποιανού είναι η γυναικάρα, δεν είναι δικιά μου.
1: Και κλείνω με τα ψαράκια μας.
0: Δεν λέει ποιανού είναι. Η γυναικάρα, η Διονυσία.
1: Από συζήτηση λοιπόν που θίγει άτομα τα οποία δεν είναι παρόντα, απαιτείται να αποχωρήσετε διακριτικά εσείς τα ψαράκια. Εάν νιώσετε φοβίες, ανασφάλειες και αμφιβολίες να βγαίνουν στην επιφάνεια και να σας γεμίζουν αγωνία, προσέξτε τις επιλογές σας. Κάτι σημαίνει αυτό. Θα κάνουμε μια μεγάλη έξοδο τώρα, να πάμε σε break και ερχόμαστε πολύ σύντομα γιατί έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ σήμερα.
2: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει Σφαίρα Park Concert Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το βράδυ. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δίνουμε μουσικό ραντεβού με τον Σφαίρα στο Άλσος Παγκρατίου και αποχαιρετούμε την Άνοιξη με ένα μοναδικό πάρτι μέσα στο πάρκο. Φέρε τη βότκα, φέρε το βυσσινό. DJ set με τον Πέτρο Καρά, opening act από τον Deep Pants και ένα ξεσηκωτικό live performance με τη Μαρσό. Μην το χάσεις, Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου. Είσοδος ελεύθερη. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
3: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitella Tic Rooms and Suites στο Μαρούσι και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις!
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Green Σφαίρα.
6: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
7: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
6: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
8: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: προ-καλοκαιριού, προ-ζέστης, Protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
1: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μπαχαρικά, καγιά, ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά αλλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές αλλά και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
3: Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
4: Νιώθω λίγο περίεργα.
3: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
5: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες Pax και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
6: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
7: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
6: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
8: Για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
6: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
9: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
6: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε γιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
10: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου...
6: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
11: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
6: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
12: Είναι ο Μάης δίχως τέρι, μέχες ένα περιστέρι.
13: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, μας γράψατε εδώ πέρα κάποια μηνύματα για τη Λευκόλαινο Σελένη που λέει ότι γράφει έτσι ο Όμηρος και οτιδήποτε άλλο. Αυτά που σας βάλαμε.
1: Λέει εδώ.
0: Ναι, μα να κοιτάξτε, χρειάζεται. Μου είμαι στη διαδικασία, έχεις να πεις και δίδυμα ζωή. Λοιπόν,
1: έτσι.
0: Όχι, το ξεπετάω έτσι για το λόγο του ότι εγώ έβαλα έναν άνθρωπο που δεν ζει πια, ο καθηγητής του Λιαντίνης. Υπήρξε ένας πολύ μεγάλος καθηγητής. Εντάξει, δεν τα παγώ. Είπα ο Λιαντίνης. Τώρα. Εγώ δεν το ξέρω το νούμερο, το έχω διαβάσει. Αν τα λέγα από το κεφάλι μου μόνος μου, θα λέγα σου είπα το απόσπασμα του Λιαντίνη που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και απαντήσαν κάπως έτσι.
1: Απλά εδώ μου στείλανε το απόσπασμα από την Ιλιάδα του Ομήρου.
0: Σου λέω λοιπόν και εγώ έβαλα το απόσπασμα, το ηχητικό από το Λιαντίνη που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. Το έχω κρατημένο, αν θέλει κάποιο να το στείλουμε. Είναι καθηγητής ο Λιαντίνης, πολύ μεγάλος. Υπήρξε από αυτούς που τον ξέρανε, δεν είναι πια στη ζωή, δεν τα είπα εγώ. Έτσι.
2: Καλά. Ο Λιαντίνης δεν λέει ότι δεν ήταν λευκόλαινη ή ότι τα μαλλιά της δεν ήταν ωραία. Λέει ότι δεν δίνει πολλές περιγραφές για το πώς ήταν τα μάτια της, πώς ήταν το ύψος της, πώς ήταν το στήθος της, που ήταν συνήθως γλαφυροί όλοι στις περιγραφές τους, έτσι ώστε να τη φανταστείς όπως θέλεις. Νομίζω ότι το χρώμα, το λευκόλαινη που λέει, έχει να κάνει με πολύ συγκεκριμένο πράγμα. Το προσδιορίζει.
1: Άκου, επειδή τώρα μιλάνε για το χρώμα τη ωραία
0: Ελένη.
1: Το λευκόλαινη σημαίνει ότι έχει λευκά απαλά χέρια. Αυτή είναι η τιμή.
0: Αυτή είναι η απάντηση λοιπόν των ανθρώπων. Αυτόν εγώ σου έβαλα το Λιαντίνη. Δεν ξέρω, οπότε δεν θέλω να πω. Τώρα ο καθένα μπορεί να πει ό,τι θέλει, αν θέλει.
3: Εμένα προσωπικά δεν με ενοχλεί η Ελένη τη χρώμα θα έχει. Με ενοχλεί η τέτοια υπερκεφαλαία του Οδυσσέα που είναι λίγο Batman, λίγο τέτοιο να πούμε.
0: Βλέπει, ο καθένα έχει τα θέματα.
3: Είναι σαν του Batman είναι το.
0: Λοιπόν, να πω μια καλημέρα στο Οπερά Γιώργο που πήγα χθε και έχει κάνει αυτά τα viral, τα φρούτα, ρε φίλε. Viral, πω, τι γίνονται, τι έφαγα, ρε φίλε. Τι φανταστικό πράγμα. Έχει κάνει αυτά τα φρούτα, τα φρούτα πάστε.
1: Δεν έχω ετοιμάσει ποτέ τέτοια.
0: Φίλε, θα τρελαθεί. Θα τρελαθεί, δεν σου λέω τίποτα άλλο. Δεν το περίμενα, αφού τα έβλεπα εκεί πέρα όλα αυτά τα φρούτα, 12-13. Και λέω, δηλαδή τώρα αυτή την μπανάνα που φτιάξατε και μοιάζει με μπανάνα, έχει μέσα γεύση μπανάνα και την έκοβα, έκανε κράτς και έχει μέσα μπανάνα. Αυτό το σίκο, αυτό το καρπό καφέ, και ενώ είναι τα κατάλληλα φρούτα, λέμε. Δεν μπορούν να κατακλείσουν τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τρέχαν τα σάλια μου. Ο Περά για άλλη μια φορά του έβαλε στα γυαλιά. Παρακαλώ, φέρτε το ωραιότερο γλυκό του κόσμου να πάτε εκεί πάλι. Αρχίζει πάλι τώρα η σύγκριση. Άιντε. Κάνανε εκεί η ομάδα, τρελαθήκανε. Χθες είδε και ο Αλέξανδρος που τα κάνει, του λέω μπράβο ρε φίλε μου. Λοιπόν και τα παγωτά και όλα, πιείτε και ένα καφέ από το Περά το πρωί, φάτε και ένα πολύ ωραίο πρωινό. Αυτό είναι το Περά που πραγματικά αρχίζει να μην τους βλέπει κάποιους από ό,τι φαίνεται. Φεύγει σε πολύ μακρινή απόσταση. Ελευθερία Βενεζουέλα 150 Νέα Ιωνία στα φανάρια του Κυλάχου. Κάντε δεξιά, πιείτε ένα καφέ, φάτε ένα πρωινό. 69-36, 10-10-22 και κάθε μέρα με μια τούρτα δώρο σε μια οικογένεια που κάνουν. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, μια τούρτα Λότους. Αυτή είναι η μαγεία του Περά και βέβαια φάτε τα ωραιότερα πράγματα που γινόταν χαμός και χθες. Ειδικά για το Σαββατοκυριακό. Δίλημα ζωής από τον Πανάγη, παρακαλώ.
4: Διλήμματα ζωής με τη φωνή της λόγης.
1: Το δίλημα ζωής, παιδιά, για σήμερα έρχεται από το φίλο μας τον Αλέκο. Τι έπαθε ο Αλέκος.
0: Έλα, Αλέκο. Και τι φίλος ήταν αυτή.
1: Έλα, Αλέκο.
2: Ήταν κάτι με ηλεκτρονικά.
5: Ναι.
1: Ηλεκτρονική Αθηνών.
5: Ηλεκτρονική
1: Αθηνών δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει.
1: Όχι.
0: Δεν υπάρχει.
1: Έκλεισε ηλεκτρονική
0: Αθηνών. Έλα, Αλέκο.
2: Πήγε ο Αλέκος γι' αυτό.
1: Λοιπόν, ο Αλέκος, παιδιά, έστειλε μήνυμα. Είναι 27 ετών.
0: Ναι.
1: Είναι 27 ετών και είναι σε σχέση με την Ηρώ περίπου 3,5 με 4 χρόνια τώρα. Θέλω να σας πω ότι βαδίζανε για γάμο. Τέλος πάντων, φέτος θα παντρευτεί μία φίλη της. Για να καταλάβετε, μου λέει εδώ ότι φέτος παντρεύεται μία φίλη της και του χρόνου θα παντρευόμασταν εμείς. Για να μην συμπέσουν τα καλοκαίρια.
0: Είχαν βάλει μπρος για γάμο, δηλαδή αυτό.
1: Ναι. Του χρόνου το καλοκαίρι, για να έτσι, όπως μας λέει εδώ, για να είμαι και πιο συγκεκριμένος. Τέλος πάντων, παιδιά, η Ρο, για να μην σας τα πολυλογώ, πριν δύο εβδομάδες πήγε στο μπάτσελορ της φίλης της. Από ό,τι καταλαβαίνω, η φίλη της Ιρού, η Ιρό, για να μην σας τα πολυλογώ, πριν δύο εβδομάδες πήγε στο μπάτσελορ της φίλης της. Από ό,τι

0: Το οποίο λέει αυτό μασάζ δεν ήταν ένα απλό μασάζ.
1: Ωραίο το, και αυτό το μασάζ.
2: Η κοπέλα του ήταν αυτή που πήγε.
0: Ναι.
2: Ωραία, και τι επέστη έγινε.
0: Έκανε έρωτα με το μασέρ.
1: Αυτό ήταν.
2: Και αυτό
1: ποιος
2: το ξέρει, ρε Παναγή τώρα.
0: Μου είπε, μη ρωτάτε πώς το έμαθα και γιατί το έμαθα. Γράφει εδώ στο χαρτί, λέει. Μη ρωτάτε πώς το έμαθα και γιατί το έμαθα και από πού το έμαθα. Το έμαθα.
2: Πώς το έμαθα.
3: Αν κάναν έρωτα, σημαίνει ότι ήταν πολύ το πάθος μεγάλο. Αν κάναν σεξ, κάτι μπορεί να σε πιστέψουμε.
0: Όλο αυτό. Δε, κάνανε σεξ, αυτό εννοώ, έτσι. Όλο αυτό λέει εμένα με ξενέρωσε απίστευτα. Η ίδια προσπάθησε, λέει, να
3: γιατί ξενέρωσε.
0: Η ίδια προσπάθησε, λέει, να μου δικαιολογηθεί και να με πείσει ότι ήταν. Δεν είχε συνέστημα όλο αυτό. Α, έγινε πάνω στην τρέλα.
4: Πάλι, δέχτηκε, καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Το δέχτηκε.
4: Με άγχωσες.
0: Όλο αυτό λέει.
4: Κανένα συναισθηματικό να μου.
0: Έγινε, λέει, πάνω στην τρέλα. Είχαμε
4: πάει
0: πάρτες, μουσική, αυτά, ιστορίες. Ναι, είχαμε πάει σε μια άλλη διάσταση. Ναι, ότι ξέχνα το.
4: Όπα, αυτό με τη διάσταση μου το χάλασε πάλι τώρα.
3: Το πρόβλημα ποιο είναι.
0: Σαν να μην έγινε ποτέ, ότι εγώ, λέει, τη ζητάω να χωρίσουμε και αυτή προσπαθεί με όποιο τρόπο μπορεί να με πείσει ότι όλο αυτό δεν ήταν τίποτα. Έκατσε πάνω στη φάση.
2: Αυτός
0: στην τρέλα.
2: Αυτός που έκανε μπάτσε.
4: Όντως έκατσε πάνω στη φάση.
0: Ότι είμαι, λέει, πολύ ερωτευμένος μαζί της, ότι την αγαπάω πάρα πολύ και ότι αυτός... από τη μία προσπαθώ, λέει, να πω ότι οκ, ρε παιδί μου, πώς θα πήγαινα εγώ σε ένα τζάντικο με τους φίλους μου.
3: Ναι, αυτό να πει.
1: Αυτός που έκανε μπάτσε.
0: Αλλά από την άλλη, λέει, δεν μπορεί να το δεχτεί όλο αυτό και δεν μπορεί να διανοηθεί με στον εγκέφαλό του ότι πήγε με έναν άλλον άντρα. Και ότι τη ζητάει να χωρίσουν. Αυτό λέει είναι το δίλημα.
3: Είναι λίγο υπερβολικός ο Αλέκος.
4: Υπερβολικός, ρε φίλε, και σκληρός κιόλας.
3: Ναι. Πολύ σκληρός ο Αλέκος. Πήγε σε μια ξένη χώρα.
0: Παραδέχτηκε.
3: Σκεφτόταν λίγο διαφορετικά στην ξένη χώρα.
0: Η Γρηγόρη είχε και μια συνέχεια όμως όλο αυτό το πράγμα, σου είπα.
2: Κάποια στιγμή παραδέχεται ότι πήγε.
0: Καλά, πήγε όπως θα πήγαινε ένας άντρας σε ένα στριπτζάδικο και μπορεί εκείνο το βράδυ που πήγε στο στριπτζάδικο.
2: Τι είναι αυτά που λέτε.
4: Παναγή,
2: τι είναι αυτά που λέγεται στριπτζάδικα. Διαλύθηκε εγώ.
3: Όχι, Γιώργο, ναι. Και στα τριπτζάδικα, ναι.
2: Ο ιστός της οικογένειας.
3: Σίγουρα αυτό.
2: Τι είναι αυτά που λέτε.
0: Όχι, γίνεται και στο στριπτζάδικο, Γιώργο.
2: Απάει δηλαδή να είσαι κάνει μασάζ, θα κάνει σεξ μετά το μάθω και θα μου πει εμένα εγώ πήγα γιατί.
0: Καλά, πήγε στο Ντουμπάι.
3: Ήταν στο Ντουμπάι, δεν ήταν στην Ελλάδα.
1: Εντάξει, αλήθεια είναι ότι μέχρι την Κρήτη μετά δεν έχω πρόβλημα.
0: Στο μπάτσελορ μια φίλη, ρε παιδί. Πες ότι το έκανα με το στριπτζάδικο.
3: Δεν έγινε και κάτι, ρε παιδιά.
1: Υπάρχουν τέσσερις πόλεις που δεν με πειράζει. Ντουμπάι, Νέα Υόρκη, Παρίσι και Κοπενχάγη.
5: Δικό τη ήταν το μπάτσελ, δεν κατάλαβα. Φίλη ήταν.
0: Φίλη τη.
5: Α, φίλη. Με
2: τι ερωτήσει είναι αυτέ που κάνει, Νίκο.
5: Δεν μετράει, για μένα δεν είναι.
3: Ναι, ρε παιδιά.
0: Παιδιά, η αλήθεια είναι ότι εγώ θεωρώ ότι το παίρνετε λίγο.
3: Τώρα τι να πούμε, να χωρίσει, εδώ δεν το πούμε.
5: Όχι, βέβαια.
1: Ρε κοροϊδεύετε, ρε. Ρε, είναι σοβαρά τα πράγματα τώρα.
0: Είναι σοβαρά τα πράγματα.
1: Άντε, ρε Αλέκο, πήγαινε στο καλό και στη βγή τη Παναγία, αγόρι μου, και έξω πάρα πολλά κορίτσια. Σωστά, σοβαρά, ωραία. Πάρε να βρει, αγόρι μου, τώρα το αυτό πήγε στον μπάτσελο να πούμε.
0: Γρηγόρη, πάνω στην τρέλα του μπάτσελο, ρε.
1: Έλα, από αυτό, αν δεν να πούμε, πριτσαλιένεται μέσα στο αυτό να πούμε. Άντε, να πούμε τώρα, ντροπή, ξεφτύλα.
0: Αυτό γίνεται στο Ντουμπάι, από ό,τι φαίνεται δεν μένει στο Ντουμπάι.
1: Αυτό γίνεται στο Ντουμπάι.
4: Και πήγε το τραγούδι.
1: Τι.
4: Τώρα που είσαι στο Ντουμπάι, ποιος μας έρθει να την πει, την πει, την πει.
1: Όχι, δεν είναι αυτό. Το είπε μεγάλο Σταρόβας, Γιώργο. Τώρα που είσαι στο Ντουμπάι, άραγε ποιος τον ακουμπάει.
0: Ορίστε.
1: Δεν είναι, μέσα από τη ζωή είναι αυτό.
0: Ορίστε.
1: Εντάξει, αλλά θέλω να πω τώρα, θα το δεχόσουν εσύ, Παναγή.
0: Δεν ξέρω.
1: Αλήθεια. Γιατί βλέπω την Ελληνάκη να πηγαίνει Ντουμπάι με φίλες της. Γιατί λέτε βλακίες σήμερα και τον παρά και τον.
0: Άρεσε, του λες χώρισε κατευθείαν.
1: Γιατί τι θα κάνει δηλαδή το παιδί, θα μείνει.
5: Εσύ, Παναγή...
0: Αν έγινε πάνω στην τρέλα, ρε παιδί μου, του Bachelor, ξέρω εγώ, ήταν τώρα, έγινε, πάει, πέρασε, ρε παιδί μου, τώρα, ξέρω εγώ.
1: Για πέστε τι κάνετε πλάκα, έχετε πάθει, έχετε πιει τίποτα. Για να βγάλω καμιά τηλεφωνία.
4: Μας έχει πειράσει το χαλαρό ύφος του γραπτού.
0: Ναι, ρε παιδιά, τώρα.
3: Ένας ακροατής μας έχει άλλη απορία. Γίνονται κανονικά πτήσεις για Ντουμπάι.
1: Για άνοιξε λίγο το τηλέφωνο, ρε Νίκο, να μου παρακαλώ. 2-11-7-0-7-9-31, καλημέρα.
6: Καλημέρα, καλημέρα στα Αλάνια.
1: Γεια σου, Αλάνη, και εσύ. Πες μας, να είσαι καλά, αδερφέ μου. Ποια είναι η άποψή σου για το θέμα?
6: Η άποψή μου, κοίταξε να δεις, ο Αλέκος ο φίλος, ο κερατάς. Sorry για την εκτράπηση.
1: Σε παρακαλώ.
3: Μπορεί να ακούει τώρα να στεναχωριέται που το λέμε.
1: Δεν ακούει, ακούει αφού έστειλε mail. Δεν ακούει.
6: Το παίρνω πίσω, μην τον θίξουμε τον άνθρωπο. Λοιπόν. Μπράβο. Και στις καλύτερες οικογένειες γίνονται
5: αυτά.
6: Λοιπόν, έπρεπε να το ξέρει. Έπρεπε να το ξέρει ο Αλέκος και το ήξερε μέσα του, πιστεύω. Πριν καλά καλά φύγει η κοπέλα ηρώ για Ντουμπάι, ότι αυτά θα γίνουν. Δηλαδή,
1: κάτσε τώρα που. Σε το όνομά σου, πώς είναι το όνομά σου.
0: Τώρα, εγώ θα διαφωνήσω, φίλε.
1: Δηλαδή, όποιος φεύγει από Ντουμπάι και πάει μόνο του με παρέα, πρέπει να κάνει κάτι. Δηλαδή, τώρα.

0: Είναι λίγο άδικο
1: αυτό. Ναι, είναι αυτό που μου θυμίζει λίγο άλλες καταστάσεις.
2: Εγώ κάθε φορά που βλέπω story από Ντουμπάι λέω έπεσε, έχει πέσει. Θα πέσει απόψε. Έχω ταξιδέψει και πολύ γι' αυτό.
1: Έλα, παιδιά, τώρα. Δηλαδή, όποιος πάει στο Ντουμπάι θέλει να μου πείτε ότι πάει εκεί για να κάνει τέτοια πράγματα.
3: Όχι, όχι.
1: Έλα, τώρα λέτε βλακίες.
3: Λοιπόν, καταρχάς να σας θυμηθώ, Μιχάλης, ναι, γιατί με ρώτησε και ο Γρηγόρης. Και καλημέρα. Είναι το εξής, είναι όλο το πακέτο. Είναι ότι πάει η φίλη Ρο με ελεύθερες κοπέλες. Όλες οι άλλες δεν είπαμε ότι είναι ελεύθερες.
1: Καλά, μπάτσελορ είναι, μετά πήγαινε με τη μαμά της.
0: Καλά, μπορούσε να πάει και με τη μαμά της.
3: Όχι, αλλά
0: γιατί άμα έχει φίλες παντρεμένες, δεν μπορεί να έρθουν μαζί σου.
3: Μπράβο,
1: καλά, μπορεί να τυχαίνει σε μια παρέα πέντε κοριτσιών να είναι οι υπόλοιπες ελεύθερες τώρα, σιγά τα ΟΑ. Δεν είναι ότι έπεσαν πίσω τις παντρεμένες.
3: Η συνθήκη τυχαίο μεν, αλλά η συνθήκη προδιαθέτει κάποια πράγματα. Ορθών. Σωστά. Ο Αλέκος τώρα, είμαστε από τα μάτια του Αλέκου.
4: Ναι.
3: Και θα σας αφήσω για να βγάλετε και μετά και άλλες γραμμές. Μαθαίνεις ότι η κοπέλα σου θα πάει με 5-6 πόσες ελεύθερες φίλες σε ένα μπάτσελορ στο Ντουμπάι. Και αυτομάτως γεννάται το ερώτημα, τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια?
4: Εσένα αυτό σου γεννιέται αυτομάτως?
0: Πραγματικά ρε φίλε, εμένα δεν μου γεννιέται αυτό.
3: αν δεν γεννιέται σε κανέναν από την παρέα, ναι. Νάνση αγαπητή,
4: ναι.
3: Είμαι ο τρελός. Πάω ανάποδα στην Εθνική Οδό και όλοι οι άλλοι πάνε από την δεξιά.
4: Ναι.
3: Θεωρώ πως ένας λογικός άνθρωπος με λίγη απλή κοινή λογική.
1: Α, ότι είμαστε και παράλογοι εμείς, ναι.
3: Όχι ρε παιδί μου, δεν ναι, είπα ρε Παναγία.
1: Αφού αυτό είπες.
3: Ρε Παναγία μου. Όχι, δεν είπα. Είπα ότι δεν σε προδιαθέτει στο ότι εντάξει, κάπου θα πάει η δουλειά. Όταν πας, ειδικά όταν είναι και πλουσία, όπως είπες η φίλη, και θα κεράσει τα άπαντα του καμάτι.
0: Κέρασε
3: και τα παραπάνω.
1: Μάλιστα.
3: Η φίλη Ήρω πήρε τα κερασμένα και τα έφερε τώρα Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
3: Αυτό, κλείνω, σας αγαπούμε.
0: Ματιάζεται
3: τη μέρα, ρε Λαγάνια, ματιάζεται τη μέρα.
0: Να είσαι καλά, Μιχάλη μου, τι ωραία ακροατές είναι αυτοί. Μπράβο, ρε παιδιά, μπράβο. Ρε, τι ωραίοι που είστε. Πάμε παρακαλώ, επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Εγώ το νομίζω ότι κάνει πλάκα ο Παναγής. Εννοείται.
1: Εγώ να κάνω πλάκα.
0: Εννοείται να πω στον Αλέκο. Αλέκο μου, φύγε, σε παρακαλώ, η κοπέλα, αφού είναι στη φάση ακόμη να ψάχνετε, να είναι καλά. Στην ευχή και
1: μα δεν ψάχνετε, είπε η κοπέλα.
0: Στο καλό και στην ευχή τη Παναγία να
1: το
0: πάει.
1: Το κάνει πάνω στην τρέλα του μπάτσελ.
0: Πάνω στην τρέλα. Και, δηλαδή, συγγνώμη, και αν ξαναπεντευτούν. Τρεις φίλες έχει ανήπεντρε. Τρεις φίλες ανήπεντρε εκεί.
4: Γιατί κάνεις έτσι, παιδί
0: μου. Με τρεις φίλες εκεί, τρία μπάτσελο δεν γίνει ακόμα. Κάθε φορά που δεν γίνει μπάτσελο δεν πηγαίνει και δεν γίνει. Τρελώσεις, ναι. Άσε να πατρευτούμε πρώτα οι φίλες και μετά τις ξαναβρίσκεται. Ναι, καλημέρα, παρακαλώ, τηλεφωνική γραμμή.
5: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Γεια σου, αδερφέ μου, τι κάνεις. Τρεις φίλες εκεί.
5: Αλέξανδρε.
0: Έλα, Αλέξανδρε, τι γίνεται, καλησπέρα.
5: Καλημέρα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, αναλόγως τώρα πώς τη βλέπεις εσύ τη φάση.
5: Παιδιά, εγώ δεν θα συμφωνήσω, θα χώριζα. Από την πρώτη στιγμή.
0: Αλέξανδρος είναι παντελονάτος. Μπαμ, μπαμ, κύριε.
5: Γιατί όπως και εγώ μπορεί να πήγαινα σε ένα μπάτσελορ και να έκανα κάτι το αντίστοιχο, δεν θα αρέσει στη γυναίκα.
0: Μίλα, Παναγή.
6: Μίλα, Παναγή, τώρα για να σε
2: δούμε. Μίλα, Παναγή, δεν έχεις να πεις τίποτα τώρα. Μάγκωσες.
4: Δεν της άρεσε. Δεν της άρεσε πολύ το Ντουμπάι. Από ό,τι φαίνεται θέλει να τη συγχωρέσει ο άλλος. Δεν της άρεσε το Ντουμπάι.
5: Κάτι είπε ο Γιώργος πριν.
0: Τι είπε?
5: Πάει.
0: Πάει. Και ξέρεις, Αλέξανδρε, δεν είναι ότι το έμαθε και τυχαία. Δεν είναι δηλαδή ότι είχε και τα κότσια να τον πάρει να του πει, έλα εδώ, έκανε αυτό και αυτό και αυτό, να ξέρεις μην ζεβάσεις.
1: Ωραία, Γρηγόρη, που θα πάει να του πει, έλα εδώ, σε κεράτωσα με το μασέρ.
0: Α, εδώ είσαι παντελονάτος, Παναγή.
6: Δεν μετράει.
5: Παναγή. Δεν και Παλωνιά σε περίμενα παντελονάτο.
0: Παντελονάτο όλοι σε περιμέναμε. Και
1: εγώ παντελονάτο
0: πούμε...
1: ξεβράκωτο δεν θα το έλεγα πάντω.
0: Ας το παντελονάτο, ας είσαι, μελάτος είσαι.
1: Και πείτε με ξεβράκωτο άμα θέλετε.
0: Μελάτος είσαι, κεφαλονίτης, μελάτος, σαν τα αυγό. Αλέξανδρε, φιλιά πολλά, να είσαι καλά, καλημέρα. Πάμε επόμενο τηλέφωνο. Μπαγκαράγκαρα, τελευταίο. Μια γυναίκα δεν θα βγει να υποστηρίξει τη γυναίκα. Καλημέρα.
6: Τι καλημέρα, τώρα
0: καλημέρα.
7: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Μόνο άντρες παίρνουν, δεν τολμούν να πάρουν γυναίκες. Δεν τολμούν να πάρουν γυναίκες. Τι έγινε, πού πήγε, καλημέρα, αδερφέ μου. Πού πήγε το γυναικείο φίλο συμπαράσταση, Νάνση? Πού πήγε?
4: Εγώ είπα, μια χαρά. Τι, δεν τι έγινε χαρά. Τίποτα.
0: Δεν έγινε τίποτα. Δηλαδή ότι πήγε αυτή και.
4: Αφού έγινε τώρα στο Ντουμπάι, τώρα μην πούμε σε αυτή τη διαδικασία.
0: Μα, κύριε, πείτε μου μια απάντηση εσείς. Πείτε μου.
7: Να σας πω λίγο την άποψή μου.
0: Βεβαίως, ναι.
7: Εγώ είμαι ο Μασέρ.
0: Νάτος ο Μασέρ. Για πες μας, ρε φίλε, τώρα τι έγινε.
7: Κάνε Γρηγόρη, σε παρακαλώ, πες την αναχωρήσει. Δεν μπορώ, πεθαίνω, λιώνω για αυτήν.
2: Λιώνω.
0: Αμάν, αποκλειστικά.
4: Εσύ, συγγνώμη, σε ρωτήσω κάτι. Εμείς πώς καταλαβαίνουμε τώρα τον Τουμπαγιανό. Πώς καταλαβαίνουμε.
0: Έλληνας ήταν, μου πήγε εκεί. Κυρίες και κύριοι, για να μην χάσουμε και την ευκαιρία, σήμερα το βράδυ, 12:05, ο Μασέρ, καλεσμένος στο The Tonight Show. Καλημέρα, φίλια. Παρακαλώ. Να το χαρείς, γιατί έχουμε να πούμε πολλά. Όλη η αλήθεια!

0: επισκεφόμαστε.
1: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
2: Το ξέρουμε και εμείς αυτό στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς.

0: Κατάστημα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr κάθετο σπίτι 25.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
3: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
2: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
3: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις, κυρία.
2: Θανάση, πες μου κι άλλα.
3: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
4: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
5: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
8: Hertz Leasing.
7: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
8: Hertz Leasing.
7: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
8: Hertz Leasing.
7: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
9: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
10: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
11: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
12: Ναι, έλα Γιώργο.
13: Έλα, λέ.
12: Μ' ακούς?
13: Σ' ακούω.
12: Ο μικρός.
13: Τι?
12: Είπε την πρώτη του λέξη.
13: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
12: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
13: Τι?
12: Είπε μπα. Είπε,
13: είπε μπα.
12: Όχι.
13: Είπε μπα το καμπάρι μου.
12: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
13: Μπάλα. Είπε μπάλα.
12: Είπε μπάλα.
13: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
14: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
15: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομμωδίνα, ντουλάπες packs και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.

0: κάτω για να κάνω βόλτες στο κήπο.
1: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
2: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
3: Έμεινε ένας.
4: Ναι, εγώ είμαι!
3: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο. Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
5: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.

0: Εντάξει, στην αρχή νομίζω ότι έλεγε Banca Franca. Δηλαδή Bank Afranca. Τίποτα, φράγκο δεν υπάρχει. Banca Afranca. Bank πηγαίνει στην τράπεζα, όπως εξήγησε βέβαια και η πανέμορφη κοπέλα. Είναι μια δικιά της λέξη που σημαίνει πολλά πράγματα θετικά. Πολύ ωραία, εύχομαι να το χαρεί, να τα απολαύσει και μία ώρα από τη Θεσσαλονίκη θα πάρουμε το αυτοκινητάκι, θα περάσουμε τα σύνορα. Τσουπ! Στη Σόφη, άντε μία μισή ώρα. Παναγία, θα πάμε αύριο. Θα πάμε του χρόνου.
1: Πάμε.
0: Θέλω να πάμε.
1: Πάμε.
2: Πού να πάμε, χρόνο έχει να γίνει.
0: Με τα αυτοκίνητα.
1: Έχουμε το αεροπλάνο, ρε Γρηγόρη.
0: Ρε τρελό, στη Θεσσαλονίκη σου λέω μία μισή ώρα να κάνουμε και βόλτα.
1: Έχει άλλε 6 ώρε στη Θεσσαλονίκη.
0: Ρε, θα πάμε με το αεροπλάνο στη Θεσσαλονίκη.
1: Α, εντάξει.
0: Μετά είναι ωραία βόλτα, θα σε πάω να δει. Καταρχά θα πάμε να κάνουμε βόλτα, είναι ωραία βόλτα θα σε κάνω. Τι σε νοιάζει, καλή. Να, άμα πα. Μην.
1: Να πάω χωρίς να ξέρω που θα με κάνεις βόλτα.
2: Βουλγαρία.
0: Βουλγαρία δεν έχω πάει ποτέ.
3: Ναι, θα κάνουν όμως ωραία βόλτα τα αγόρια.
0: Ναι, όχι, δεν θα κάνουμε. Γιατί βασίλετε, θα πάμε, δεν θα είναι. Θα μαζί τον παρέα.
1: Πάμε όλοι.
3: Εγώ δεν θα έρθω.
1: Γιατί. Τώρα. Δεν γίνεται.
3: Όχι, παιδιά, θα σας αφήσω να το απολαύσετε. Θα σας αφήσω να το χαρείτε.
0: Ναι, δεν πάμε για μπάτσελορ.
3: Δεν ξέρω, θα σας αφήσω να το απολαύσουμε.
0: Θα μας αφήσετε να το απολαύσουμε, Παναγία.
1: Εντάξει, τι να κάνεις.
2: Αν πάτε οι δυο σας να μην έρθω κι εγώ. Δεν ξέρω, μήπως θέλετε λίγο
0: χρόνο.
2: Όχι,
0: δεν είπα να πάμε οι δυο μας. Λέω να τον πάω γιατί δεν έχει πάει ποτέ προς τα πάνω. Δεν έχει γυρίσει στην Βόρεια Ελλάδα.
2: Αφού δεν έχεις πάει ούτε στην
0: Βουλγαρία. Λέω να τον γυρίσω και στην Βόρεια Ελλάδα να τον πάω.
2: Αφού θα πάτε με το αεροπλάνο.
0: Με Θεσσαλονίκη πάμε να το πάμε. Μετά πάρω το αυτοκίνητο.
1: Μα έλα, μας έχετε εκνευρίσει τώρα. Άμα θέλετε Ελλάδα, μα θέλετε πάτε.
0: Σωστά.
3: Καλά σου λέει ρε καλούδι.
0: Του χρόνου θα πάμε Eurovision εμείς. Να το ξέρετε.
2: Να σας δω μεσημεάκι.
0: Όχι, όχι σοβαρά μπροστά. Και εγώ θα είμαι μεσημεάκι, ναι. Ναι. Και τι σημεάκι θα έχω για να τρελαθείς. Του σφαίρα.
2: Αυτό ωραίο.
0: Σ' άρεσε.
2: Ωραίο μ' ακούστηκε.
0: Ναι, για να δεις εκεί. Σφαίρα εγώ. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε ένα beat the bomb και δώσουμε λεφτά σήμερα. Να πούμε και μια Σένεκα. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, Σένεκα. Καλημέρα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Καλαμάτα και στην Πάτρα η Σένεκα. Που... Άστο λίγο από κάτω έτσι να παίζει λίγο, φίλε. Το μου το είπαν αυτό. Μετά. Λοιπόν, καλημέρα λοιπόν κάτω εκεί, παιδιά παντού. Η Σένεκα που σας περιμένει να ελέγξει, να δείτε, να πάρετε μια απόφαση για το τριχωτό της κεφαλής σας. Εντυπωσιακό, γιατί πλέον κάνουμε ανταμόσχευση και στα μουσια. Και στα φρύδια των γυναικών.
1: Είναι μουσια, γένια.
0: Στα γένια, μωρέ, εντάξει. Το σύντομο βοηθάνε πάρα πολύ κόσμο. Μπράβο στη Σένεκα. Έχει καταρρύψει κάθε μύθο, κάθε τι αρνητικό που υπήρχε. Το έχει πλέον βάλει κάτω και το έχει πατήσει. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ. Ειδικοί άνθρωποι, γιατροί, χειρουργοί, είναι αυτοί που κάνουν τις μεταμοσχεύσεις. Θα ξετρελαθείτε. Κάντε μια επίσκεψη πραγματικά ή στην Αθήνα ή στην Πάτρα ή Θεσσαλονίκη Καλαμάτα και θα καταλάβετε τι σημαίνει Σένεκα. 69-36-10-10-22 είναι βέβαια μια θεραπεία που κάναμε, αλλά θέλω να ρωτήσω αν θα την έχουμε αυτό το μήνα. Οπότε από προς τη στιγμή δεν λέω τίποτα.
3: Λοιπόν, το 2012 κάπου στην Ορεστιάδα λανσάρεται η πρώτη ελληνική κόλλα, παιδιά, με στέβια, χωρίς ζάχαρη, ασπαρτάμι, φωσφορικό οξύ και συντηρητικά. Δεν τα έχει όλα αυτά και γίνεται χαμός. Η ελληνική green κόλλα γίνεται viral, ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και 14 χρόνια μετά, έτσι, δεν είναι ένα και δύο, είναι 14 χρόνια μετά, η green έχει βγάλει συνολικά 14 αναψυκτικά. Και κόλλα, και κόλλα χωρίς καφεΐνη, και πορτοκαλάδα, και λεμονάδα, και βυσσινάδα, και γκαζόζα, και μοχίτο, και pink grapefruit, ρόδι ginger lime, passion fruit, τα πάντα έχει βγάλει, σόδα, green tonic, τα πάντα. Ξεκόλλα λοιπόν, η green δεν είναι μόνο κόλλα, είναι green με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Η αλλαγή του καιρού είναι ιδανική αφορμή για ανανέωση ακόμα και στην καρνταρόμπα. Τώρα μπορείς να ανανεώσεις το look σου και παράλληλα να κερδίσεις. Μπες στο My Day στην ενότητα The My Rewards Coupons και βρες το κουπόνι και πάρε έκπτωση 20% για τις αγορές σου στο About You. Άσε που μπορείς να βρεις ακόμα εκατοντάδες προσφορές και εκπτώσεις για φαγητό, καφέ, αγορές, τεχνολογία και πολλά πολλά ακόμα. Τι περιμένεις, The My Rewards Coupons.
0: Λοιπόν, πάμε παρακαλώ να παίξουμε ένα beat the bomb. Πας και πάρει κάποιος λεφτά σε αυτό το παιχνίδι πια. Σε αυτό το μήνα μάλλον, γιατί στο παιχνίδι έχουν πάρει πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά έχουμε δώσει. Αυτός ο μήνας όμως τίποτα.
4: Σήμα.
0: Και εκεί.
4: Εδώ είναι το beat the bomb.
5: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
0: Λοιπόν, 2-11-7-0-0-7-9-31 και ανοίγω το τηλέφωνο. Καλημέρα. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Γεια σου φίλε μου, τι γίνεται?
4: Καλά εσείς?
0: Το όνομά σου?
4: Σάκης.
0: Σάκης.
4: Σάκης.
0: Αυτό το όνομα έτσι πάει. Δεν έχει γέλιο. Σάκη, από πού τηλεφωνείς?
4: Από Καλυθέα.
0: Από Καλυθέα. Τα νταούλια αυτά τα βάζεις λίγο πιο χαμηλά, δεν έχω μαζί, έχουν πάρει τα αυτιά. Από Καλυθέα. Σάκη, έχουμε ξαναπαίξει μαζί?
4: Δεν έχουμε ξαναπαίξει.
0: Α, οπότε δεν έχεις πάρει λεφτά ποτέ. Πρώτη φορά, μπράβο ρε Σάκη. Πόσο χρόνο είσαι, γιατί κάνουμε ένα τεστ εδώ?
4: 41.
0: Καταπληκτική ηλικία λοιπόν. 25-55 εδώ, 25-45. Σαρώνει, χτυπάει! Κόκκινο! Τα ακούς Νίκο?
2: Ναι,
0: Σάκη, πρέπει να σταματήσεις τη βόμβα πριν σκάσει, έτσι.
4: Μάλιστα.
0: Το έχεις ακούσει το παιχνίδι?
4: Το έχω ακούσει.
0: σε δύο, σε τρία, σε ένα.
1: Μπίτε μπομ, παίζουμε.
0: Μπράβο, Παναγία.
5: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
6: 1 ευρώ. 10. 12. 23 ευρώ. 28. 63 ευρώ. 68. 70. 75 ευρώ. 79. 80.
4: Stop.
0: Stop, λέει
1: stop ο φίλος στα 80 ευρώ.
0: Δεν το περίμενε ο Νίκος, περίμενα ότι θα το πας.
1: Ναι, μέχρι... και εγώ πίστευα ότι θα τα αφήσεις.
0: Έπρεπε, αυτό έκανε παλαμά και βαρούσε.
1: Αλλά κοκοκό!
0: Για να δούμε πού θα έσκαγε. Σάκη.
3: Πολύ δυνατό ο Σάκη.
1: Ρε Σάκα, ρε, τι μαντεψιά έκανε να πούμε.
0: Ρε φίλε, είναι δυνατόν, ρε φίλε. Πώς το έκανε αυτό, με τρελαίνει αυτό όταν γίνεται. Με τρελαίνει, σου λέω. Λοιπόν, παίρνει την Παναγή, μίλα Παναγή. Εύχομαι, έλα Παναγή. Τα λεφτά σου θα μπουν στην τράπεζα. Κοίτα να τα φας προσεκτικά και να τα κάνει πάνω από 5-6 χρόνια να τα φας τα 80 ευρώ.
4: Έτσι. Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστώ.
0: Γεια σου, Σάκη, γεια σου, μιλά με Παναγή. Και αυτό είναι το τραγούδι, κυρίες και κύριοι, της Μολδαβίας, που εγώ τρελάθηκα όταν το πρώτο άκουσα. Αν αυτό το ήταν και στα αγγλικά, πιστεύω θα ήταν τελείως διαφορετικά. Λοιπόν, ας το καμπίνω στο τρίο και το βάλουμε λίγο να μπει ξανά από την αρχή. Καταπληκτική δουλειά έκαναν τα παιδιά, πάρα πολύ ωραία και ο τύπος. Ήταν στη γλώσσα τους. Αυτό λίγο δεν βοήθησε. Βέβαια, μπράβο τους που το ήταν στη γλώσσα τους και δεν το είπαν στα αγγλικά. Αλλά αν αυτό ήταν αγγλικό τραγούδι, θα είχε κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία. Εδώ έκανε και έτσι χωρίς να μιλάει αγγλικά.
2: Τι έκανε, τι θέση βγήκε δηλαδή.
0: Δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει τη θέση. Δεν το περίμενα να περάσει.
2: Πέρασε. Τι έκανε.
0: Δεν περίμενα, μου γουστάρισε πολύ ο κόσμος μέσα το στάδιο. Χόρεψε. Όχι, δεν είναι έτσι. Κάποια είναι φανταστικά. Αυτό το τραγούδι δηλαδή θα μείνει και θα χορεύεται. Παρακαλώ.

0: Ωραίο τραγούδι, ωραίο τραγούδι.
1: Ναι, μαγικό.
0: Δεν σας αρέσει, ε?
1: Όχι.
0: Δεν σας αρέσει. Όχι, ούτε εσένα.
1: Τίποτα.
0: Okay.
2: Δεν μ' αρέσει, το θεωρώ και χάλια.
1: Ναι, είναι από τα άθλια. Ό,τι πιο άθλιο έχω ακούσει.
2: Και εγώ, τις τελευταίες ίσως.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να μου μια καλημέρα, παιδιά, στα καταστήματα Μάτι Μάτι. Καταστήματα που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα με μεγάλη ποικιλία σε γελία ηλίου, αλλά και Οράσιος, παρακαλώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Με έχω περιέστη από τα μολδοβικά, από τα βουλγαρικά. Αρχίζω, τι να κάνω. 200 γλώσσες έχουμε βάλει.
1: Νομίζω ότι μιλάει τη γλώσσα.
0: Λοιπόν, αποκλειστικά brands όπως τα Look, τα Elgio, τα Marabou και φυσικά τα Μάτι Μάτι. Με σούπερ τιμή πώλησης μόνο για τα παραπάνω brands στα 39 ευρώ, παρακαλώ. Και σκελετή οράσεως μόνο από τα παραπάνω brands στα 40 ευρώ. Θα κάνουμε κλήρωση την Παρασκευή 69-36-10-10-22 για να κερδίσει ένα ζευγάρι ηλίου, μια νικήτρια, ένας νικητής. Έρχεται καλοκαιράκι, τα γυαλιά πάντα είναι χρήσιμα. Το Μάτι Μάτι το ξέρετε, τα Μάτι Μάτι τα Μάτι Μάτι τα ξέρετε. Ξέρετε τι υπέροχα μαγαζιά είναι και τι ωραία γυαλιά που έχουν. 69-36-10-10-22, στείλ το ονοματεπώνυμο και Μάτι Μάτι, Μάτι να μην σας πιάσει.
3: Λοιπόν, πλησιάζουν οι διακοπές και κάθε χρόνο ολόκληρη μετακόμιση, ρούχα, τσάντες, φορτιστές και φυσικά νερό, ζαγόρι. Γιατί έτσι έχουμε μάθει, αυτό επιλέγουμε εδώ, αυτό θέλουμε και μαζί μας όπου πάμε. Βέβαια, εντάξει, δεν θα αγχωθούμε κιόλας. Παντού έχει ζαγόρι. Το νερό του τόπου μας ταξιδεύει πάντα μαζί μας.
2: Να πω κι εγώ.
0: Όχι.
2: Έλα, γιατί έχω και ένα ωραίο χαλί που με ανεβάζει. Μ' αρέσει.
0: Βάλουμε σε λίγο. Παναγή σε λίγο. Υπομονή, φίλε μου. Υπομονή.
2: Λοιπόν, δεν έχω υπομονή. Θα το κρεμίσω όλο.
0: Τι έκανα. Έπεσε το ψωμί μου, ρε. Ρε, μου κάνεις κακό στο ψωμί μου, ρε. Σφαίρα Voice. Ξέρετε τι σκέφτεσαι ο νόμος των 5 δευτερολέπτων.
1: Τι, όχι, ναι,
0: ποιος. Ότι αν πέσει κάτι κάτω, έχεις 5 δευτερόλεπτα να το πάρεις πριν μπουν μικρόβια.
2: Ισχύει, πιστεύεις.
0: Μικρόβια, δηλαδή, έχω μιλάω.
2: Ποια γλώσσα μιλάω,
0: βουλγαρικά, μολδαβικά, μικρόβια. Μικρόβια.
1: Μπούρδες είναι αυτά.
0: Γιατί Νίκο είναι μπούρδες, αφού το λέει ο Κάνε.
1: Ποιο το λέει,
0: ποιο το λέει.
1: Ποιο το λέει αυτά.
0: Ο νόμος. Ποιο
1: νόμος, πού το γράφει, δείξτε μου. Πού το γράφει.
3: Έλα, μωρέ, γεμίστε και κανένα αντίσωμα, δεν θα πάθετε τίποτα. Ξεκινάω εγώ.
2: Λάλα το μανάρι.
3: Καλησπέρα λοιπόν, καλημέρα. Ας θα πω εγώ. Ονομάζομαι Τα Σιόλα Γεωργία και θα σας προωθήσω το πρώτο μου σίγγλ για το διαγωνισμό που τρέχεται. Είναι ένα λαϊκό κομμάτι που θίγει το μονοπλευρό έρωτα και ότι μόνο ένας δίνει σε μια σχέση, σε μια αξιοπρέπεια πάντα και ο τροχός γυρίζει. Γνήσιο λαϊκό κομμάτι που σου δίνει άλλες εποχές, επηρεασμένο από τα ακούσματά μου. Στυλ Καζαντζίδης, Πίτσα Παπαδοπούλου, Διονυσίου κτλ. Λοιπόν, είναι η Γεωργία Τα Σιόλα. Η καταγωγή είναι από Βρωμάχους Αριδαίας και τόπος διαμονής στη Θεσσαλονίκη. Είναι 28 ετών και το επάγγελμά της είναι μαγείρισα. Μ' αρέσει πάρα πολύ που μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Τον τίτλο δεν έχω όμως, Καλούδη.
1: Πώς τη λένε την κοπέλα?
3: Τα Σιόλα Γεωργία.
1: Μην εκεί, θα δώσουμε εμείς ένα τίτλο.
3: Θα δώσουμε εμείς ένα τίτλο.
1: Δεν γράφει στο αρχείο.
3: Δεν το γράφει. Πάμε να ακούσουμε αυτό το τραγούδι που θίγει, λέει, το μονόπλευρο έρωτα. Μονόπλευρο έρωτα θα το πω εγώ. Πάμε. Σφαίρα Voice.

0: τραγούδι λαϊκό.
1: Επηρεασμένο από Καζατζίδη, Πίτσα Παπαδοπούλου.
2: Έλα, σταμάτα, είναι και,
1: και Διονυσίου. Αυτό γράφει το κορίτσι.
0: Τι φωνάζεις, τι λεπτή βλακίε.
1: Τι είναι αυτά που λες.
0: Τι εννοεί τώρα.
3: Α συγκρίνουμε την Πίτσα Παπαδοπούλη και τον Διονυσίου.
1: Το επηρεασμένο είναι.
0: Επηρεασμένο λέει η κοπέλα.
3: Δεν έχει καμία σχέση με Παπαδοπούλη και Διονυσίου.
0: Επηρεασμένη είναι η κοπέλα.
1: Άιτε ρε Θεοφάνου στην πρωινή ζώνη.
3: Καλά παιδιά, συγγνώμη, κάνω λάθος.
0: Κάνεις λάθος, βεβαίως, είπε το επηρεασμένη η κοπέλα.
3: Το συγγνώμη.
1: Παιδιά είναι η άποψή του.
3: Εμένα δεν μου θύμισε κάτι.
1: Παναγί.
0: Δεν μου θύμισε κάτι λέω.
3: Όχι.
0: Μα δεν είπε κοπέλα ότι είπα.
1: Να το ξαναβάλουμε να τα ακούσεις, μπας και σου θυμίσει.
0: Λοιπόν, το μόνο που βρίσκω εγώ στην κυρία είναι λίγο αργό. Δηλαδή είναι, πηγαίνει λίγο.
3: Εντάξει, είναι έτσι ο ρυθμός. Είναι
1: επηρεασμός. Είναι επηρεασμένη από καλλιτέχνες που έχουν έτσι μια βαριά λαϊκή χρειά.
0: Δεν έχουμε σχολιάσει καθόλου. Ο Γιώργος έχει φυγεί. Ο Γιώργος δεν έχουμε σχολιάσει καθόλου το κόμμα της κυρίας Καριστιανού που βγήκε εκεί στο Λίμπιον το. Το θέατρο στη Θεσσαλονίκη με το Περιστέρι και λέει
3: 5-21.
0: Μου έκανε εντύπωση για ποιο λόγο πήγε στο Ολύμπιον μπροστά. Τι θέλει να πει Ολύμπιον, θέλει να πει δηλαδή ότι θα φτάσει μέχρι την κορυφή του Ολύμπου. Δηλαδή μου κάνει εντύπωση που έβαλε το όνομα του ξενοδοχείου.
3: Ξενοδοχείο είναι.
0: Ξενοδοχείο το Ολύμπιον, βέβαια. Τα παλιότερα ξενοδοχεία.
3: Μήπως είναι χορηγικό.
0: Και πολύ ωραίο ξενοδοχείο. Χορηγικό, τι είναι χορηγικό. Τι είναι χορηγικό.
3: Είναι διαφημιστικό το ξενοδοχείο.
0: Δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Αλλά μου έκανε εντύπωση που πιο πολύ το μάτι σου πάει στο Ολύμπιον παρά στο Περιστέρι. Δηλαδή, όταν κάνεις ένα τρέιλερ για ένα καινούριο κόμμα, προσπαθείς να πάει το μυαλό σου και το Λίμπιον το βλέπεις συνέχεια. Δεν έχω καταλάβει γιατί το έχει κάνει.
3: Κάποιος λόγος θα υπάρχει σίγουρα.
0: Θα υπάρχει ή απλά τη βάλανε εκεί τη γυναίκα και στήθηκε για να.
3: Δεν νομίζω να μην το είδανε μετά ότι κάνει μπαμ το Λίμπιον.
0: Και ο Τσίπρας αποκάλυψε ότι θα ανακοινώσει 26 Μαΐου, 5 μέρες μετά θα ανακοινώσει το νέο κόμμα, με άρωμα ποδοσφαίρου λέει. Με άρωμα ποδοσφαίρου.
3: Ανέβασε νομίζω δύο με τις φανέλες, έτσι δεν το.
0: Της Εθνικής Ελλάδος, μπλε άσπρο. Νομίζω ένας παμπάς και ένας γιος.
3: Ναι.
0: Μάλιστα, ωραία, ενδιαφέρουσα πολιτική μάχη θα έχει φέτος. Πραγματικά πιστεύω ότι θα είναι οι εκλογές που θα έχουν τρελή κατάσταση, τρελό χάζι. Δεν θα το πιστεύουν τα κόμματα από πού θα τους έρθει. Όλα. Θα εμφανίζεται Τσίπρας με από εδώ, κανείς δεν θα ξέρει την αλήθεια. Αυτό που θα γίνει το βράδυ των εκλογών αυτών, όποτε γίνουν, θυμηθείτε μου ότι θα είναι από τις πιο ενδιαφέρουσες βραδιές που έχουμε ζήσει. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα και στο M4 Design με τις 8.500 με αυτό το απίθανο δώρο που θα κληρώσουμε 3 Ιουλίου πριν φύγουμε από την Αθήνα και σας αποχαιρετήσουμε για καλοκαίρι, αφού ουσιαστικά θα πάμε στη Ρόδο για το φινάλε της ιστορίας. Πραγματικά η M4 Design είναι αυτή η εταιρεία φοβερή και τρομερή που ουσιαστικά δεν έχει showroom, τα πάντα τα φτιάχνει ανάλογα με ό,τι τους πείτε, δείξτε τους φωτογραφία, βίντεο, τηλεόραση, κινηματογραφική ταινία, ντοκιμαντέρ, κάνουν από μια καρέκλα μέχρι ό,τι μπορείτε να φανταστείτε και για επαγγελματικούς χώρους και για προσωπικούς χώρους και για όλα τα βαλάντια. Είναι handmade, είναι, αλλά για όλα τα βαλάντια. Ό,τι χρήματα έχετε, πραγματικά θα μπορέσετε τα παιδιά να βρουν κάτι να σας εξυπηρετήσουν. www.effortdesign.com ή παπάκι F κάτω παύλα 4 κάτω παύλα design 6936 10 10 22. Γράψτε F και ονοματεπώνυμο για την κλήρωση των 8.500 ευρώ με αυτόν τον καναπέ, τον απίστευτο με coffee table.
1: Για την απόλυτη αντιλιακή προστασία σας στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματός σας, επιλέξτε Luxurious Anchor Stick με δίκτυο προστασίας 50+. Ένα αντιλιακό στικ πολύ υψηλής προστασίας, ιδανικό για μικρές ζώνες όπως η μύτη, τα χείλη, τα αυτιά και οι ουλές. Πολύ καίγεστε στα αυτιά, γιατί πολλές φορές το καπέλο που φοράτε δεν φτάνει εκεί. Λοιπόν, με μήλη παρή υφή και αόρατο φινίρισμα, προσφέρει αποτελεσματική στοχευμένη προστασία που διαρκεί ακόμη και μέσα στο νερό. Θα τα βρείτε στα φαρμακεία και τα e-pharmacies. Luxurious Anchor Stick με δίκτυο προστασίας 50+.
3: Οι μικρές ατυχίες της καθημερινότητας, όπως ένας λεκές από καφέ πάνω στα ρούχα, μπορούν να συμβούν ανά πάσα στιγμή, ακόμη και μέσα στη βιασύνη της ημέρας ή σε μια στιγμή απόλαυσης. Για τέτοιες περιπτώσεις, η Ariel παρουσιάζει το νέο Ariel The Big One. Το μεγαλύτερο pod που έχει δημιουργήσει ποτέ είναι 2 φορές μεγαλύτερο και διαθέτει 3 ενσωματωμένα συστατικά που βοηθούν στην αφαίρεση επίμονων λεκέδων και οσμών, ενώ παράλληλα επαναφέρουν τα λευκά και τη λάμψη στα χρωματιστά ρούχα. Μια ολοκληρωμένη λύση για καθαριότητα και φροντίδα των αγαπημένων ρούχων και λεκέδες bye bye, όπως λέει και το τραγούδι που ακούτε του Big One, που είναι και το πρόσωπο της Ariel.
0: Λοιπόν, θέλω να παίξω και ένα χιλιάρικο φακέλος.
1: Μετά το break.
0: Μ' αρέσει.

0: Μπράβο, μπράβο το Αριέλ. Μπράβο, μπράβο.
1: Είναι παρά 25 τώρα, θα παίξουμε.
0: Θέλω να παίξω ένα φάκελο να δώσω ένα χιλιάρικο. Πιστεύω ότι τώρα θα το δώσω.
1: Τι σα πειράζει,
2: γίνεται να το αποφύγουμε.
0: Όχι. Παρακαλώ.
1: Καλώ είναι και τρελό αυτό. Δεν έχω εικόνα να το δώσει έτσι.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
3: Πούντο, πούντο, το φάκελάκι.
4: Τα φάκελα.
0: Σας παρακαλώ, κυρία μου, μια γυναίκα σήμερα δεν έχουμε ακούσει. Καλημέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε.
0: Τι γίνεται σήμερα, Καψιμή FM, κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Τι κάνετε, το όνομά σας?
5: Γιάννης.
0: Έλα, Γιάννα, ρε, μου, από πού τηλεφωνείς?
5: Από Καβάλα.
0: Όχι, ρε φίλε, τι καιρό κάνει πάνω?
5: Μια χαρά, λιακάδα έχουμε.
0: Αλήθεια, μπράβο, ρε Γιάννα, μπράβο, ρε αγόρι μου. Πού είσαι τώρα?
5: Σπίτι είμαι.
0: Εντάξει, δεν είναι, ναι, φίλε, θέλω να πω, δηλαδή, πήγες για δουλειά?
5: Όχι, όχι, δεν θα. Βραδινό
0: σήμερα. Α, τέλεια, πολύ ωραία. Λοιπόν, Γιάννη, άκουσε με τώρα να σου πω. Εδώ έχω 9 φάκελους από το 0 μέχρι το 8. Διαλέγεις 3, βγάζεις άθροις με 7, παίρνεις 1000 ευρώ και τελειώσαμε. Στόχος, δρός με βούλες, οξυγήινος, λουλούδια και ραβνός, με μουστάκι, με σουβλάκι και μία γελάδα.
1: Μία γελάδα?
0: Δεν μιλάω μολδαβικά σήμερα.
1: Πραγματικά.
5: Κάτι, θα πούμε την αγελάδα.
0: Αγελάδα.
5: Βούλες. Και ούφο.
0: Και ούφο, 1000 ευρώ κυρίες και κύριοι. Θα τα πάρει ο Γιάννης από την Καβάλα. Ανοίγω την αγελάδα μπροστά στην κάμερα στο Instagram του Σφαίρα και έχει τον αριθμό 1. Τι ψάχνουμε, Παναγή? Ψάχνουμε πολλά.
1: Ψάχνουμε, έχουμε πολλούς συνδυασμούς τώρα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και ανοίγω το ούφο και έχει τον αριθμό 4.
1: 4 και 3.
0: 4 και 1.
1: 4 και 1, 5.
0: Άρα θέλουμε 2.
1: 2, μόνο το διάρρη.
0: Είναι στη βούλα μέσα το 2. Αν είναι Γιάννη το 2 μέσα στο φάκελο με τη βούλα, πήρες 1000 ευρώ σε 15 δευτερόλεπτα.
5: Για να δούμε.
0: Και μέσα στη βούλα είναι ο αριθμός 7, ρε φίλε.
6: Άστα να πάνε. Δείξε μας που είναι το 2.
0: Δεν σου δείχνω τίποτα. Μόνο μου πει ο Γιάννης τι άλλο φάκελο θα. Πες μου, Γιάννη.
5: Το σουβλάκι.
0: Το σουβλάκι. Και το σουβλάκι μέσα, όχι. Είχε το 6. Το δείχνω και αυτό στην κάμερα. Το 2 έτσι για την ιστορία ήταν. Το 2 ήταν έτσι να το πω. Μήπως και κάποιος κάνει και αυτό. Το 2 ήταν στον κεραυνό, ρε φίλε. Αν αντί για βούλα έλεγε κεραυνό, θα τα έχεις πάρει. Γεια σου Γιάννη, γεια σου Καβάλα!
5: Γεια σας, γεια σας, γεια σας, καλή συνέχεια.
7: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Evabel. Με τα Evabel δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
8: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
9: Σφαίρα 102.2. Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
10: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
11: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
10: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
12: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
13: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
14: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
13: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
15: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
16: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1Go με την εγγύηση της Centers of One. Jumbo.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω γέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα καμιά

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Green. Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
3: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
4: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
3: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
5: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
6: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
8: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
9: Νέο T-Rock με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
10: Ο ΠΑΟΚ έβαλε τα χέρια του και έβγαλε τα, έβαλε τα στα χέρια του στα μάτια, έβγαλε τα χέρια του στα μάτια του και έβγαλε.
11: Πρωινό σφαίρα.

0: Μάλιστα, κάπως έτσι φτάσαμε στα 14 λεπτά πριν από τις 10. Ευχόμαστε να έχετε μια πραγματικά πάρα πολύ όμορφη μέρα. Κοιτάμε διάφορα πράγματα. Παναγή, μπορείς να πεις τι τρέχει αυτή τη στιγμή στο διαδίκτυο, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Α, να τη Ντάρα που μπήκε μέσα στο αεροπλάνο. Την Ντάρα για να πάει στη Βουλγαρία. Η Βουλγαρία δεν γινόταν στη Σόφια. Χαμός, Eurovision. 80, πόσο, δεν μάθαμε ποτέ πόσο εκατομμύρια πραγματικά την είδανε.
1: Πόσο το, άμα διάβαζε τις ειδήσεις το πρωί θα το μάθαινες.
0: Εγγραφέ ακριβώς. Άσε τι έφτασε η τηλεθέαση στην Ελλάδα. Πόσο εκατομμύρια τηλεθεατές.
1: Παγκοσμίως.
0: Παγκοσμίως. Ναι. Ευρώπη και παγκοσμίως.
1: Δεν ξέρω.
0: Αυτό είναι πολύ ωραίο στατιστικό. Πώς είδαν την Eurovision.
2: Και ποια χώρα είναι η Eurovision λάτρης, πώς να το πω.
0: Eurovision λάτρης.
2: Ναι, δηλαδή πόσο τις εκατό βλέπω εδώ, κόσμο.
0: Η υποδοχή που έχουν στη Βουλγαρία, παιδιά. Τρελαθήκαν οι άνθρωποι. Καλά ναι. Κάνανε.
2: Καλά η Βουλγαρία κάνανε. Είναι στην Ευρώπη.
0: Ναι.
2: Μπήκε.
0: Ναι. Ναι. Νομίζω έχει και Ευρώπη.
2: Αυτό είναι, συγγνώμη.
0: Νομίζω ότι έχει και ευρώ. Ναι,
2: το νόμισμα.
0: Παναγιώτη, πόσο εκατομμύρια πιστεύεις ότι είναι η Βουλγαρία?
1: Παναγιώτη.
0: Παναγιώτη, ναι.
1: Παναγιώτη.
0: Πόσο εκατομμύρια πληθυσμό έχει η Βουλγαρία? Δεν το έχω δει. Προσπαθώ τώρα να θυμηθώ. Σε ακούω. Πόσο πιστεύεις ότι έχει?
1: Πιο μικρή από την Ελλάδα.
0: Σε ρωτάω, Παναγί μου.
1: Όχι, εννοώ γεωγραφικά.
2: Καλά λέει, Αντώνης. Η Αυστραλία που δεν είναι στην Ευρώπη, γιατί λέγεται ότι είναι στην Ευρώπη?
3: Γιατί, παιδιά, είναι οι χώρες που είναι στην EBU, που έχουν την EBU.
0: Είναι μόνη της αυτή εκεί πέρα, μια ολόκληρη
2: EBU. Είναι
0: η
2: EBU, τι είναι η EBU?
1: Ξέρετε όμως ότι αν κερδίσει ποτέ η Αυστραλία στη Eurovision.
0: Ναι.
2: Δεν μου απαντήσατε τι είναι το EBU.
3: Θα σου πω.
1: Μιλάω, ρε μα, μιλάω.
2: Μίλαγα εγώ προηγουμένως, ρώτησα τι είναι το EBU.
3: Ένα δίκτυο είναι.
2: Πριν το έκανα. Το έκανα πριν.
3: Είναι δίκτυο, παιδιά. Μισό λεπτό να σας πω ακριβώς.
0: Όπως λέμε FIFA στο ποδόσφαιρο.
3: Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση.
1: Το ξέρετε ότι.
3: European Broadcasting Union.
1: Αν όμως κερδίσει ποτέ η Αυστραλία. Ναι, αλλά δεν με έχετε επιδείξει.
0: Μακάρι θα ήταν αλλιώς τα πράγματα στη ζωή σου.
2: Για σένα δηλαδή.
0: Για σένα το κάνουμε.
1: Ακούς.
0: Συγγνώμη, Νίκο, να το πω αυτό. Ότι επειδή είναι μόνη χώρα. Ήπειρος, ναι. Η Αυστραλία. Ναι. Τι να κάνει μόνη της?
2: Να πάει με την Αμερική.
0: Δεν πήγε, ήρθε με την Ελλάδα. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Την Ευρώπη.
0: Με την Ευρώπη και λέω.
3: Η πες Αυστραλία ανήκει στην EBU, γι' αυτό μπορούσε και μπήκε.
1: Παιδιά, να σου πω τώρα.
3: Αν γίνει ο διαγωνισμός. Αν κερδίσουν οι Αυστραλοί, δεν θα γίνει στην Αυστραλία ο διαγωνισμός.
2: Πού θα γίνει?
3: Θα επιλέξουν οι Αυστραλοί σε ποια χώρα θα το κάνουν.
0: Λοιπόν, περίπου 3 εκατομμύρια. Τώρα θα το ρωτήσω. Αλλά περίπου 3 εκατομμύρια έχει η Αυστραλία, θυμάμαι, η Βουλγαρία. Για να ρωτήσω λίγο εδώ.
2: Παραγή,
0: τι πληθυσμό έχει η Βουλγαρία? Έχει η Βουλγαρία και η Βουλγαρία.
1: 4 εκατομμύρια.
0: Όχι, πληθυσμό τη Βουλγαρία υπολογίζεται σήμερα ότι είναι περίπου 6,7 εκατομμύρια.
1: Κοντά έπεσε.
2: Σαν την Αθήνα.
0: Σαν την Αθήνα. Κάπου εκεί λιγότερο.
2: Ένα εκατομμύριο παραπάνω, έτσι.
0: Των 7 εκατομμύριων κατοίκων, αυτό ο πληθυσμό είναι περίπου 6,5 εκατομμύρια. Ο πληθυσμό τη Βουλγαρία συρρυκνώθηκε κατά 30%. Τώρα ξέρει κάτι, στεναχωριέμαι. Γιατί επειδή μου είναι γείτονε και ήδη θα πρέπει να ξέρουμε περισσότερα πράγματα για του γείτονε, αλλά. Η Αλβανία πόσο κατοίκου έχει?
2: Πόσο έχει, Παναγή?
3: Αμάδε, γρήγορα τώρα κάθόμαστε να ρωτάμε.
0: Βεβαίω είναι ωραία πράγματα γεωγραφικά αυτά. Είναι εκατομμυριούχο, γιατί δεν κατάλαβα.
3: Εδώ δεν είναι ο εκατομμυριούχο.
0: Τι πληθυσμό έχει η Αλβανία?
2: Ποιον ρωτά εσύ γρήγορα κάθε φορά?
1: 2 εκατομμύρια λέει.
0: 2,5 εκατομμύρια. Mm. Ο πληθυσμός της Αλβανίας εκτιμάται στα 2,5 εκατομμύρια.
2: Ποιο ρωτάς εσύ?
0: 2,4. Ποιο ρωτάω εδώ στο.
3: Στο Ζαμίρ.
0: Τα Σκόπια πόσο έχουνε?
1: Έλα μωρέ Γρηγόρη τώρα, κούρασες.
0: Τι πληθυσμό έχουν τα Σκόπια?
2: Ποιο ρωτάς?
1: Το AI ρε Νίκο, ποιο ρωτάει?
2: Έχει, ότι άκου εδώ. Ο Γρηγόρη ξέρει από AI.
0: Δεν έχω AI μωρέ, αυτό του Σαφάρι ρωτάω.
2: Το Σαφάρι ρωτάω.
0: Λοιπόν, ο πληθυσμός. Ο πληθυσμός των Σκοπίων ανέρχεται σε περίπου 625.000 κατοίκους.
3: Μόνο. Όχι καλέ.
0: Ναι, τι όχι καλέ.
3: Ο πληθυσμός είναι 1.805.000.
0: Πού το, ο πληθυσμός της πόλης ανέρχεται. Α, της πόλης. Μάλιστα. Εμείς θεωρούμε και τη χώρα. Μην το συζητήσουμε τώρα αυτό, γιατί. Άντε.
2: Εσύ το άνοιξε το θέμα με τον Σαφάρι τώρα. Τι θα πείτε?
0: Λοιπόν, πόσο πληθυσμό έχει η Τουρκία? Να πάρουμε λίγο του
1: Σουηδού. Και είναι πολύ.
2: Όχι, 80 εκατομμύρια κάπου.
0: 80 λέτε.
2: Ναι,
0: τι πληθυσμό πολύ, έχει
2: ναι,
0: η Τουρκία?
2: Πολύ πράγμα.
1: Όχι 80, ρε.
2: 80.
1: 80.
2: 80
0: η Τουρκία έχει 85 εκατομμύρια.
2: Φάτινα. Το είχα ψάξει κι εγώ.
3: Α, παραπάνω βγαζημένη.
0: 87,9. Εντάξει. 87 εκατομμύρια. Περίπου φαντάζομαι 90 εκατομμύρια.
2: Πάρα πολύ, ρε. Αυτό είναι μεγάλη έκταση.
0: 90 εκατομμύρια.
2: Ναι, τι.
0: Πολύ μεγάλη.
1: Το χαμό και για άλλο.
0: Βεβαίως, να μάθει να ξεστραβωθεί είναι ωραίο πράγμα η γεωγραφία.
2: Πόσο έχει η Γαλλία?
0: Η Γαλλία έχει περίπου 80. Τη συγχαίρει στη γεωγραφία. Μα είσαι τόσο μόσκο είσαι. Τόσο μόσκο. Υπάρχει ωραίο πράγμα από τη γεωγραφία σε αυτόν τον πλανήτη.
2: Νομίζω καμιά 50.
0: Ποιο? Η Γαλλία? Μα είσαι στα καλά σα. Τι είναι αυτά που λέτε? Τι πληθυσμό έχει η Γαλλία?
3: 66.700.
2: Ποιο?
3: Η Γαλλία.
2: Είναι το
0: 68 εκατομμύρια.
2: 50 εκατομμύρια.
0: 68 εκατομμύρια.
3: Γιατί έβγαλε μια Ελλάδα έξω.
0: Τώρα καταλαβαίνετε γιατί οι Ευρωπαίοι την Τουρκία την έχουν στα όπου από μεγάλη εμπορική αγορά.
2: Βέβαια, Γρηγόρη.
0: Εντάξει, σου λέει να τα πηγαίνουμε καλά. Βέβαια. Και αυτό μου στέλνει και ένα φίλο τώρα και 20 εκατομμύρια Τούρκοι είναι περίπου στη, 20, δεν ξέρω αν είναι.
3: Στη Γερμανία.
0: Στη Γερμανία είναι καμιά 5, 7, 8, 10 είναι καμιά πολύ μεγάλη.
3: Η Ιταλία δίπλα μα.
0: Η Ιταλία είναι και στα 5 εκατομμύρια.
3: 58.700.
0: 58.
2: 58. Δεν ξέρει τόσο γρήγορα όλα αυτά.
3: Είμαι γρήγορη.
0: 58.760 εκατομμύρια.
3: Να με προτιμάτε.
0: Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση, Παναγή? Κάτι να πούμε για τους διπλανούς μας, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό.
3: Πάμε τώρα να βγάλουμε τι προϊόντα βγάζει κάθε χώρα.
0: Η Αίγυπτος.
2: Αυτό είναι ωραίο.
0: Η Αίγυπτος, πόσο πιστεύετε?
2: Η Αίγυπτος, Παναγή, πόσο πληθυσμό έχει η Αίγυπτος?
3: Α, το βρήκα.
0: Πόσο? Πόσο?
3: 115.100.
0: Τι 115.000?
3: 115 εκατομμύρια 100.
0: Πολύ κόσμο.
2: Πολύ.
0: Παναγία, 115 εκατομμύρια είναι η Αίγυπτος.
3: Το Κάιρο, παιδιά, έχει 22 εκατομμύρια κατοίκους.
0: Από τις μεγαλύτερες πόλεις. Παναγία.
3: Το 95% των κατοίκων είναι συγκεντρωμένο κατά
1: τα κατοίκους. Δεν ασχολούμαι μαζί σας. Γιατί ασχολείστε μαζί μου?
0: Άκουσε με λίγο. Θα σου δώσω αυτή τη στιγμή. Βγάζω από την τσέπη μου λεφτά και θα σου δώσω 100 ευρώ αν μου πεις τι πληθυσμό έχει η Λιβύη. Όλα αυτά που τραβάμε με το λιβικό.
1: Τι απόκληση μπορώ να έχω?
0: Απόκληση 1 εκατομμύριο.
2: Δεν με νοιάζει, ρε φίλε, κράτα τα λεφτά σου.
1: Φάτα. Δεν θέλω να μου δίνεις σημασία να ασχολείσαι μαζί μου, το καταλαβαίνεις?
3: Να σας πω.
1: 7 εκατομμύρια
2: έχουμε και τώρα. Και την εγκυκλοπαίδεια.
1: Όντως.
0: Εντάξει, πλάκα κάνει.
3: Όχι, αλήθεια λέω.
0: Το ξέρω ότι έχει φτάσει.
1: Φέρε 100 ευρώ.
0: Θα στα δώσω.
1: Τώρα.
0: Τώρα δεν γίνεται. Δεν έχω τίποτα
2: πάνω. Να σου πω το στοιχηματάκι.
0: Εμείς στοιχηματάκι. Εσύ είπες ότι δεν απαντάω.
2: Εσύ τι είχαμε βάλει την Παρασκευή, ένα στοίχημα?
1: Γρηγόρη.
2: 100 ευρώ στοίχημα.
0: Τι όμως.
2: Τι βάλαμε, έλαγια. Έλαγια.
0: Δεν θυμάμαι καθόλου.
1: Ναι, με τα 100 ευρώ που βάλαμε εμείς και θυμάμαι.
0: Να σου πω.
1: Γιατί άμα τα πεις πάμε να ξεχαστούμε πάλι.
0: Έχω ξεχάσει το στοίχημα.
3: Η Ελλάδα πόσο έχει, Παναγή?
0: 17 εκατομμύρια.
1: Πάντεται.
0: Είναι δυνατόν, φίλε.
1: Πραγματικά.
0: Πόσο κολόφαρο το παιδί είσαι. Τι τυχερό παιδί είναι αυτό.
2: Πολύ τυχερό. Πολύ.
1: Τι να πω, ρε παιδί. Ναι, τα 100 ευρώ όμως, για τύχη.
0: Ρε φίλε, τόσο τυχερός δεν μπορώ να συμπληρώσω.
3: Αυτό δεν είναι γνώση, είναι τύχη.
0: Αυτό όλες οι πιθανότητες ήταν μαζί μου και έχασα. Μπαγκαράγκα δηλαδή. Είναι δυνατόν. Πω, θα τα δώσω, ρε φίλε, θα τα δώσω. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε και το ψυγιάκι γεμάτο τυριά από τον απίθανο Βαλμά. Το καλάθι, παιδιά, έχει φέτα, κοφινάκι, γραβιέρα, κεφαλό. Τα μηνύματά σας έρχονται από όλη την Ελλάδα. Σιγά σιγά φτάνει σε όλα τα ψυγεία, στα μεγάλα σούπερ μάρκετ, στα ελληνικά, στις αλυσίδες, σε τοπικές καταστάσεις. Και όλοι λέτε, Γρηγόρη, σε ευχαριστούμε για αυτό που μας γνώρισες. Παιδιά, δεν σας το γνώρισα εγώ. Δεν είναι εγώ, πολλά πράγματα σας το μετέφερα ότι ήρθε εκεί πέρα κάτω. Στη Βόρεια Ελλάδα, 60 χρόνια Βαλμάς θεωρείται το νούμερο ένα τυρί. Λατρεύεται. Και επειδή ξέρετε ότι οι Βορειοελλαδίτες ξέρουμε να τρώμε, θέλουμε φέτα κανονική από γάλα. Δεν μπορώ να πω άλλα προς στιγμή, θα πω όμως. Από γάλα, αγελαδινό, όπως είναι το Βαλμά. 70% από αγελαδινό, λέω. 70% πρόβιο, 30% γίδινο. Και επίσης από το κοφινάκι που είναι το μοναδικό χειροποίητο τυρί που παράγεται από κατσικίσιο γάλα στην Ελλάδα. Θέλουμε γάλα. Γάλα, υπάρχει λόγος που σας το τονίζω. Μην.
3: Εδώ
0: θα δακώσω το στόμα μου, θα δακώσω τη γλώσσα μου. Γάλα, ψάξτε να βρείτε αυτά που η χώρα αυτή αξίζει να έχει καλή φέτα. Φέτα! Τη γλώσσα μου. Γάλα, ψάξτε να βρείτε αυτά που η χώρα αυτή αξίζει να έχει καλή φέτα.

0: ελληνικό καφέ Λουμίδης Παπαγάλος κάθε εβδομάδα. Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα για ένα χρόνο. Λοιπόν, οπότε στέλνετε μήνυμα τώρα στο 1969 γράφοντας σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και την ηλικία σου, MediaTel, χρέος 0,34 το SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει, γραμμή παραπώνων 214-214-8020.
1: Λοιπόν, σκεφτείτε το καλοκαίρι ανοιχτός δρόμος μουσικής στο τέρμα και η παρέα στο αυτοκίνητο χωρίς άγχος για βαλίτσες και αεροδρόμια. Απλά φορτώνεις ό,τι θέλεις και φεύγεις για road trip στην Ιταλία με Venturis Ferries. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεσαι και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Και το καλύτερο, οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Οικουμενίτσα Μπάρι, ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferries.com και κάνε το φετινό σου καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Γράφεις τώρα σφαίρα κενό το ονοματεπώνυμό σου και Venturis Ferries, αποστολή στο Viber 6936101022. Την Παρασκευή κληρώνουμε ένα νικητή με επιστροφής για εισιτήρια με δύο άτομα και καμπίνα και αυτοκίνητο, τα πάντα.
2: Betabet, έχουμε την συσκευή μας σας αξίας 300 ευρώ, 6936101022. Είναι η εταιρεία που από το 1990 ξεκίνησε η λειτουργία της με αποστολή την προσφορά σε κάθε άνθρωπο με προβλήματα υγείας τις δυνατότητες αποκατάστασης, ανακούφισης και ποιοτικής παράτασης της ζωής του. Κύριο πεδίο δράσης της ιατρική τεχνολογία με βασικούς τομείς την πώληση και ενοικίαση ιατρικού εξοπλισμού και ορθοπαιδικών βοηθημάτων. Η εταιρεία εδώ και 30 χρόνια παρέχει εξοπλισμό και είδη υψηλών προδιαγραφών στο ιατρικό, οξυγόνο, ορθοπαιδικά ή νοσοκομιακά κρεβάτια και στεναπηρικά μαξίδια. Betabet.gr. Φυσικά καταστήματα Κουρτίου 14 Γαλάτση. Λαϊκό Σωτηρία Ερυθρός Σταυρός και σύντομα στα Βρυλίσια. Κλήρωση θα γίνει τέλος του μηνός, 6936-101022. Betabet, το ονοματεπώνυμο.
0: Λοιπόν, και αν γνωρίζεις ότι κάθε σου αγορά στα Lidl μπορεί να σε βγάλει διπλά κερδισμένος, κάνε ρε την κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες στην εφαρμογή Lidl Plus για να πάρεις μέρος στην ενέργεια. Γύρνα την τύχη σου. Τα βήματα είναι απλά. Γυρίζεις το τροχό, βλέπεις το δώρο σου και ενεργοποιείς το κουπόνι σου για να το εξαργυρώσεις την επόμενη αγορά σου. Σε περιμένουν εκδοτικά κουπόνια για φρέσκα φρούτα και λαχανικά, αλλά και χρηματικά κουπόνια αξίας έως 25 ευρώ. Πάρε μέρος τώρα, Lidl, γιατί αξίζει.
1: Λοιπόν, θα πάρει και η Νάνση στο τηλέφωνο τώρα.
2: Περίμενε πια. Περίμενε με τα τραγούδι μου, πες. Τραγούδι. Μπαγκαράγκαρα, περίμενε. Τραγούδι.
3: Τραγούδι.
2: Ναι, ρε Νίκο, τραγούδι. Στο ραδιόφωνο είμαστε. Τι έπεσε από τα σύννεφα. Αλλά έχουμε τραγούδι. Τραγούδι. Λες και του βασουβλάκια.

0: πάμε στην αγαπημένη Αθηνά Οικονομάκο και στον άντρα του κύριο Τσερέλα να ζήσουνε.
1: Να ζήσουνε.
2: Να ζήσουνε.
0: Βέβαια. Χωρίς καλεσμένους, με δύο κουμπάρους που πήγαν στην πλάκα.
2: Είδες, άμα θέλεις πώς μπορείς να τα κρύψεις όλα.
0: Α, παιδιά, μια χαρά. Μπράβο σου, Αθηνά. Μπράβο σου, Τσερέλα. Να ζήσετε, να είστε χαρούμενοι. Εύχομαι βίων ανθόσπαρτων μέσα από την καρδιά μας. Θέλω να πω συλληπιτήρια. Αλλάζουμε τώρα, γιατί αυτά είναι η ζωή. Κάθε φορά που βλέπω κάτι έτσι, να είναι καλά τα παιδιά, το κλείνω αυτό το θέμα γυρί και ευτυχισμένοι. Πέθανε ο μπαμπάς του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου. Να του πω συλληπιτήρια για τον Βασίλη. Μπαμπά μου, με έκανες να σε αγαπώ τόσο. Ήταν ένα.
2: Πολύ τυχερός αν το ένιωθε αυτό.
0: Ναι, άμα το ένιωθε αυτό, είναι υπέροχο. Βασίλης, ένας υπέροχος τοπίος και ένας υπέροχος τύπος. Μέσα από την καρδιά μας, τα φιλιά μας. Η Βίκη Κουλιανού θέλει να επιστρέψει στην τηλεόραση, όπως λέει, ό,τι και να αναλάβω θα το κάνω καλά. Η Βίκη είναι μία από τις ωραιότερες γυναίκες που πέρασαν από αυτή τη χώρα και ένα καταπληκτικό μοντέλο.
2: Τι συμβαίνει.

0: Και ήρθε ο ποιο, ναι. Ο Τζον Τραβόλτα που τιμήθηκε με τον Χρυσό Φίνικα και τον τιμήσανε για την παρουσία του. Δεν το περίμενε αυτό, για την παρουσία του στον κινηματογράφο. Το είχα κάνει και στο παρελθόν. Άκουγα τον Θοδωρή Κουτσογενόπουλο εκεί πέρα που ανέλυε κάποια στιγμή σε ένα βίντεο. Ένα υπέροχο Τζον Τραβόλτα, πραγματικά. Τρέλανε κόσμο η δισεκατομμυρίουχο Μπίπερ για άλλη μια φορά εδώ πέρα. Πώς έρεγε, γιατί αυτή ποια είναι η Μπίπερ, η εταιρεία προϊόντων, ποια είναι αυτή, πώς λέγεται μόνο.
1: Όχι,
0: ο Μπίπερ, η Μπίπερ.
1: Η Χάιλι.
0: Χέιλι Μπίπερ. Χέιλι Μπίπερ. Μάλιστα.
1: Χάιλι.
0: Χάιλι. Αυτά. Δεν έχει κάτι άλλο. Αυτά ήταν τα νέα.
1: Έχει να σας πω ότι ο ψηφιακός κόσμος δίνει σήμερα στους εφήβους αμέτρητες δυνατότητες να εξερευνούν, να εκφράζονται και να επικοινωνούν. Με το TOZI, τη δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι έχουν έναν ψηφιακό σύμμαχο που τους βοηθά να ζουν online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Μέσα από τις ενότητες κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454 προσφέρει ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση. Όσα χρειάζονται για να εξερευνούν τον ψηφιακό κόσμο με σιγουριά. Η εφαρμογή TOZI είναι διαθέσιμη στο App Store και στο Play Store, περισσότερα στο Vodafone.gr.
2: Το Στοίχημα Nation είναι πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μέλη της Στοίχημα. Στο nation.stoiχημα.gr ανοίγει ένας κόσμος γεμάτος εμπειρίας και δώρα αποκλειστικά για όλα τα μέλη της Στοίχημα. Στο Στοίχημα Nation θα βρεις διαγωνισμούς για πολλές διοργανώσεις, όπως προσκλήσεις στην Στοίχημα GBL για τους τελικούς, προσκλήσεις για το Champions League, στο Πόλο, για τον αγώνα Ολυμπιακός Μπαρτσελονέτα και πολλούς ακόμη που θα σου χαρίσουν μοναδικές στιγμές. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στοίχημα. nation.stoiχημα.gr 21+, παίξε υπεύθυνα.
0: Πέμπτη, σας κλείνω όλους να πάμε μπαρμπαλιά και φαγητό.
2: Πάμε.
0: Εντάξει, σας το λέω όλους.
2: Πάμε.
0: Μαζευτείτε με τις οικογένειές σας να πάμε να φάμε.
3: Πέμπτη.
1: Χτυπάει, έχω το password.
0: Πέμπτη βράδυ, μπαρμπαλιά. Διαλέξτε σε ποιο μαγαζί θέλετε να πάμε. Να φάμε κεμπάπ, ωραία. Να φάμε τόμαχοκ. Να φάμε σουβλάκι. Να φάμε προβατίνα. Πώς το λένε το άλλο που είναι σαν πίτσα με το κιμά από πάνω.
1: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Τον Σπύρο θα ήθελα παρακαλώ πολύ.
4: Σπύρο.
1: Σπύρο, καλημέρα. Είσαι καλά?
4: Καλά είμαι.
1: Πού είσαι?
3: Δεν ακούγεται πολύ καλά.
4: Για.
1: Πλησίασε λίγο το μικρόφωνο του τηλεφώνου σου κοντά στο στοματάκι σου.
0: Αυτό είναι πολύ σεξουαλικό αυτό που λες.
1: Δεν είναι καθόλου σεξουαλικό. Σπύρο.
4: Ορίστε.
0: Τάκωσε το τώρα.
4: Α, δεν το πιστεύω.
1: Πίστεψε το.
3: Πίστεψε το.
1: Έχεις κάτι δικό μας που πρέπει να μας πεις?
4: Δεν το έχω.
1: Αλήθεια
3: λες?
4: Τι? Ναι, δεν το πιστεύω.
1: Τι εννοεί δεν το πιστεύει?
4: Είχα στείλει πριν μέρες και δεν το άκουσα το.
0: 7 και 1, 7.
2: Σήμερα δεν έστειλε, παιδί μου, μήνυμα.
4: Όχι, σήμερα δεν έχω στείλει. Έχω στείλει πριν κανένα πεντήμερο.
1: Μπορεί να μπλόκαρε το σύστημα.
2: Μπορεί.
4: Και δεν έδωσα καθόλου βάση, γιατί δεν το περίμενα και εγώ καθόλου.
0: Δεν πειράζει.
1: Πού να το περιμένει άμα δεν έστειλε σήμερα?
2: Ναι, σωστό.
0: Να σου πω, δώσε ένα δώρο στη γυναίκα που θέλει να δώσει.
1: Έχει κοπελά?
4: Βεβαίως γυναίκα, παντρεμένος.
1: Παντρεμένος ο Σπύρος και γυναίκα έχει και τα πάντα έχει. Έχει Instagram?
4: Instagram έχω τη σύζυγου, δεν έχω δικό μου.
1: Καλά κάνει. Θα στείλει, πώς τη λένε τη σύζυγο?
4: Φιλιό.
1: Θα στείλεις λοιπόν από τη Φιλιό με το υπέροχο όνομά της ένα μήνυμα στον Άνση Αντωνίου, γιατί έχεις πάρει μια δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ από fivefashion.gr. Θα κάνεις follow και το fivefashion στο Instagram και θα πολύ κερδίσεις ωραία ρουχάρα από εκεί, γιατί πραγματικά τα σπάνε.
4: Πολύ ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Φιλιά,
2: εμείς ευχαριστούμε,
1: πολλά.
2: Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, δίνουμε
4: μέρα,
2: το φιλιά. Νέο MG3 Hybrid Plus Exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλά στην Αγία Παρασκευή. Θα πάρουμε άλλον. Ωραία, περίμενε, κάτσε να βρω το στην Άντση όνομα.
1: Περίμενε.
3: Τώρα, δε.
0: Όχι.
1: Λοιπόν. Παρ' όλα αυτά, να σας πω ότι... Εδώ είμαστε, ψάχνουμε τώρα να κάνουμε την καινούργια κλήρωση. Παναγή, βγάλε τον αριθμό εδώ.
2: Να μην το δώσω κατευθείαν?
1: Όχι.
2: Το θες γραμμένο?
1: Βεβαίως το θέλω γραμμένο.
2: Το θες γραμμένο.
1: Υπάρχει τεράστια αγωνία για το ποιος θα είναι αυτός που θα μας πει το password, γιατί θα μπει στην κλήρωση για την αυτοκινητάρα μας.
2: Έλα, μου την έκανε την κλήρωση.
1: Οκ. Okay. Μηχανήματα είναι αυτά, πολλές φορές γίνονται και τέτοια. Καλή πρόθεση να υπάρχει και όλα γίνονται. Ο Καλύβος αυτή τη στιγμή είναι φανερά αγχωμένος για το πώς θα εξελιχθεί.
3: Έχω
1: το,
3: πολύ άγχος,
1: το τηλεφώνημα. Ελπίζω πολύ να μην άγχος. Έχει άσο ο αριθμός που γράφεις, Παναγή, στο χαρτί. Γιατί δεν πατιέται καλά ο άσος.
3: Κρίμα.
2: Δεν έχει.
1: Αυτή τη στιγμή με λύτρωσες από κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Για να δω. Μπράβο, όταν φτάνει να μην πατιέται κανένα νούμερο. Και έχουμε πάθει θλά στα δάχτυλα.
3: Ζήτα αναρωτική.
2: ζήτα μου ό,τι θες. Έλα, πήγε και 7 ντροπή δηλαδή.
1: Άσε με, γιατί τώρα μπορεί να πάτησα το 4 δύο φορές από την πίεση.
0: Να τελειώσει και το τέτοιο.
1: Ξαναβάλει το. Χτυπάει.
4: Ορίστε.
1: Το Γιώργο, παρακαλώ.
4: Ο ίδιος.
1: Γεια σας, Γιώργο, τι κάνετε?
4: Καλά, μια χαρά, εσείς, ποιος είναι?
1: Εγώ δεν θα σας πω ποια είμαι, πρέπει να καταλάβετε εσείς ποια είμαι.
2: Ήρεμα, ρε παιδιά.
1: Ναι.
2: Ήρεμα, ρε.
4: Και αυτή τη στιγμή είμαι στον δρόμο και είχα στείλει το πρωί ένα μήνυμα.
1: Ναι.
4: Και λέω, κάτσε να του λέω, γιατί με πρέπει από την Αθήνα που δεν την έχω και δεν ξέρω τι γίνεται να πει.
1: Γιώργο,
4: ορίστε.
1: Θέλω να μου πεις τον κωδικό.
4: Περίμενε, όπως είστε, 2706.
1: Ναι!
0: Είσαι
4: υπέροχη.
0: Είσαι υπέροχος και εσύ και γλυκύτατος. Αυτοί είναι οι ακροατές του Σφαίρα.
1: Γιώργα,
0: αυτοί
1: μπαίνεις στην
0: είναι
1: ακροατές.
0: Με ευγένεια, γλυκύτητα, αγάπη, σεβασμό, με χιούμορ,
1: διάθεση
0: επίπεδο.
1: Για πες.
0: Τι να πει τώρα.
1: Ήσουν έτοιμος
4: να πάρω στο αυτό που παίρνουν να βγουν για τους πακέλους και το οτιδήποτε.
1: Ναι.
4: Να του πω, ρε Γρηγόρη, μας δουλεύεις, τα βλέπετε, αφού τα βελάκια δεν έχουν γίνει μοβ. Και τώρα με παίρνει τηλέφωνο, γιατί έλεγε προχθές θα βλέπουμε όλα τα μηνύματα. Και λέω, μπράβο σας, συγχαρητήρια.
1: Α, τα βελάκια στο Viber, άκου να σου πω.
2: Να εξηγήσουμε πάλι.
1: Είναι, πες, εξήγησε.
2: Το Viber, παιδιά, okay. Είναι, να σου εξηγήσουμε σε λεπτό. Το Viber είναι σε 3-4 υπολογιστές, οπότε είναι λογικό να βλέπουμε τα μηνύματα, γιατί είναι 4.
0: Άσε να απαντήσω εγώ κάτι. Τώρα που σε πήραμε τηλέφωνο, κατάλαβες ότι τα βλέπουμε?
4: Ναι.
1: Και μην έχει γίνει χρώμα.
0: Ζήτα συγγνώμη, Γιώργο, σε παρακαλώ.
2: Ζήτα συγγνώμη.
4: Συγγνώμη.
0: Εντάξει, Γιώργο. Έγινε, Γιώργο μου, γλυκέ. Λοιπόν, Γιώργο, πέρα από την πλάκα, να είσαι καλά, καλή τύχη, καλή εβδομάδα, φιλάκια πολλά.
2: Και να θυμάστε καλά.
0: Και να πάρει το αυτοκίνητο όποιος πραγματικά το έχει ανάγκη περισσότερο.
4: Έτσι ακριβώς, γιατί ακόμα έχουμε δουλειά και δουλεύουμε.
0: Να σε καλά.
4: Γεια σου, Γιώργο.
0: Φιλιά πολλά, σε ευχαριστούμε πολύ.
4: Bye bye.
0: Υπέροχος. Αυτοί οι ακράτες, οι καλοσυνάτοι με την καλή καρδιά. Και κάποιοι που μπορεί.
2: Καλή καρδιά που κατηγόρησε ότι δεν
0: είναι αλήθεια. Και κάποιοι που πραγματικά παρέκκλειναν και χάλασαν, γιατί νόμιζαν ότι αλλού η ευγένεια, η αγάπη και ο σεβασμός και το ήθος θα κερδίσει στο τέλος. Όπως κερδίζει πάντα το καλό.
2: Έλα, πάρλα, πίπα, είναι 10 και 10.
0: Όπως κερδίζει πάντα το καλό. Μπορεί να παρεκκλίνει καμιά φορά ο ακροατής, αλλά ξέρει πού θα έρθει. Λοιπόν, έλα, καληνύχτα και καλή βραδιά. Θα τα πούμε αύριο.
1: Μην ξεχαστείτε, σήμερα το βράδυ The Tonight.
0: Βέβαια, και είναι και σήμερα Θοδωρής Αθερίδης. Μιλάει για τη Σμαράγδα και έκπληξη για το Your Face που πάλι σάρωσε χθες. Λοιπόν, φιλιά, πάρα πολλά, ραντεβού αύριο σε 20 ώρες από τώρα. Να είστε καλά και να θυμάστε κάτι.
1: Το νου σας!
2: Πρέπει να σου πω κάτι, έπρεπε να αλλάξω την ώρα. Λέει λίγο μετά τις 10. Το βάλα.
3: Είναι λίγο μετά τις 10. Στον Σφαίρα 102,2.
5: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365. Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
10: Για σκέψου.
9: Mastercard Day.
10: Σωστά.
11: Πάμε σούπερ μάρκετ.
9: Ναι.
12: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
9: Happy Mastercard Day!
13: Μπαχαρικά Καγιά. Ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά και τα πιο επιτυδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει νεογυνός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
6: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
10: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
11: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
14: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info.

0: σε κάθε νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
3: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
5: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
6: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
5: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
6: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
5: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Σφαίρα 102.2.
8: 10-1. Βερίνα Ευαγγέλου.
9: Καλή σας ημέρα, καλημέρα παιδιά μου, τι κάνετε, πώς είστε? Σήμερα Δευτέρα 18 Μαΐου, 15 λεπτά μετά από τις 10, είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τη μία το μεσημεράκι σε μία γεμάτη εκπομπή. Όλα θα τα δούμε και τίποτα δεν θα αφήσουμε ασχολίαστο. Ωραίο καιρό, με ωραίο καιρό ξυπνήσαμε σήμερα, ήλιο μια χαρά, αύριο λένε κάτι βροχούλες, θα πούμε όμως όλα στην πορεία της εκπομπής. Έχω και σφαίρα password σήμερα και τα καλύτερα δώρα, την καλύτερη μουσική, Eurovision θα συζητήσουμε, όλα θα τα πούμε. Αν το σκέφτεσαι να βάψεις, να αλλάξεις επιπλέον, να οργανώσεις μετακόμιση πριν μπει το καλοκαιράκι, κάντο σωστά τουλάχιστον. Μπες στο 11888.gr και ζήτησε προσφορές για ελαιοχρωματισμό και μεταφορά επίπλων. Λαμβάνεις προσφορές, συγκρίνεις τιμές και αξιολογήσεις. Διαλέγεις αυτό που ταιριάζει σε σένα, όχι ότι να είναι. Και όλα αυτά με online ραντεβού άμεσα και απλά. Είναι πρακτικό, δεν σου τρώει χρόνο και ξέρεις και ποιον βάζεις σπίτι σου. 11888 για όλα, γιατί είναι σαν να έχεις ένα προσωπικό βοηθό. Σήμερα γιορτάζει Ιουλία. Α, χρόνια πολλά στην Ιουλία Καλυμάνη. Τζούλια, Γαλάτια και Φαϊνός. Επίσης είναι και Παγκόσμια ημέρα μουσείων. Χρόνια πολλά με υγεία να έχετε τη γιορτούλα σας. Χρόνια πολλά με υγεία να έχετε τα γενέθλιά σας. Πάρτε το καφεδάκι σας, συγκεκριμένα από τα Μικέλ, γιατί σας έχω πει ότι εγώ σας κάνω δώρο τον καφέ όλου του μήνα από τη Μικέλ Coffee Company. Γιατί ο καφές σου είναι κομμάτι του τρόπου που ζεις. Επιλέγεις ποιότητα, να ζητάς καινοτομία, φροντίζεις τον εαυτό σου. Μικέλ Coffee Company, γιατί σε εκφράζει. Γράψτε τη λέξη Μικέλ στο Viber του Σφαίρα και θα έχετε τον καφέ σας για ένα ολόκληρο μήνα. Πάμε να το πατήσω τώρα, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με τις επιτυχίες μας και έχουμε ένα τρίωρο μπροστά μας να τα λέμε και να τα ξαναλέμε. Με Κούνια και Θοδωρή Φέρη. Καλημέρα και καλά να περάσουμε.

0: τώρα και αν βύσει ολοκλήρωσαν τις πρώτες μας επιτυχίες στη σειρά 35 λεπτά μετά από τις 10. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, είναι Δευτέρα 18 Μαΐου λοιπόν, η Μηφερίν Ευαγγέλου στον Σφαίρα 102. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας. Από κίνηση, χαλαρά τα πράγματα σήμερα για Δευτέρα, ωραιότατα, ο Κηφισός. Η κάθοδος είναι κατά πράσινη ένα πράγμα, σαν το δάσος του Σεϊσού. Η άνοδος δεν έχει καθόλου κινησούλα, λίγο εκεί στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας, αλλά το τίποτα, τσουλάει θέλω να πω. Η Κηφισίας από την άλλη, έχουμε λίγο μετά το Δαχτυλίδι στο Μαρούσι, στην κάθοδο ένα κομμάτι, κατά τα άλλα. Η υπόλοιπη κάθοδος και η άνοδος είναι ωραιότατες. Αεροδρόμιο, όπως και η Μεσογείων, όπως και η Κατεχάκη. Πάμε κέντρο να δούμε τη λεωφόρο Αλεξάνδρα. Στη Μαματικά έχει λίγο κινησούλα σε κάποια σημεία και Βασιλής Σοφίας κλασικό σημείο αυτή τη στιγμή. Είναι η μόνη κόκκινη, νομίζω. Ο μόνος κόκκινος δρόμος στην Αθήνα αυτή την ώρα. Έχουμε και λίγο στη Βασιλέως Κωνσταντίνου ψηλά. Και από λίγο στην Αρδιτού. Η Λεωπόλεως βουλιαγμένη σε αυτή την ώρα ανοιχτές, όπως και τα υπόλοιπα νότια. Έχουμε λίγο στο Σκαραμαγκά στη λεωφόρο Αθηνών. Ωραιότατα, παιδιά μου, και κάποιες καθυστερήσεις έχουμε στην Αττική Οδό του Πεντάλεπτου, στην έξοδο για Λαμία, στο ρεύμα προς Ελευσίνα και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Αυτά τα πολλά και τα λίγα. Μικρή διακοπή και έρχομαι σε 2-3 λεπτά.
1: Κάθε μέρα γράφει τη δική της ιστορία με ρυθμό, στιγμές και επιλογές. Επιλογές που δείχνουν ποιος είσαι, τι ζητάς, τι αξίζεις. Έναν καφέ με ποιότητα που φαίνεται, με καινοτομία που εξελίσσεται, με φροντίδα για εσένα και τον κόσμο γύρω σου. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν είναι τυχαία, είναι αυτό που επιλέγεις. Mikkel Coffee Company. Και αυτή η ιστορία αξίζει να είναι καλή.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: 102.2. Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει...
5: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
4: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
6: Για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
4: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
7: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
4: Επιτέλους. Μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
8: Και αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου...
4: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
5: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
4: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
9: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
10: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Aesoplast.
11: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
12: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλο στο κιλό, τώρα μόνο 9,95.
12: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
14: Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
15: Νιώθω λίγο περίεργα.
14: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
16: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
17: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
18: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
17: Με πήραν άγνωστοι!
19: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
17: Και τελείως άγνωστοι!
20: Πολλά, σενιόρ Μακής!
17: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
21: Eurojackpot έχεις και για άλλους! Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 118 εκατομμύρια ευρώ! Eurojackpot μετρητά, αμέτρητα! All win, winning awaits!
22: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Neon De-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
24: Ανανεώστε το σπίτι σας με bonus. Γιατί τώρα και μέχρι τις 31 Μαΐου με τις αγορές σας στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr αξίας 100 ευρώ και πάνω κερδίζετε επιπλέον 3.000 bonus πόντους αλλά και εξαργυρώνετε μόνο με τους μισούς bonus πόντους με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
25: Σφαίρα Viber 6936 10 102.
26: Σφαίρα 102.
0: Υπέροχη και αγέροχη επιστροφή όπως πάντα στον Σφαίρα 102.2, 43 λεπτά μετά από τις 10, είναι Δευτέρα 18 του Μάη και πάμε να δούμε τα του καιρού, παιδιά, γιατί με καλοκαιρινό καιρό, έτσι ξεκινάει η εβδομάδα, μέχρι και 26 βαθμούς θερμοκρασία. Γενικά θα επικρατήσει σχεδόν άπνοια με εξασθένηση των ανέμων σε όλη τη χώρα και θα έχουμε τέτοιο ωραίο καιρό, πιο συγκεκριμένα και στην Αττική Έθριος. Με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια και μέγιστη θερμοκρασία τους 26 βαθμούς Κελσίου. Όμως, αύριο έρχεται τριήμερο με βροχές, καταιγίδες και χαλάζι. Αυτά είναι τώρα, κατάλαβες. Θα κάνει μια χραπ στροφή ο καιρός τις επόμενες ημέρες με αστάθεια και τη θερμοκρασία να πέφτει. Να πέφτει λίγο, μην φανταστείτε. Δηλαδή, ψιλοζέστη θα έχει, αλλά με βροχές. Να, Τρίτη σιγά-σιγά πυροδοτείται η αστάθεια. Από το μεσημεράκι θα αρχίζει να βρέχει, θα πέσουν κάποιες μπόρες. Τετάρτη αυτή η αστάθεια θα αρχίζει να εξαπλώνεται και προς τα νησιά Αιγαίο Ιόνιο. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο ο καιρός θα βαρύνει και θα είναι πιο έντονος σε μεγάλο μέρος της χώρας. Αυτά προς το παρόν θα τα δούμε, γιατί καιρός είναι αυτός. Μια έτσι, μια γιουβα έτσι. Πάμε να ακούσουμε Χρήστο Μάστορα, Στέλιο Ρόκο, Γιώργο Κακοσέο και ξανάρχομαι.

0: Σφαίρα 102,2. Ο σταθμός σου.
1: Παρέα στον Σφαίρα με τον Γιώργο Κακοσέο.

τον σπάσω τον καθρέφτη. Μας λέει ο Γιώργος Κακοσέας στο παρέα στον Σφαίρα. Καλή σας ημέρα. Είναι Δευτέρα, 18 Μαΐου. 6 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 11. Πάμε να σχολιάσουμε λίγο Eurovision. Καταρχάς, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ακύλα μας και του δίνουμε όλη μας την αγάπη και τα συγχαρητήριά μας. Δέκατος ήρθε στον διαγωνισμό της Eurovision το φετινό. Ήταν πάρα πολύ καλός, να τα λέμε και αυτά. Η αλήθεια είναι ότι τα στοιχήματα φέτος έπεσαν εντελώς και παντελώς έξω. Δηλαδή η Φινλανδία που τη δίνανε νούμερο 1 ήρθε και τερμάτισε έκτη. Η Βουλγαρία από το πουθενά, που δεν υπήρχε στο χάρτη στα τραγούδι, πήρε την πρωτιά. Ήταν λίγο ένα μπέρδεμα φέτος. Εγώ εξακολουθώ να πιστεύω ότι πρέπει να βγουν οι επιτροπές, θα πρέπει να ψηφίζει μόνο ο κόσμος, γιατί δεν ξέρω τώρα και με τις επιτροπές τι και πώς. Αλλά παρόλα αυτά, νομίζω ότι μια αξιοπρεπέστατη εμφάνιση. Εύχομαι τώρα οι εκπομπές και όλα αυτά να μην τον σχολιάζουν έτσι πάρα πολύ και τα πιάνουν όλα λεπτομερώς. Μια χαρά πήγε το παιδί, σκόπισε χαμόγελα σε όλους, τον αγάπησαν πολύ, και επειδή είναι και ένα πονεμένο παιδί, αλήθεια είναι, και έχει δυσκολευτεί, καλό θα είναι να είμαστε μαζί του και να τον στηρίζουμε σε αυτό. Όχι να κρίνουμε τώρα, να καθόμαστε και να αναλύουμε τι και πώς και να κάνουμε την τρίχα τριχιά. Όλα καλά, συγχαρητήρια, μια χαρά, ωραιότατα, το πήγε περίφημα. 6936 10 102 το Viber, μηνύματα περιμένω, που είστε, τι κάνετε και από που μας ακούτε. Αν ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, παρόλο που μένεις σε περιοχή όπου δεν έχει φτάσει ακόμη οπτική ίνα, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μόλις το βρήκες. Γιατί μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, όπου και αν είσαι. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται εύκολα και άμεσα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Μπες και εσύ στον κόσμο του γρήγορου ίντερνετ με τη δύναμη του COSMOTE 5G, του βραβευμένου στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της UCLA και της Open Signal. Περισσότερες πληροφορίες στο COSMOTE.gr. Στείλτε μου τα μηνύματά σας στο Viber, να μου πείτε αν παρακολουθήσατε και εσείς Eurovision και την άποψή σας για όλα τα τραγούδια γενικά. Βγαίνουμε ένα μικρό break και επιστρέφω για τη δεύτερη ώρα μας. Έρχονται. Βγαίνουμε ένα μικρό break και επιστρέφω για τη δεύτερη ώρα μας.

0: πέρα.
1: Τι σχέση έχει ένας κτίστης με έναν δάσκαλο? Ασχολούνται και οι δύο με τούβλα.
2: Καλά, ήταν εύκολα, αλλά εμείς δεν γράψαμε.
3: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
4: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
5: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
6: 1881
7: 1961
8: 5050
9: 1471.
1: Ναι!
10: 12-12.
1: Μπράβο!
11: 19-40.
5: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
12: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
13: Αχα.
12: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
13: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
12: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
14: Σφαίρα 102.2.
15: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
16: Hertz Leasing.
15: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
16: Hertz Leasing.
15: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
16: Hertz Leasing.
15: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
17: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
18: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
19: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
20: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
21: Ε!
20: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
21: Παίζουμε!
20: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
21: Μα...
20: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
22: Ναι, έλα Γιώργο.
23: Έλα, λέ.
22: Μ' ακούς?
23: Σ' ακούω.
22: Ο μικρός.
23: Τι?
22: Είπε την πρώτη του λέξη.
23: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
22: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
23: Τι?
22: Είπε μπα.
23: Είπε μπαμπά.
22: Όχι.
23: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
22: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
23: Μπάλα. Είπε μπάλα.
22: Είπε μπάλα.
23: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
24: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
25: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες, από 9 έως 23 Μαΐου, δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
26: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
27: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
26: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
28: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
29: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία.

0: είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
2: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
3: Για σκέψου.
2: Mastercard Day.
4: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Ναι.
5: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/Mastercard/Pavla Day.
2: Happy Mastercard Day!
6: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
7: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
6: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
7: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις, κυρία.
6: Θανάση, πες μου κι άλλα.
7: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
8: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paus & Long. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
9: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
10: Σφαίρα 102-2.
11: Και ένα και δύο και δέκα στη σειρά, χωρίς διακοπή.
12: Κορδέλα δεύτερης ώρας της εκπομπής, 4 λεπτά πριν τα ρολόγια μας. Όχι μωρέ, 4 λεπτά μετά από τις 11. Άντε καλά, Δευτέρα είναι παιδιά μου, Δευτέρα, γι' αυτό είμαστε έτσι αλλούνταλού. 18 του Μάη, Μηδερίνε Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Ό,τι και αν φέρει μέρα, υπάρχει μια στιγμή που είναι, ρε παιδί μου, για να την απολαμβάνεις. Είναι η στιγμή που απολαμβάνεις το καφεδάκι σου το ωραίο. Κάνε την καλύτερη με ένα καφέ από τη Μικέλ Coffee Company, γιατί κάθε στιγμή αξίζει. Με τη λέξη Μικέλ, άμα τη γράψετε στο Viber, έρχεται από μένα και τα Μικέλ, τον καθημερινό σας καφέ. Έτσι σας τον γυρνάμε για έναν ολόκληρο μήνα. Τρέχει και ένας φανταστικός διαγωνισμός στον Σφαίρα από Κοτσόπουλος Home. Σας δίνουμε δωρεπιταγή αξίας 2.000 ευρώ, λοιπόν, από την Κοτσόπουλος Home, να πάρετε τα ωραία σας τα έπιπλα. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 22 Μαΐου από την εκπομπή του Θέμη μας, του Θέμη Γεωργαντά, και εκεί θα μάθουμε ποιος ή ποια θα κερδίσει την ροπτεγή των 2.000 ευρώ. Μέχρι και 23 Μαΐου να σας πω ότι έχουν εκπτώσεις 30 έως 40% στα καταστήματα Gotsopoulos Home σε όλα τα έπιπλα. Για να δώσετε νέο αέρα στο σπίτι σας, είτε θέλετε να κάνετε έτσι μια ανακαίνιση, είτε το φτιάχνετε από την αρχή, θα το βρείτε σε Μαρούς και Παλαιοφάλιρο. Το καταστήματα είτε στο κοτσόπουλος.gr, θα τα δείτε όλα εκεί. Για να δηλώσετε τη συμμετοχή σας, ένα απλό SMS το 19619, γράφετε Σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο, και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και το στέλνετε με χρέωση 0,34 του ευρώ ένα SMS με το ΦΠΑ. Ωραία και καλά. Οπότε. Και έτσι μπαίνετε στην κλήρωση για τη δωρεπιταγή από Gotsopoulos Home. Κατά τα άλλα, δυναμώστε τα ραδιόφωνά σας. Έρχονται 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία απολύτως διακοπή για διαφημίσεις. Και τα λέμε πάλι σε λίγο, που θα παίξουμε και Σφαίρα.

0: Σφαίρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.
1: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

0: πώς θα γίνει αν δεν βάλεις πλάτη. Πλάτη μόνο ρε παιδιά, πώς θα πάμε μπροστά. 33 λεπτά μετά από τις 11 ολοκληρώθηκαν οι 10 επιτυχίες στη σειρά της δεύτερης μας ώρας, Δευτέρα 18 του Μάη λοιπόν. Και καλή εβδομάδα να ευχηθώ άλλη μια φορά. Όπως όλα γύρω μας, τι να κάνουμε, έτσι και ασφάλειες αυτοκίνητου ακριβαίνουν και ακριβαίνουν. Το θέμα είναι πληρώνεις πραγματικά την καλύτερη τιμή. Στο cosmoteinsurance.gr συγκρίνεις 19 ασφαλιστικές, αποκτάς την ασφάλεια που χρειάζεσαι από 65 ευρώ το χρόνο με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Μπες τώρα λοιπόν και απόκτησε αυτή που σου ταιριάζει. Ακούστε κάτι ενδιαφέρον που διαβάζω στο βιβλίο Καθρέφτης που έγινε best seller από τον πρώτο κιόλας μήνα κυκλοφορίας του για την συντροφικότητα. Η συντροφικότητα λέει δεν φαίνεται στις εύκολες στιγμές, δεν φαίνεται στον ενθουσιασμό, φαίνεται στα δύσκολα. Εκεί που δεν υπάρχει διάθεση, αλλά υπάρχει ευθύνη. Μπορείτε να ζητήσετε τον καθρέφτη του Χάρη Πολίτη σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα και όντως θα γίνει ο καθρέφτης σας. Θα βρείτε άπειρα κομμάτια μέσα και το καλό είναι ότι θα τα βρείτε και χωρίς φίλτρο, χωρίς να σας χαϊδεύουν τα αυτιά, την ομή σκληρή πραγματικότητα. Γιατί έτσι πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε όλα. Μικρή διακοπή και έρχομαι. Για σφαίρα password, ακούστε και τα λέμε σε λίγο.
1: Πρωινό σφαίρα. Πρωινό σφαίρα. Moments.
2: Μία ακόμη ερώτηση, Παναγή. Πώς λέγεται το ψωμί που τρώνε οι αστυνομικοί?
3: Πολύ. Πολύ σπορό.
1: We'll be back. Πρωινό σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει Σφαίρα Park Concert Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το βράδυ. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δίνουμε μουσικό ραντεβού με τον Σφαίρα στο Άλσος Παγκρατίου και αποχαιρετούμε την Άνοιξη με ένα μοναδικό πάρτι μέσα στο πάρκο. Φέρε τη βότκα, φέρε το βυσσινό. DJ set με τον Πέτρο Καρά, opening act από τον Deep Pants και ένα ξεσηκωτικό live performance με τη Μαρσό. Μην το χάσεις. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου. Είσοδος ελεύθερη. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Ο καφές σου δεν είναι απλά μια συνήθεια. Είναι κομμάτι του τρόπου που ζεις. Επιλέγεις ποιότητα γιατί ξέρεις τη διαφορά. Αναζητάς καινοτομία γιατί δεν μένεις στάσιμος. Φροντίζεις τον εαυτό σου γιατί η ενέργειά σου μετράει. Σέβεσαι το περιβάλλον γιατί σκέφτεσαι μπροστά. Σε έναν κόσμο που προχωρά, οι επιλογές σου λένε ποιος είσαι. Mikkel Coffee Company. Γιατί σε εκφράζει.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
8: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
9: ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Yay, yay, είσαι εδώ.
11: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
12: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
12: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο, 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τζάμπο κέικ, 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
15: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
16: Τρεις Εργενίδες.
17: Άχρηστη.
16: Ένα μωρό.
17: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
16: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
18: Και όλα ανατρέπονται.
19: Από το πουθενά.
16: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
19: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
18: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
19: Όμως μετά από μία.
16: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
18: Ένα μωρό για τρεις.
20: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
18: Διονύσης Ατζαράκης.
16: Ζήσης Ρούμπος.
19: Χάρης Χιώτης.
16: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
20: Και η Ελένη Καρακάς.
18: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
16: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
21: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες Pax και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
22: Το Σάββατο, 23 Μαΐου, η διασκέδαση έχει προορισμό. Ο πολυχώρος Gold Park υποδέχεται τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη για μια ξεχωριστή live εμφάνιση. Εθνική Οδός, Ελευσίνα Στιβών, 149, Νάνδρα Αττικής. Ώρα έναρξης, 8.30. Τηλέφωνο κρατήσεων, 695-999-1841. Gold Park. Εκεί που το Σάββατο γίνεται εμπειρία.
23: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
24: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
25: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν. Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
3: Το Σφαίρα password είναι 1312.
4: Το ακούσατε το Σφαίρα Password, 41 λεπτά μετά από τις 11 είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα, Δευτέρα 18 του Μάη, είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Εννοείται, ήρθε η ώρα για το μεγαλύτερο παιχνίδι του ελληνικού ραδιοφώνου, το Σφαίρα Password, το οποίο είναι εδώ καθημερινά και θα χαρίσει σε έναν από εσάς ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο, το MG3 Hybrid Plus Exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλά στην Αγία Παρασκευή. Τι δώρο είναι αυτό, πραγματικά, ποιος άλλος σας θα κάνει αυτά τα δώρα? Ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο του κουτιού που θα το παίρνετε και θα γυρίσετε όλο τον κόσμο, θα κάνετε τα ταξίδια τη ζωή σας. Λοιπόν, έχετε 5 ολόκληρα λεπτά να γράψετε στο Viber του Σφαίρα τη λέξη password και τα υπόλοιπα αφήστε τα πάνω μας. Θα βγούμε με έναν ακροατή, μια ακροάτρια στον αέρα σε πολύ πολύ λίγο να μιλήσουμε και εύχομαι να μου πείτε ολόσωστα το password. Τη λέξη password λοιπόν στο Viber του Σφαίρα και θα βγούμε να παίξουμε για το MG3 Hybrid Plus. Προς το παρόν πάμε να ακούσουμε Ρία Ελληνίδου, Δήμο Αναστασιάδη και κάτι πολύ πολύ ωραίο από τα παλιά και έρχομαι να μιλήσουμε.

0: πάρα πολύ μου αρέσει αυτό το τραγούδι από Θάνο Πετρέλη. Δεν ξέρω, τώρα μου έχει κάτσει αυτό εμένα στο μυαλό και θέλω να το βάζω και να το ξαναβάζω. 8 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 12, είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Προφανώς, Δευτέρα 18 του Μάη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είμαι πάρα πολύ έτοιμη να βγάλω τηλέφωνο στον αέρα, να μιλήσω για να δούμε με ποιον ή ποια θα μιλήσω σήμερα. Και άραγε, θα μου απαντήσει σωστά. Ωρε, μάνα μου, καλή κατευθείαν. Για να δούμε, για να δούμε. Αχ, πάμε λίγο.
1: Ναι.
0: Βένια μου.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, τι κάνεις?
1: Καλά.
0: Έχεις καταλάβει που σου τηλεφωνώ?
1: Όχι, δεν έχω καταλάβει.
0: Όχι, Βένια, έχεις στείλει ένα μήνυμα για κάποιο password?
1: Α, ναι, ναι, ναι, σφαίρα, σφαίρα.
0: Έλα, σφαίρα,
1: ναι.
0: Σφαίρα. Πες το μου να γίνει χαμός.
1: 13-12.
0: 13-12, ολόσωστη. Μπράβο, ρε Βένια, μπήκε στην κλήρωση.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, φιλάκια πολλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή σου μέρα και καλή εβδομάδα. Γεια, γεια, γεια. Τι ωραία που μου απαντάτε. Σωστά, έτσι να ξεκινήσει καλή εβδομάδα. Κατάλαβε τώρα τι γίνεται. Τέτοια θέλω. Να χαίρομαι, να παίρνουμε λίγο τα πάνω μας. Μικρή διακοπή και έρχομαι να μπούμε στην τρίτη και τελευταία ώρα. Να δώσω και δωράκι σας. Έχω σήμερα ένα φανταστικό δώρο. Μείνετε εδώ.

0: 102.2. Μόνο επιτυχίες.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
3: Ψήθηκα.
2: Όχι.
3: Τι?
2: Πατάτε!
1: Πρωινό σφαίρα.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 12 στον Σφαίρα 102.2.
4: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
5: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
8: Αχα.
7: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
8: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
7: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Τάκης και Μπούκλης.
11: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
12: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω?
11: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
12: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
11: Και τι λέτε?
12: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
11: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
12: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
11: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
10: Τάκης και Μπούκλης.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
6: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
13: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό.

0: καφέινη, green πορτοκαλάδα, green λεμονάδα, green βυσσινάδα, green γκαζόζα, green mojito, green pink grapefruit, green lodi ginger lime, green passion fruit, green bitter orange spritz, green soda και green tonic. Ξεκόλα, η green δεν είναι μόνο κόλλα. Green, με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft, για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac. Να δω.

0: σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καύτες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος. Με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
4: Σφαίρα 102.2
5: και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
6: Εσύ ως φτάσαμε στην τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής μας. Λοιπόν, 12 ακριβώς η ώρα, είστε συντονισμένοι στον Σφαίρα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και θα σας πω ευθύς αμέσως το ανοίξτε το Viber του Σφαίρα, γιατί σας δίνω ένα ρολόι Ούζου φανταστικό. Στη συλλογή έτσι των Ούζου υπάρχει πάντα ένα ρολόι για τον καθένα, σχέδια και συνδυασμοί χρωμάτων που κάνουν τα ρολόγια το ιδανικό αξεσουάρ μόδα. Το e-shop τους είναι ούζου.gr, έτσι θα τους βρείτε και στα social media. Οπότε ανοίγετε το Viber, πληκτρολογείτε Ούζου, το όνομα τεπώνυμό σας και αποστολή στο 6936 10122, και πολύ πολύ καλή επιτυχία. Ούζου λοιπόν, όνομα τεπώνυμο, και το στέλνετε στο Viber του Σφαίρα. Κατά τα άλλα, το καφεδάκι σας μην ξεχνάτε, το φανταστικό, γιατί ναι μεν, εντάξει, υπάρχουν και μέρες που δεν ξεκινάνε καλά και πάντα όμως διορθώνονται στην πορεία με ένα μικρό reset, με μια επιλογή που αλλάζει τη διάθεσή σου. Μικέλ Coffee Company, γιατί καμία μέρα δεν είναι χαμένη όταν ξεκινάς από την αρχή. 10 αγαπημένοι καλλιτέχνες στη σειρά έρχονται λοιπόν, δυναμώστε τα ραδιόφωνά σας και τα λέμε σε λιγάκι πια στα ζώδια. Επίθεση, επίθεση, βέβαια το ριφέρι.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Σφαίρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.

0: έχει μάθει, μας λέει ο Πέτρος Ιακωβίδης. Ένα τραγούδι που το ακούσατε αποκλειστικά πρώτη εδώ στον Σφαίρα. Τα λέμε και αυτά. 29 λεπτά μετά από τις 12. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Η Μηδερίνα Ευαγγέλη μαζί μέχρι και τη μία. Φύγαμε για ζωδιάκια. Κριέ, μία ενδοσκόπηση. Δεν θα έβλαπτε καθόλου προκειμένου να δεις με ξεκάθαρη ματιά τα κακό κείμενα. Και να τα λύσεις φυσικά. Ταύρι, θα διαπιστώσετε με χαρά ότι είστε σε θέση να διεκπαιρεώσετε ένα μεγάλο όγκο υποχρεώσεών σας, αλλά και να πάτε ένα βήμα πιο πέρα την επαγγελματική σας εξέλιξη. Δίδυμη, επικοινωνιακή, άνετη, ομιλητική, θα είστε η ψυχή της παρέας σήμερα. Καρκινάκια, τα νεύρα σας χτυπούν κόκκινο. Οχοχοχ. Καθώς θα χρειαστεί να πληρώσετε εσείς για λάθη άλλων. Και επειδή δεν σας περισσεύουν, θα απαιτήσετε να αποζημιωθείτε για την ταλαιπωρία. Λιοντάρια, συζητήσιμη και επικοινωνιακή, θα περάσετε τα θέλω σας και στον σύντροφό σας, αλλά και στους γύρω σας και θα πάρετε μεγάλη ικανοποίηση. Παρθένε, ένα πρόσωπο κύρου σας ευνοεί και σας βοηθά να προωθήσετε τα σχέδιά σας. Ζυγή, επικοινωνιακές ως επιτοπλίστων οι επαφές και γνωριμίες για όσους από εσάς αναζητούν τέρι. Σκορπιοί που είμαστε, θα ξεκαθαρίσετε το τοπίο στη δουλειά σας, κυρίως ό,τι έχει να κάνει με συνεργάτες που προσπάθησαν να βλάψουν την εικόνα σας. Ένα πρόσωπο με μεγάλη αξιοπιστία και κύρος είναι με το μέρος σας. Το ξωτάκι, αν αισθάνεστε εγκλωβισμένοι σε σχέσεις που δεν τραβάνε άλλο, καλό είναι να τις τελειώσετε και να απαλλαγείτε από μεγάλο ψυχικό βάρος. Εγώ, κυρία, αν θέλετε πραγματικά να προστατέψετε τον εαυτό σας και τα αισθήματά σας, μην διστάσετε να προβείτε σε ριζικές αλλαγές. Υδροχόοι, θα πρέπει να αλλάξετε κατά πολύ τον τρόπο που σκέφτεστε και δράτε στα ερωτικά σας, αν θέλετε να γυρίσει η κατάσταση υπέρ σας. Και τέλος, Ψάρια, το πλανητικό γίγνεσθε σας προτρέπει να προβείτε σε μια σειρά ανανεωτικών κινήσεων έτσι ώστε να ξεμπλοκαριστείτε από ανασφάλειες και αρνητικές καταστάσεις που σας πάνε πίσω. Αυτά και με τα ζώδια, παιδιά μου αγαπημένα. Μικρή διακοπή και έρχομαι για φινάλι.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Σκέφτηκα τι θα πω στον Αναστάση για να τον σοκάρω.
3: Και τι του είπες?
2: Του λέω: εγώ, Αναστάση, παλιά πήγαινα 7 χιλιόμετρα με τα πόδια για να βρω WiFi. Του λέω: για να καταλάβεις τι έχει περάσει ο πατέρας.
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με bonus. Γιατί τώρα και μέχρι τις 31 Μαΐου με τις αγορές σας στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr αξίας 100 ευρώ και πάνω κερδίζετε επιπλέον 3.000 bonus πόντους, αλλά και εξαργυρώνετε μόνο με τους μισούς bonus πόντους με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
7: Και του έφραν και του τα μπαμπά.
8: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
9: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. OmaSushiBar.gr.
10: Τάκης και Μπούκλης.
3: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
10: Πάμε να δούμε σπίτια.
11: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
10: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
11: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
10: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
11: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
10: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ, παρακαλώ.
12: Τάκης και Μπούμπις.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
13: Σπυρό.
14: Τι είναι πάλι?
13: Είμαι απογοητευμένη. Μια φορά είπα κι εγώ να πάω για τένις και τα γήπεδα ήταν χάλια.
14: Δηλαδή?
13: Ήταν διαλυμένα τα δάπεδα.
14: Και τι στεναχωριέσαι, βρε κουτό. Πες τους να βάλουν Tartan System της Cosmochrome και τα γήπεδα θα γίνουν πάλι καινούρια.
13: Στο τένις.
14: Και στο τένις και στο μπάσκετ και στα προάβλια των σχολείων. Πιστοποιημένο σύστημα βαφής αθλητικών δαπέδων. Αυτή είναι η λύση.
13: Tartan System της Cosmochrome και φύγαμε για παιχνίδι.
14: Είπαμε, όλα τα έχει η Cosmochrome.
15: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο, 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και Jumbo Cake, 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
16: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
17: Coach.
16: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
17: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
16: Coach, σου είπα όχι τώρα! Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
18: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
19: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
20: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
22: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr. Κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
23: Έρχονται 250 κλασικά αυτοκίνητα, φορτωμένα με νοσταλγία, κινητά μνημεία πολιτισμού. Μαζί τους τα αυριανά Classic Supercars, πλάι στη θάλασσα. Με μπέργκερ, hot dog, παγωτά, popcorn και Classic Rock. Κυριακή, φιέστα για όλη την οικογένεια. Θέαμα μοναδικό που βλέπετε μόνο μία φορά το χρόνο. Παραλιακός πεζόδρομος Αλίμου. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6. Ελάτε χορεύοντας. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλμος Classic Car Sunday 7. Από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου.
1: Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 102,2. Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.
24: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102.2.

ήταν και για σήμερα, παιδιά μου. Άλλη μια φανταστική εκπομπή. Μόλις σας λέω, ολοκληρώθηκε. Ήμουν και εξακολουθώ φυσικά να είμαι η Βερίνα Ευαγγελού από τις 10 μέχρι και τώρα κοντά σας. Ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ. Και κάναμε όμορφη παρέα. Μένετε κολλημένοι και συντονισμένοι στο νούμερο 1 ραδιόφωνο, τον Σφαίρα. Ακολουθεί Μαρία Ντονά, Θέμης Γεωργαντάς, Ελίνα Νικόλα, Ιράνια, ο Πέτρος. Αύριο το πρωί ο Γρηγόρης, ο Γιώργος, η Νάνση, ο Παναγής και ο Νίκος μας. Και λίγο πριν τις 10 πρώτα ο Θεός. Έρχομαι κι εγώ για τα δικά μας. Μέχρι αύριο Τρίτη που θα τα ξαναπούμε. Να περάσετε πολύ πολύ όμορφα ό,τι και αν κάνετε, να προσέχετε, έχετε όλοι.

0: 102,2. Μόνο επιτυχίες.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Το ανέκδοτο της ημέρας.
3: Σε σαλούν αράζουν οι καμπόιδες να πούμε άγρια δύση και τα λοιπά. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιος να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένος, σκισμένος στα ρούχα του, έτοιμο θάνατος.
4: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρος Πιτ.
3: Πέφτει κάτω. Ω, μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι. Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάν, ο μαύρο σπίτι, θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένα τύπο από το άλογο, πολύ άγριο να πούμε, με μουστάκι εκεί, ιστορίε, πιστόλια ζωσμένο. Μπαμ, σκάει την πόρτα του. Ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλε σήμερα, λέει, δεν θα σα σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρί με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Ω, σκοτώ, πού, πού. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Α, πού, πού, πού. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στι κλωτσιέ την ομάδα Β. Τρέχουν, αχ, ρίχνουν κλωτσιέ. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιέ. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλο το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται το μαύρο σπίτι.
1: Έξι με 7, 8,
2: 9,
1: 10. 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. Νίκος from Greece είναι εδώ για τους τελικούς.
6: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Noviverse.
7: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
8: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
9: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
10: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα είσαι.
11: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
12: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
11: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
13: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
14: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
16: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
17: ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
10: Ναι, έλα Γιώργο.
19: Έλα, λέ.
10: Μ' ακούς?
19: Σ' ακούω.
10: Ο μικρός.
19: Τι?
10: Είπε την πρώτη του λέξη.
19: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
10: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
19: Τι?
10: Είπε μπα.
19: Είπε μπαμπά.
10: Όχι.
19: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
10: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
19: Μπάλα.
10: Ναι.
19: Είπε μπάλα.
10: Είπε μπάλα.
19: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
20: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
21: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
22: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
24: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
25: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
26: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
25: Με πήραν άγνωστοι.
27: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
25: Και τελείως άγνωστοι.
28: Όλα, σενιόρ Μάκης.
25: Εντάξει ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
29: Euro Jackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 118 εκατομμύρια ευρώ. Eurojack...
25: Τηλέφωνα μην παίρνετε.
29: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 118 εκατομμύρια ευρώ.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το ύψωμένο.

0: υπέροχο τραγούδι από τον Πάνο Κιάμο στον Σφαίρα 102.2 σαν ταινία παλιά. Τι ωραίο, στα 31 λεπτά και μετά τη μία. Και τι ωραία ημέρα, έχει ξημερώσει ημέρα για την Αθήνα, αλλά και για το μεγαλύτερο ποσοστό της Ελλάδας. Υπέροχη θερμοκρασία, έχει φωτίσει λίγο ο ουρανός και αυτό μας φτιάχνει το κέφι και τη διάθεση. Και το γεγονός ότι έχουμε ξεκινήσει την εβδομάδα και είμαστε παρέα μαζί. Λοιπόν, έχω τώρα να σας πω την κορυφαία πρόταση, βεβαίως. Ποια είναι αυτή? Είναι ο Γερμανός. 2 στις 3 επισκευές κινητού γίνονται άμεσα από το κατάστημα. Σκεφτείτε περισσότερα από 95.000 περιστατικά τον χρόνο. 69% των βλαβών λύνονται επιτόπου είτε το κινητό σας είναι εντός είτε εκτός εγγύησης. Όσο και αν πεις με πάνω από 25 χρόνια εμπειρία, όχι απλά κάτι κάνεις καλά, κάτι κάνεις καλύτερα από όλους. Λοιπόν, μείνετε εδώ. Σε λίγο δηλώνατε συμμετοχή για να κερδίσετε μια δωρεάν επιταγή αξίας 2.000 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home στο SMS στο 19619, γράφοντας Σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία δίνει το δωράκι, την ηλικία σας και κάνετε την αποστολή. Στο Mo Break θα επιστρέψω σε λίγο.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Το μήνυμα η Σοφία και μου λέει: Γρηγόρη, επιτέλους μου λέει ο δικός μου μίλησε για γάμο. Τη απάντησα: Γρηγόρη, τι σου είπε? Μου είπε ότι είναι παντρεμένος με τρία παιδιά.
3: Ο πόνος είναι ανυπόφορος.
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ πάνω σου.

0: step. Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
2: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
1: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
8: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
9: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
8: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
10: Για την τέλεια. Μα στιχωτή υφή.
8: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
11: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
8: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
12: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου...
8: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
13: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
8: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
14: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
15: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
16: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
17: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μία επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr. Κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
18: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
19: Hertz Leasing.
18: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
19: Hertz Leasing.
18: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
19: Hertz Leasing.
18: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
20: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
21: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
0: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
2: Ο Άλυμος παρουσιάζει τη μεγαλύτερη έκθεση κλασικών αυτοκινήτων και supercars. Μια Κυριακή φιέστας με μπέργκερ, hot dogs, παγωτά, popcorn και classic rock. Τα σπανιότερα, εντυπωσιακότερα αυτοκίνητα της χώρας. Πάρτε οικογένεια, παιδιά, σκυλιά και ελάτε χορεύοντας. Κυριακή 31 Μαΐου 1 με 6 στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίμου. Θα περάσετε αξέχαστα. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλυμος Classic Car Sunday 7 από τον Νίκο Μαστοράκη και το Δήμο Αλίμου.
22: Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 102,2. Ο Σφαίρα 102,2 σε Facebook, Insta και TikTok.
23: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στον Σφαίρα και ετοιμαζόμαστε για το Σφαίρα Park Concert, συναυλία με τη Μαρσό στο Άλξος Παγκρατίου. Εκεί θα είναι και ο δικός μας ο Πέτρος Καράς και ο Dipan στο Open Act. Σας περιμένουμε, ένα φανταστικό πάρτι όπου ειλικρινά θα περάσετε υπέροχα και με είσοδο ελεύθερη. Δεν πρέπει να το χάσει κανείς. Τώρα, το κορίτσι Ρία Ελληνίδου είχε γενέθλια, τα γιόρτασε με τον αγαπημένο της και πολύ καλά έκανε και μας αρέσει πολύ. Εξηγήστε μου λοιπόν.

υπέροχο τραγούδι από τον Στέλιο Ρόκο στο Σφαίρα 102.2. Συμπληρώσαμε με αυτό μία ώρα μουσική εδώ παρέα μαζί και νομίζω ότι είναι τέλειο και θα γίνει ακόμη καλύτερο. Ξέρετε ποιο, Το ότι θα επιστρέψω στη δεύτερη μου ώρα και εκεί θα παίξουμε το σούπερ μας παιχνίδι, Σφαίρα Password, γιατί ξέρω ότι έχετε πολύ πολύ μεγάλη αγωνία, όπως και εμείς άλλωστε, για αυτή την τεράστια έκπληξη που θα σας περιμένει. Τι είναι αυτό που μπορώ να κάνω, θα σας πω αμέσως τώρα. Αυτό που μπορείτε μάλλον να κάνετε εσείς καλύτερα. Ένα MG3 Hybrid iExclusive έκδοση αξίας 22.500 ευρώ από την φανταστική εταιρεία MG Omega Ελλάς ΑΕ στην Αγία Παρασκευή, που σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το δώρο και το ότι θα κάνετε έναν άνθρωπο πάρα πολύ ευτυχισμένο σε λίγο καιρό από τώρα. Μέχρι τότε σύντομο break και επιστρέφουμε σε λίγο στον

0: 102.2. Ακούς τα καλύτερα. Πρωινό σφαίρα.
1: Μάλιστα, λοιπόν, εγώ είμαι λίγο πιασμένος γιατί πήγα γυμναστήριο χθες.
2: Αλήθεια, ξεκίνησε.
3: Άντε, καλή αρχή.
1: Μπράβο. Ευχαριστώ πολύ.
2: Μπράβο.
1: Πρώτη μέρα έκανα το διάδρομο.
2: Ναι.
1: Έκανα και τα τζάμια και έφυγα.
0: Μάλιστα. Πρωινό σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός είναι στον Σφαίρα 102.2 με την ενέργεια της ΔΕΗ. Οι κορυφαίοι Έλληνες καλλιτέχνες, συγκλονιστικές ερμηνείες. Ένα μοναδικό σκηνικό με τη Δάνια Κωστάκη.
4: Παρέα στον Σφαίρα με την υποστήριξη της VistaBet και καλή μας διασκέδαση. Μπες τώρα στο sfera.gr, δήλωσε συμμετοχή και γίνε μια παρέα με τους καλλιτέχνες που αγαπάς. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
6: Αχα.
5: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
6: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
5: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
9: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
10: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
9: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
0: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τούρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
4: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
11: Τάκης και Μπούμπης.
12: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
13: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω?
12: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
13: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
12: Και τι λέτε?
13: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
12: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
13: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
12: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
11: Τάκης και Μπούμπης.
14: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
15: Μπαχαρικά Καγιά. Ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά αλλά και τα πιο επιτυδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές αλλά και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
16: Το Σάββατο, 23 Μαΐου, η διασκέδαση έχει προορισμό. Ο πολυχώρος Gold Park υποδέχεται τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη για μια ξεχωριστή live εμφάνιση. Εθνική Οδός, Ελευσίνα Στιβών, 149, Μάνδρα Αττικής. Ώρα έναρξης, 8:30. Τηλέφωνο κρατήσεων, 695-999-1841. Gold Park. Εκεί που το Σάββατο γίνεται εμπειρία.
2: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ. Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις

0: Μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivechrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
4: Για σκέψου.
3: Mastercard Day.
4: Σωστά.
5: Πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Ναι.
1: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / GR / Mastercard / Day.
3: Happy Mastercard Day!
6: Και πίσω σε εμάς! Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80. Απαντά ο μπαρίστα.
7: Είναι 80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Σφαίρα 102-2
9: και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
10: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 18 του Μάη στον Σφαίρα 102-2. Μαρία Αντώνα στην παρέα σας και γίνεται να έχεις απίστευτα γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι σου, στην πόλη σου, στο νησί σου, στο βουνό. Ναι, παιδιά, γίνεται. Αυτό το φέρνει το Cosmote 5G Wi-Fi για να μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και περιόριστα λεπτά ομιλίες προς όλους κάθε γωνιά της Ελλάδας. Αυτό είναι το Cosmote 5G Wi-Fi. Αμέ, απόλαυσε και εσύ γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal και μπες στη νέα εποχή συνδεσιμότητας. Περισσότερα στο Cosmote.gr τώρα. Έχω επιτυχιάρες σε λίγο. Νίκος Μακρόπουλος, Νίκος Βέρτης, Άννα Βύση, Μιχάλης Χατζηγιάννης και Χρήστος Μάστορας. Ενώ ο Νίκος ο Οικονομόπουλος έρχεται με πολύ λίγα λόγια, όπως άλλωστε μας έχει συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια στην πορεία του καλλιτεχνικά.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: 102,2. 10 στη σειρά, χωρίς διαφημίσεις.
1: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102,2.

Βρες το Sfera Password. Το ολοκαινούριο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει.

0: Υπέροχο τραγούδι εδώ στον Σφαίρα 102 στα 30 λεπτά για μετά τις 2. Φανταστικά θα τα περάσουμε. Και όπως όλα γύρω μας, έτσι και ασφάλειες αυτοκινήτου ακριβένουν. Το θέμα είναι, πληρώνεις πραγματικά την καλύτερη τιμή? Στο κοσμοτέ.gr συγκρίνεις 19 ασφαλιστικές, αποκτάς την ασφάλεια που χρειάζεσαι από 65 ευρώ το χρόνο με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Μπες τώρα και απέκτησε αυτή που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Τώρα, αν χρειάζεστε κάτι για το κινητό, Γερμανός είναι η λύση. 2 στις 3 επισκευές κινητού γίνονται άμεσα από το κατάστημα, δηλαδή πάνω από 99% των περιπτώσεων λύνεται εκείνη τη στιγμή και έχουν και εξουσιοδοτημένο σέρβις. Μην ψάχνετε αλλού γιατί πραγματικά θα χάσετε. Θέλετε και καλλιτικούλια? Και από αυτά έχουμε. Viber Σφαίρα και έχουμε και τα καλύτερα από τη Μαργελένα Ρουμελιώτη, Mar Beauty, στον Σφαίρα 102. Αρκεί να γράψετε Mar Beauty αμέσως τώρα που μιλάμε. Να γράψετε Σφαίρα κενό, Mar Beauty, το ονοματεπώνυμό σας, και αυτό να το κάνετε αποστολή στο 693-610-1022. Σύντομο break, θα λέμε σε λιγάκι.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Moments. Συνάντησα τον γιατρό στον δρόμο. Πείτε μου, λέει, ποια είναι τα ιδανικά κιλά για το ύψος μου? Και μου λέει, τα ιδανικά κιλά για το ύψος σου είναι, μου λέει, 88.
3: Α!
2: Και λέω, ποιο είναι το ιδανικό ύψος για τα κιλά μου? Μου λέει, 4 μέτρα.
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει Σφαίρα Park Concert Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το βράδυ. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δίνουμε μουσικό ραντεβού με τον Σφαίρα στο Άλσος Παγκρατίου και αποχαιρετούμε την Άνοιξη με ένα μοναδικό πάρτι μέσα στο πάρκο.
5: Φέρε τη βότκα, φέρε το βυσσινό.
4: DJ set με τον Πέτρο Καρά, opening act από τον Deep Pants και ένα ξεσηκωτικό live performance με τη Μαρσό. Μην το χάσεις. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου. Είσοδος ελεύθερη. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
6: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
9: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
10: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
11: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
12: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official Partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Noviverse.
13: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green, με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-papoutsia.gr ξεπεριμένουν οι πιο καύτες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
7: Καθρέφτης. Η αχαριστία πληγώνει. Βαθιά. Δεν αφορά μόνο μια πράξη. Αφορά τη σχέση. Αυτό που υπήρχε και αυτό που χάθηκε. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
14: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε 3-19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Domotel Castri Hotel στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις!
15: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
16: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
17: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
18: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
17: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
19: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
20: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
22: Ανανεώστε το σπίτι σας με bonus. Γιατί τώρα και μέχρι τις 31 Μαΐου με τις αγορές σας στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr αξίας 100 ευρώ και πάνω κερδίζετε επιπλέον 3.000 bonus πόντους αλλά και εξαργυρώνετε μόνο με τους μισούς bonus πόντους με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
1: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.
23: Το Σφαίρα Password είναι 2-0-1-5.
0: Αυτό είναι λοιπόν το Σφαίρα Password. Στέλνετε μηνυματάκια αμέσως τώρα στο Viber του Σφαίρα 693-610-1022. Και αυτό που έχετε να κάνετε είναι να περιμένετε κάποια στιγμή να σας τηλεφωνήσω να βγούμε στον αέρα μαζί για να παίξουμε Σφαίρα Password και να κερδίσετε ένα εκπληκτικό αυτοκίνητο των ονείρων σας. MG3 Hybrid iExclusive έκδοση αξίας 22.500 ευρώ από την MG Omega Las ΑΕ. Λοιπόν, ακόμα μία φορά να σας υπενθυμίσω για την Κοσμοτέ Telecom που φέρνει τώρα το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi για να μπορείτε να απολαμβάνετε ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους σε κάθε γωνία της Ελλάδας. Κοσμοτέ 5G Wi-Fi. Απολαύστε και εσείς γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal και μπείτε στη νέα εποχή συνδεσιμότητας περισσότερα στο κοσμοτέ.gr. Τώρα πάμε να ακούσουμε έναν. Θοδωρή Φέρη, γιατί τον χρειαζόμαστε.
24: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρη.

0: υπέροχο τραγούδι από τον Γιώργο Σαμπάνη στο Σφαίρα 102.2. Μάτια μου δεν με αγαπούσες, αλλά εγώ, επειδή σας αγαπώ, θέλω να παίξω. Θέλω να παίξω Σφαίρα Password, γιατί αυτό το εκπληκτικό αυτοκίνητο δεν μπορεί να περιμένει άλλο. Είναι το MG3 Hybrid iXclusive έκδοση αξίας 22.500 ευρώ από τη φανταστική εταιρεία MG Omega Ελλάς ΑΕ στην Αγία Παρασκευή. Να πω αριθμό. Εδώ φτερνίστηκε μια συνεργάτη μου. Αλλά θα ρωτήσω Ζαχαρούλα. Ζαχαρούλα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τι ωραίο όνομα είναι αυτό, ρε Ζαχαρούλα. Ελπίζω όλη η εβδομάδα μας να είναι έτσι ηλικιά και ζάχαρη όπως εσύ.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μην το κάνεις αυτό, μην το κάνεις αυτό.
1: Πάρα πολύ χαρούμενη. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που σας ακούω.
0: Εμείς να δεις πόσο χαρούμενη. Άμα μου πεις και το σωστό τον κωδικό τώρα, ρε Ζαχαρούλα.
1: Ναι, λοιπόν, θα το πω.
0: Για
1: είναι
0: πες.
1: Το 2015.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Μπήκε εβδομάδα, φανταστικά. Μπήκε εβδομάδα ζάχαρη. Λοιπόν, Ζαχαρούλα, μία αφιέρωση.
1: Δεν σας ακούω.
0: Μία αφιερωσούλα που θες να κάνεις.
1: Α, η μαμά μου.
0: Εντάξει, Ζαχαρούλα μου, πολλά φιλάκια.
1: Γεια.
0: Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σε αποχαιρετήσω κι εγώ. Είχαμε πάλι νικητή. Έτσι, τέλεια να συνεχίσει, ρε παιδί μου, αυτό το σερί και σήμερα Παρασκευή στην απογευματινή ζώνη με την Ελίνα και τον Νικόλαο. Μέχρι τότε η Μάρια Αντώνα φεύγει, ο Θέμης Γιώργαντας έρχεται και εμείς ξανά ραντεβού ακριβώς τη μία. Πολλά ζούμερα φιλιά.

0: Τρανζίστορ 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
3: Ψήθηκα.
2: Όχι.
3: Τι?
2: Πατάτε!
1: Πρωινό Σφαίρα.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Ναι, έλα Γιώργο.
6: Έλα, λέ.
5: Μ' ακούς?
6: Σ' ακούω.
5: Ο μικρός.
6: Τι?
5: Είπε την πρώτη του λέξη.
6: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά.
5: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
6: Τι?
5: Είπε μπα. Είπε
6: παπά.
5: Όχι.
6: Είπε παπά το καμπάρι μου.
5: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
6: Μπάλα. Είπε μπάλα.
5: Είπε μπάλα.
6: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
7: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
8: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
9: Και του έφρανε και τούτα μπαμπά.
10: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
11: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
12: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
13: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
12: Ε!
13: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
12: Παίζουμε!
13: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
12: Μα...
13: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
14: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
15: Αχα.
14: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
15: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
14: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
16: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
17: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
18: Καθρέφτης, η ζήλια δείχνει, όχι τους άλλους, εσένα. Δεν αποκαλύπτει τα ελαττώματά τους. Αποκαλύπτει τις δικές σου ανασφάλειες. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
3: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
19: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
20: Θείε Μάκη, θείουλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
19: Με πήραν άγνωστη.
21: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
19: Και τελείως άγνωστη.
22: Όλα, σενιόρ Μάκης.
19: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με παίρνετε.
23: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 118 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win. Winning awaits.
24: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
26: Σφαίρα 102-2.
27: 3 με 5 Θέμης Γιοργαντάς.
28: Εδώ είμαστε και πάλι. Τι μου κάνουν τα καλά μου τα παιδιά. Πώς θα περνάμε, όλα καλά. Λοιπόν, σήμερα Δευτέρα 18 του μήνα. Θα πούμε χρόνια πολλά στην Ιουλία που γιορτάζει. Βλέπω εδώ στο ορτολόγιο Ιουλία, Ιουλιανή και Γαλάτια. Να σας χαιρόμαστε. Είμαι ο Θέμης Γιοργαντάς, στην παρέα μας φυσικά. Και η Nova, παιδιά, σας έχω τα καλύτερα νέα. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Χωρίς οπτική να. Καλά ακούσατε. Χωρίς οπτική να. Μάθετε περισσότερα nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω οπτική να. Μάθετε περισσότερα nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps

0: σε ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Σφαίρα 102-2. 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή.
1: Παρέα στον Σφαίρα με το Δήμο Αναστασιάδη.

0: 92,2.
1: Καλησπέρα.
2: What's your name?
3: Α, καλά.
1: Μάριο.
4: Μάριο, με ποιον θα κάνεις ομάδα?
1: Πάμε και με τους δύο.
4: Δεν γίνεται αυτό.
2: Δεν γίνεται,
4: θα
2: πρέπει να επιλέξεις.
1: Το ράπι τότε.
4: Μάλιστα.
2: Ξεκινάς εσύ και η λέξη είναι εργαλείο.
1: Πολύ εργαλείο.
4: Καφενείο.
1: Χειρουργείο.
2: Χαλαρό.
4: Χειρουργείο.
1: Πάμε, Νικολάκη.
4: Ο Ποροπολείο.
2: Come on.
4: Τι έγινε?
2: Φιλάκια!
4: Τι έγινε, γιατί μπήκες πίσω να χαλαρώσει?
2: Ναι, ναι, το έλεγε.
4: Πώς παραχαλάρωσες?
2: Έλεγε σχόλιο.
4: Τώρα σ' αρέσει. Τώρα και έπαιξε και λίγο ηρωνία, κάπου δεν στάθηκα πολύ.
0: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: των 2,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.
1: Παρέα στον Σφαίρα με τον Πέτρο Ιακωβίδη.

0: Αυτός βεβαίως είναι ο Ακύλας και το φέρτο εδώ στο σφαίρα 102-2. Ο Ακύλας τερμάτισε δέκατος στον μεγάλο τελικό του διαγωνισμού της Eurovision που σάρωσε και σε τηλεθέαση από ό,τι είδα χθες, αναμενόμενο φυσικά. Σίγουρα όλοι θέλαμε κάτι καλύτερο από την δέκατη θέση. Αυτό όμως δεν αλλάζει το γεγονός ότι ο Ακύλας ήταν εξαιρετικός και αυτός και όλη η ομάδα που δούλεψε τόσο σκληρά τους τελευταίους μήνες για αυτό το υπέροχο άρτιο αποτέλεσμα. Ο Ακύλας σε λίγες μέρες κυκλοφορεί και την πρώτη του ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά και κάτι μου λέει το καλοκαίρι του 2026 θα είναι το καλοκαίρι του. Πριν να κλείσουμε το φάκελο Eurovision, θέλω λιγάκι να μοιραστώ μαζί σας κάτι. Αυτό που γίνεται κάθε χρόνο με τα περιβόητα προγνωστικά, τα οποία φέτος εμάς μας ξεσήκωσαν για τα καλά. Λοιπόν, η νικήτρια του διαγωνισμού φυσικά, δεν το ανέφερα αυτό και πρέπει να το πούμε, είναι η Ντάρα από τη Βουλγαρία, βασίλισσα της Eurovision για το 2026, μεγάλη νικήτρια του 70ου διαγωνισμού. Είπε το Μπαγκαράγκα, Μπαγκαράγκα, μάγεψε την Ευρώπη, παιδιά, συγκέντρωσε 516 βαθμούς. Και φυσικά σε ό,τι αφορά στην ομάδα του Μπαγκαράγκα, ένας από τους συνθέτες είναι ένας βετεράνος της Eurovision. Ένας καταξιωμένος συνθέτης ο οποίος λατρεύει το θεσμό και είναι σχεδόν κάθε χρόνο εκεί, ο Δημήτρης ο Κοντόπουλος. Μπράβο σε όλη την αποστολή, μπράβο και στην Τάρα. Λοιπόν, πάμε τώρα σε αυτό που σας είπα πριν, πάμε τώρα στα προγνωστικά. Πού ήταν η Ντάρα στα προγνωστικά, παιδιά? Γιατί δεν την είδαν ποτέ? Τι γίνεται με αυτά τα προγνωστικά? Λοιπόν, επίσης, αν εμείς νιώθουμε απογοητευμένοι με τον Ακύλα και τι θέλαμε σίγουρα πολύ παραπάνω, σκεφτείτε το σοκ που έπαθαν οι Φιλανδοί, οι οποίοι ήταν από την αρχή στην κορυφή. Το θυμάστε, ότι ο διαγωνισμό τον κερδίζει η Φιλανδία. Ήταν το απόλυτο φαβορί, δεν έπεσαν ποτέ από την πρώτη θέση στα προγνωστικά, με ποσοστό πάνω από 40%. Και βρέθηκαν τελικά εκτός πεντάδας και έφτασαν στην έκτη θέση. Τι γίνεται με τα προγνωστικά? Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
1: Πρωινό σφαίρα. Πρωινό σφαίρα. Moments.
2: Ανακάλυψα ότι έχω γυναικείο τρόπο σκέψης, φίλε.
3: Γυναικείο τρόπο σκέψης?
2: Βέβαια.
3: Τι εννοείς?
2: Τίποτα.
4: Σωστό.
5: Ναι.
1: We'll be back. Πρωινό σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
9: Νιώθω λίγο περίεργα.
8: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
10: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
11: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
12: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Belle. Με τα Eva Belle δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Belle. Ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
13: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
14: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
13: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
15: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
4: τρεις Εργενίδες.
5: Άχρηστη.
7: Ένα μωρό.
16: Αγάπη μου.
17: Ζουζούνα μου είσαι.
7: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
4: Και όλα ανατρέπονται.
18: Από το πουθενά.
7: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
18: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
4: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
18: Όμως μετά από μία.
7: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
4: Ένα μωρό για τρεις.
19: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
4: Διονύσης Ατζαράκης.
7: Ζήσης Ρούμπος.
18: Χάρης Χιώτης.
7: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
19: Και η Ελένη Καρακάση.
4: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
7: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
20: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
21: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
20: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
22: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
23: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. All win. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Υδραυλικά, ψυκτικά, κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition. Κάνουμε special. Κριτικές. Έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Να δείτε φωτογραφίες. Selfie. Έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Και δεν έμπαινε στο Δουλευταρά.
25: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
26: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
27: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
28: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
29: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
30: Hertz Leasing.
29: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
30: Hertz Leasing.
29: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
30: Hertz Leasing.
29: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
31: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
32: Σφαίρα Viber 6936 10122.
0: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε. Έρχεται και ο Πάνος Κιάμος στην παρέα μας και η Nova. Παιδιά, σας έχω τα καλύτερα νέα. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Χωρίς οπτική είναι, καλά ακούσατε. Χωρίς οπτική είναι. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Θυμίζω, τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr. Έρχεται ο Πάνος Κιάμος. Ξέρεις πολλούς.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Βούτια στο παρελθόν με την Έλενα Παπαρίσου. Το φιλί της ζωής εδώ στο Σφαίρα 102.2, παιδιά, έχει ξεκινήσει απίστευτος διαγωνισμός και η μεγάλη κλήρωση θα γίνει αυτή την Παρασκευή. Κάποιος πολύ τυχερός θα κερδίσει δώρο πεταγή αξίας 2.000 ευρώ από τα καταστήματα επίπλων Κοτσόπουλος Home. Παιδιά, τα έπιπλα Κοτσόπουλος Home σας περιμένουν με μεγάλες εκπτώσεις μόνο για λίγες ημέρες. Μέχρι τις 23 Μαΐου επωφεληθείτε λοιπόν από εκπτώσεις 30 έως 40% σε όλα τα έπιπλα και δώστε νέο αέρα στο σπίτι σας. Κοτσόπουλος Home, έπιπλα που ταιριάζουν σε εσάς. Θέλω να στείλετε SMS στο 19619, σφαίρα κενό και η απάντηση στην ερώτηση: ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο? Ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο? SMS 19619, σφαίρα κενό η απάντηση στην ερώτηση, κενό, ονοματεπώνυμο και ηλικία. Θυμίζω, η κλήρωση θα γίνει αυτή την Παρασκευή 22 Μαΐου. Πολύ και καλή επιτυχία. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.

0: Τον 2-2. Μόνο επιτυχίες.
1: Γιόλο. Πρωινό σφαίρα.
2: Ανεκδότο της ημέρας.
3: Σε σαλούν αράζουν οι καμπόιδες, να πούμε, άγρια δύση και τα λοιπά. Και που έχετε ένα άλογο. Ακούγεται κάποιος να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένος, σκισμένος στα ρούχα του, έτοιμο θάνατος.
4: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρος Πιτ.
3: Πέφτει κάτω. Ω, μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι. Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάν, ο μαύρο σπίτι, θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένα τύπο από το άλογο, πολύ άγριο να πούμε, με μουστάκι εκεί, ιστορίε, πιστόλια ζωσμένο. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του. Ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλε σήμερα, λέει, δεν θα σα σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρί με το σαλού είναι ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στι κλωτσιέ την ομάδα Β. Τρέχουν. Ρίχνουν κλωτσιέ. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιέ. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλο το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται το μαύρο σπίτι.
1: Έξι με 7, 8,
2: 9,
1: 10. 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
5: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
5: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
7: 1881
8: 1961
7: 5050
8: 1471.
3: Ναι!
8: 12-12.
9: Μπράβο!
10: 19-40.
5: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
11: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
12: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
13: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
14: Πάμε να δούμε σπίτια.
15: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
14: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
15: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
14: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
15: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
14: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
16: Τάκης και Μπούμπις.
14: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
17: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθέν μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθέν eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer. Jumbo.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
3: Για το καημάκι. Αχ, αυτό το καημάκι.
2: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
4: Για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
2: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
5: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
2: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε γιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
6: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου...
2: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
7: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
2: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Το Σάββατο, 23 Μαΐου, η διασκέδαση έχει προορισμό. Ο πολυχώρος Gold Park υποδέχεται τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη για μια ξεχωριστή live εμφάνιση. Εθνική Οδός, Ελευσίνα Στιβών, 149, Νάνδρα Αττικής. Ώρα έναρξης, 8.30. Τηλέφωνο κρατήσεων, 695-999-1841. Gold Park. Εκεί που το Σάββατο γίνεται εμπειρία.
10: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικοπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
11: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας, εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς ο αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και αδιάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
12: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Aesoplus.
13: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
14: Σφαίρα 102-2.
15: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
16: Σφαίρα 102-2 επιστρέψαμε. Παιδιά, σκεφτείτε λίγο αυτό. Δίνουμε αγάπη για να έρθουμε πιο κοντά με τους άλλους, αλλά τελικά μήπως η αγάπη που παίρνουμε είναι αυτή που μας χτίζει? Ακούστε αυτό. Η αγάπη που δίνεις χτίζει δεσμός, σε φέρνει κοντά με τους άλλους, αλλά η αγάπη που λαμβάνεις χτίζει εσένα. Αυτό γράφει ο Χάρης Πολίτης στο βιβλίο του Καθρέφτης, που παρουσιάζει την αλήθεια χωρίς φίλτρο. Το βιβλίο έχει γίνει best seller από τον πρώτο μήνα και κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Το βιβλίο έχει γίνει best seller από τον πρώτο μήνα και κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.

0: Τώρα παίρνουμε για τη μικρή κάτι βιβλιαράκια τρισδιάστατα. Και τη πήραμε, α πούμε, τα σκυλάκια, τα πουλάκια. Και προχθές πήραμε του μονόκερου. Κοίτανε. Πάμε στην πρώτη μονοκερίνα η Τζίνα. Η δεύτερη ήταν η Τζέσικα. Η τρίτη ήταν η τέτοια. Λέω τώρα οι μονόκεροι κολλάρα έχουν αλήσει. Λέω τι γίνεται, ρε μαλάκα. Σε λίγο λέω θα μπει Τζονι Μπι και θα λέει υποδεχτείτε την Τζέσικα.
1: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: Ρι Ελληνίδου, εξηγήστε μου εδώ στο Σφαίρα 102.2, παιδιά, το μεγαλύτερο παιχνίδι του ελληνικού ραδιοφώνου. Το Σφαίρα Password είναι εδώ και θα χαρίσει σε κάποιο σούπερ τυχερό, κάποια σούπερ τυχερή, ένα ολοκαινούριο αυτοκίνητο. Συγκεκριμένα το MG3 Hybrid Plus σε αποκλειστική έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την Ωμέγα Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Για να παίξεις πρέπει να ακούς καθημερινά 8.30 και 10.30 το πρωί, 2.30 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα. Τότε η παραγωγή του Σφαίρα ανακοινώνουν το Σφαίρα Password. Από εκείνη τη στιγμή έχεις μόνο 5 λεπτά για να δηλώσεις συμμετοχή στο παιχνίδι, στέλνοντας τη λέξη Password στο Viber του Σφαίρα. Από όσους έχουν στείλει μήνυμα, θα γίνεται κλήρωση και ένα σούπερ τυχερός θα βγαίνει τηλεφωνικά στον αέρα για να απαντήσει στην εξής ερώτηση: ποιο είναι το Σφαίρα Password που ανοίγει τον καράζ? Η σωστή απάντηση κερδίζει αυτόματα μία συμμετοχή στη μεγάλη κλήρωση για να κάνεις δικό σου το MG3 Hybrid Plus. Επιτρέπεται να παίξετε όσες φορές θέλετε, παιδιά, το οποίο σημαίνει ότι όσο περισσότερο ακούτε Σφαίρα, τόσο αυξάνεται και τις πιθανότητες να κερδίσετε το αυτοκίνητο. Όροι και προϋποθέσεις στο σφαίρα.gr. Πολύ και καλή επιτυχία. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Εάν φοβάστε ότι θα παχύνετε, να πίνετε πριν από κάθε γεύμα 50 γραμμάρια τσίπουρο.
3: Γιατί?
2: Το τσίπουρο διώχνει το φόβο.
4: Ψήτε να τυφλωθείτε.
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10.
5: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
9: Για σκέψου!
8: Mastercard Day!
9: Σωστά! Πάμε σούπερ μάρκετ!
8: Ναι!
10: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
8: Happy Mastercard Day!
11: Μπαχαρικά Καγιά. Ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά και τα πιο επιτυδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
12: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
13: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
12: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
14: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες.
15: Νέα Αττική Οδός. Ανανεώστε το σπίτι σας με bonus. Γιατί τώρα και μέχρι τις 31 Μαΐου με τις αγορές σας στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr αξίας 100 ευρώ και πάνω, κερδίζετε επιπλέον 3.000 bonus πόντους, αλλά και εξαργυρώνετε μόνο με τους μισούς bonus πόντους με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
16: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green, με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Green. Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
4: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
17: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
18: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
17: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
19: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
20: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Έλα Σπύρο.
22: Τι είναι πάλι?
21: Έχω πρόβλημα με την ταράτσα.
22: Δηλαδή?
21: Ζέστη το καλοκαίρι, υγρασία το χειμώνα. Να μην σου πω ότι στάζει κιόλας η οροφή.
22: Θα μονώσεις την ταράτσα με Vero System της Cosmochrome. Μονωτικό που είναι και υβριδικό για τέλεια στεγάνωση.
21: Vero System της Cosmochrome και υγρασία τέλος.
22: Τέλος? Παιδί μου, θα ξενιάσεις.
21: Με σώζεις.
22: Είπαμε, όλα τα έχει η Κοσμοχρόμ.
23: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
24: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
25: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
26: Σφαίρα 102.2.
0: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε, έρχεται και η Ελένη Φουρέρα. Πάμε τώρα εμείς όμως αυτό το σούπερ διαγωνισμό. Κάποιος πολύ τυχερός, κάποια πολύ τυχερή θα κερδίσει δώρα πεταγή αξίας 2.000 ευρώ από τα καταστήματα επίπλων Γκοτσόπουλος Home. Ανανεώστε παιδιά το χώρο σας με μοντέρνα ποιοτικά έπιπλα ελληνικής κατασκευής. Μόνο για λίγο. Όλη η συλλογή σε πραγματικές εκπτώσεις που αξίζει να δείτε από κοντά. Επισκεφτείτε λοιπόν τα καταστήματα Κοτσόπουλος Home σε Μαρούσι και Παλαιόφάλιρο ή μπείτε online gotsopoulos.gr. Κοτσόπουλος Home, έπιπλα που ταιριάζουν σε εσάς. SMS 19619. Θέλω να μου στείλετε λοιπόν το μήνυμα αυτό γράφοντας σφαίρα κενό και την απάντηση στην ερώτηση. Ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο? Ποια εταιρεία προσφέρει τη δωροπιταγή αξίας 2.000 ευρώ? SMS λοιπόν 19619, σφαίρα κενό η απάντηση. Στην ερώτηση και όνομα, τεπώνυμο και ηλικία. Θυμίζω παιδιά, η κλήρωση θα γίνει αυτή την Παρασκευή 22 του μήνα. Πολύ και καλή επιτυχία. Έρχεται η Ελένη Φουρέιρα. Δεν κάνω εγώ για σπίτι.

0: λόγω έλλειψης budget ακολουθεί προσωπικό πρόμο της εκπομπής μας.
1: Σε 10 λεπτά ξεκινάει το απογευματινό σφαίρα 102,2 με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Μη φύγετε, σας περιμένουμε.
0: Ελάτε!

0: Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια εδώ στο Σφαίρα 102.2. Κάπως αυτό το σημείο θα πρέπει να σας αφήσω. Από τις 3 ακριβώς μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς. Δεν είμαι μόνος, είμαι παρέα με την Νόβα. Τώρα δεν χρειάζεται να περιμένεις στο ίντερνετ για να φορτώσει τη σειρά που θες να δεις, γιατί με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική. Μάθε περισσότερα nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr. Δεν φεύγει κανείς. Απόγευμα δεινόσφαιρα σε λίγο κοντά μας. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Φυλάκια απειρά. Μουα. Καλή εβδομάδα σε όλους και πάλι.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Λοιπόν, δεν σας είπα την Παρασκευή τι έγινε.
3: Τι έγινε.
2: Δόθηκε από το σπίτι, ναι. Και φώναξε τον κλειδαρά.
3: Α.
2: Και ήρθε.
3: Και.
2: 50 ευρώ μου πήρε. Λιγότερα θα με παίρνω διαρρήκτη σε ένα μήνα.
1: Πρωινό σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 5 στον Σφαίρα 102.2.
4: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
1: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
1: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
9: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
10: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
11: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
12: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten.

0: νεοφάλιρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
3: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
4: Μ' ακούτε λίγο.
5: Okay. Καλησπέρα και καλό απόγευμα.
6: Απογευματινό σφαίρα 102.2 με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη.
4: Τι κάνετε?
5: Έτσι μιλάς στον αέρα.
4: Δεν μου ταιριάζει.
5: Γεια σας.
7: Καλησπέρα.
4: What's your name?
5: Α, καλά.
6: Απογευματινό σφαίρα 102.2.
7: Wow.
5: Έκανε wow.
6: Με την Ελίνα Παπίλα.
4: Εγώ το δουλεύω καλά το χέρι. Γενικά.
6: Και τον Νικόλα Ράπτη.
5: Αυτή την τράπεζα της ξεφτύλας.
6: 5 με 8.
4: Θα είμαστε παρέα.
6: Απογευματινό σφαίρα 102.2.
5: Μπορεί να κάνεις νιάου νιάου.
4: Νιάου νιάου.
8: Πού είχα πάρει?
4: Στο τρελοκομείο έχεις πάρει, αγάπη μου.
6: Κάθε απόγευμα στο σφαίρα 102.2 το ζούμε.
4: Σκέφτομαι ότι μου ταιριάζει πάρα πολύ αυτό το μάγκε.
5: Καλά.
6: Το απογευματινό σφαίρα

0: Έχει φύγει το παιδί.
1: Ρε Γιάννη, τι ζέστη είναι αυτή.
0: Έχει φύγει το παιδί.
1: Δεν ζεσταίνεσαι τώρα.
0: Κοίτα, εγώ επειδή αυτή τη στιγμή νομίζω είμαι σε μια φάση που... Δεν κατάλαβα τι έκανα το Σαββατοκύριακο.
1: Πέρασε ωραία.
0: Δεν πρέπει να έχω κάτσει.
1: Πρέπει να πέρασε πολύ ωραία. Στα social δείχνει ότι πέρασε πάρα πολύ. Γιάννη.
0: Πήγαμε, έχω
1: έλεγα
0: κάνει...
1: τη ζωή σου να έκανα, έλεγα ράπτη.
0: Όχι, κάνετε λάθος.
1: Έτσι έλεγα εγώ.
0: Ταξίδεψα, πήγα Παρασκευή στην Καλαμάτα, στα Φιλιατρά. Κάναμε μια φοβερή συνέντευξη μέσα στον Ελαιώνα.
1: Με ποιον?
0: Όταν θα βγει, θα μάθουμε.
1: Πες μου, πότε ξεκινάει το πρωτογράμμα.
0: Δεν ξεκινάει. Μιλάμε για καιρό τώρα, λες και είμαστε στον Μπόρα Μπόρα. Βροχή, να σταματάμε. Ήλιο. Επέστρεψα σπίτι Σάββατο, 12.30 ώρα το βράδυ.
1: Ναι.
0: Έχω τη μικρή μου με 39, πρώτη φορά. Δύο μέρες πήγαμε στη γιατρό πρωί-πρωί σήμερα.
1: 39, τύπου ακατέβατο,
0: ναι,
1: πούμε.
0: Ναι, είχε, ήμασταν οριακά χθες να πάμε νοσοκομείο. Το πρωί ήμουν σε φάση να σου πω, Ελίνα μου, εγώ.
1: Ναι, τι έχει όμως, κάνατε τεστ,
0: έχει
1: τέτοια.
0: Έχει ίωση.
1: Μαγδαλίτιδα.
0: Σαν αμυγδαλίτιδα, μας είπε γιατρός μια εβδομάδα σπίτι. Αυτά.
1: Αυτό ξέρεις τώρα. Δεν θέλω να.
0: Μου λέει κολλάει.
1: Δεν είναι μόνο ότι κολλάει. Ναι. Είναι ότι όπως εμένα, ας πούμε, η μικρή μου που μου έκανε οτίτιδα όταν ήταν πιο μικρή και τη έμεινε και κάθε φορά που αρρωσταίνει μου το γυρνάει οτίτιδα. Θέλει προσοχή γιατί αυτό τώρα σαν να το παντρεύεται το παιδί σε ένα μέρα. Χωρίς να θέλω να σας φρικάρω.
0: Καταλαβαίνω ότι λες κάθε παιδί το περνάει διαφορετικά. Ναι. Εμείς σκέψου τώρα ήταν, είναι τύπου Μάιος και λέμε πόπο, λέμε σε κανένα μήνα να αρχίσουμε και τα μπάνια. Αυτό ήταν. Πέρασε το project, αρρωσταίνω, μίξες και όλα αυτά. Και τώρα το παιδί...
1: Αυτό τι σημαίνει να κάνεις μπάνιο σε ένα μήνα.
0: Ναι, δεν σου είπα, όχι. Το παιδί τώρα να ξυπνάει και να τρέμει. Ναι, μοβ, ναι. Μοβ, το παιδί, μοβ. Μοβ.
1: Η γιατρός τι είπε αυτό, αντιβίωση.
0: Ναι, αντιβίωση, κανονικά αυτά. Τη λυπήθηκε η ψυχή μου, ρε. Να ξυπνάει τώρα το βράδυ κάθε μία ώρα, το παιδί να καίει. Ήταν λες και ήταν.
1: Εγώ θεωρούμε από τον κοινωνικό μου περίγυρο και γιατρός. Το φιλικό μου και το συγγενικό μου ότι είμαι μια αυστηρή μαμά.
0: Ναι.
1: Έτσι με θεωρούν, ρε παιδί μου. Ότι ανέκαθεν την πρώτη μέρα που έκανα παιδί, είμαι μια μαμά που βάζω όρια, που. Όχι σε όλες τις περιπτώσεις, τέλος πάντων μεγαλώνοντας δεν είναι τόσο, ειδικά στην εφηβεία. Αλλά θεωρούμε. Λοιπόν, σε αυτές τις περιπτώσεις. Σε πυρετούς και λυγίζω.
0: Ναι, δεν είναι.
1: Δεν μπορώ να διαχειριστώ. Δηλαδή, έχω θέμα.
0: Το λυπήθηκα το παιδί, ρε. Το λυπήθηκα. Βέβαια. Και το μεταξύ είχαμε και ένα event.
1: Και να κοιμηθεί τώρα. Πού να κοιμηθεί, δεν σε περνάει.
0: Μα δεν έχω κοιμηθεί. Με την Novibet χθες είχαμε το event πάλι το βράδυ τα ίδια. Είμαι Ελίνα, σαν να μου πες τι έγινε, αδελφέ. Πότε ήρθε η Δευτέρα, πότε φύγαμε, πότε κάναμε.
1: Ναι.
0: Δεν έχω καταλάβει τίποτα.
1: Welcome to
0: the club.
1: Parenthood.
0: Yes.
1: Λοιπόν, απογευματινό σφαίρα 102,2. Καταρχάς ζεσταίνομαι αυτή τη στιγμή. Λιώνω.
0: Ζεσταίνομαι λίγο.
1: Τι έχει κάνει, ρε Γιάννη. Καταρχάς βγάζει ζεστό αυτό, να ξέρετε.
0: Δεν ξέρω, Γιάννη τι κάνει τώρα.
1: Βάλτε στου 15 anyway. Να δροσίσει και μετά. Λοιπόν, εγώ τι έκανα.
0: Eurovision το Σάββατο, φαντάζομαι.
1: Eurovision, εντάξει, εγώ κοιμήθηκα.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Είχε, επειδή εγώ την παρακολούθησα την Eurovision, σου έδωσε μία αίσθηση η φετινή Eurovision, έτσι όπως ήταν στημένη για το ελληνικό ενδιαφέρον, μία αίσθηση αδιαφορίας. Όπως ψηφίζανε, όπως δηλαδή. Τώρα είχε περάσει η πρώτη ώρα και ήμασταν τύπου.
1: Εννοείς ότι πηγαίνει αργά η διαδικασία.
0: Όχι, ότι ήταν λίγο αδιάφορο το πώς ψηφίσανε, το πώς έγινε. Δηλαδή δεν είχε αυτή την αγωνία που έχουμε άλλες χρονιές με τη συμμετοχή μας. Από αρχή φάνηκε ότι δεν θα πάμε τόσο καλά όσο
1: καλά, λέγανε. Εντάξει, έτσι είχε φανεί σε πάρα πολλές συμμετοχές. Στην αρχή είναι λίγο έτσι τα πράγματα κάθοντα και μετά γίνεται κανένα μπαμ, ναι. Όπως έγινε στη Βουλγαρία.
0: Okay.
1: Που η κοπέλα ότι εκείνη το περίμενε, έκανε μία. Ότι τι έχει τώρα, ναι. Νίκησα, ας πούμε. Κοίταξε, εγώ επειδή έχουν αρχίσει και λένε διάφορα και το σκεφτόμουν πριν, ότι λέω: κοίτα, άμα δεν φέρουμε την πρώτη θέση, που είναι
0: διάφορα.
1: Πολύ πιθανόν, ότι ζήτησε συγγνώμη ο Ακύλας. Ποιος φταίει για τις προσδοκίες που μας καλλιεργήθηκαν.
0: Καμιά χαρά ήταν το παιδί.
1: Ποιος φταίει και λέω:
0: εξαιρετικός.
1: Πέρα από τον Ακύλα.
0: Εγώ δεν λέω για τον Ακύλα, λέω για τον Ακύλα.
1: Ψάχνουμε να βρουν ποιος φταίει που εμείς είμαστε. Λέγαμε θα βγούμε πρώτοι και βγήκαμε δέκατοι. Και θέλω να πω σε αυτό το σημείο που το είπα και πριν στο view: δεν φταίει κανείς γιατί κανείς δεν έχει κάνει λάθος πέρα από τις στοιχηματικές. Δηλαδή, η ΕΡΤ έκανε 75% τηλεθέαση.
0: Ναι.
1: Μιλάμε τώρα για μεγάλα ποσοστά.
0: Ναι.
1: Ο Ακύλας ετοιμάζει τουρ, έγινε γνωστό στο Πανελλήνιο και σε
0: πολύ
1: ευρωπαϊκό
0: καλά.
1: Επίπεδο.
0: Το παιδί ήταν άριστο.
1: Τον αποθέωσε όλη η Ευρώπη. Βγάζει καινούργια τραγούδια από την Καπνικαρέα που τραγουδούσε στον δρόμο. Αυτή τη στιγμή είναι ο Ακύλας νούμερο 1.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και πολύ σωστά.
0: Μπράβο.
1: Και τα έκανε όλα και μόνος του.
0: Μπράβο, και μπράβο.
1: Οι σκαλέτες εκπομπών στην ελληνική τηλεόραση, τη δική μας να βάλω μόνο.
0: Ναι.
1: Δεν εξυπηρετηθήκαμε εμείς από την Eurovision και τον Ακύλα. Ποιος έχασε κανένας. Ναι. Η δέκατη θέση, οκ, θέλαμε παραπάνω. Ιδανικά θα θέλαμε και την πρώτη. Κάθε φορά που πας σε έναν διαγωνισμό, τι προβλέπει, πού προσδοκάς, την πρωτιά. Αυτό λες. Μακάρι να πω. Εκεί γι' αυτό διαγωνίζομαι.
0: Πάντως συγχαρητήρια και στην Βουλγαρία, γιατί είχε και ελληνικό ενδιαφέρον.
1: Εντάξει, σου άρεσε η Μπαγκαράγκα.
0: Πολύ, πολύ. Μου άρεσε πολύ.
1: Η Ντάρα.
0: Ποια είναι η Ντάρα.
1: Η τραγουδίστρια της Μπαγκαράγκα.
0: Ναι, ρε.
1: Δυνατή, ωραία.
0: Όλο το πακέτο.
1: Και είναι σούπερ στάρ εκεί.
0: Ναι, και μπράβο και στην
1: Κοντόπουλο,
0: στην κύριο Κοντόπουλο.
1: Χαλκίτη.
0: Μπράβο.
1: Ωραίο το Μπαγκαράγκα. Καλά, την ώρα που ήταν σπλίτ Ισραήλ και Βουλγαρία.
0: Όλοι λέγαμε.
1: Σκεφτόμουν τι θα γίνει αν κερδίσει το Ισραήλ.
0: Όχι, νομίζω ότι κανένα θέλει να κερδίσει το Ισραήλ.
1: Πες ότι κέρδιζε, ρε παιδί μου. Ναι. Τι θα γινόταν του χρόνου, δεν πήγε κανείς.
0: Ναι.
1: Τι σκέψεις το λέω και αυτό. Ή θα είχαμε πάρα πολλές εξελίξεις περίεργες.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Πάση περιπτώσει, η Ντάρα παντρεμένη με γιατρό, ε.
0: Μάλιστα. Με το καλό. Θα είναι και κοντά. Νομίζω θα έχει και αρκετούς.
1: Με ένα αυτοκίνητο, λίγες βενζίνες, φύγαμε.
0: Και αρκετούς Έλληνες. Όπως είπε και ο Καπουτζίδης, δίπλα. Θα πεταχτώ από τις Σέρες να πάω να δω την τέτοια και θα γυρίσω. Λοιπόν, Δευτέρα σήμερα 18 Μαΐου, η Ιουλία γιορτάζει, η Τζούλια, η Γαλατεία, ο Φαϊνός.
1: Γιατί να γιορτάζει η Ιουλία το Μάιο. Δεν σας κάνει εντύπωση.
0: Γιατί έρχεται. Είναι και Παγκόσμια ημέρα μουσείων. Σήμερα είναι δωρεάν όλα τα μουσεία.
1: Τέλεια.
0: Παγκόσμια ημέρα μουσείων. Πολύ σημαντικά τα μουσεία. Είναι εκεί για να μας θυμίζουν όλα αυτά που έχουν συμβεί στον πολιτισμό μας. Τα μουσεία είναι πολιτισμός. Τώρα δεν υπάρχουν καταχωρημένες
1: απεργίες. Σαν σήμερα διαβάζω διάφορα πράγματα έχουν γίνει. Καταρχάς, σαν σήμερα το 1963, ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, Σαρ Ντεγκόλ, μιλάει στη Βουλή των Ελλήνων κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψής του στην Ελλάδα. Σαν σήμερα το 1980, άνθρωπος του Ιρακ. Συλλαμβάνεται από αυτοφόρο να δωροδοκεί με 500.000 δραχμές
0: τον αμυντικό
1: του ΠΑΟΚ Φιλό Ταπέλιο, προκειμένου να μην αγωνιστεί στον επαναληπτικό αγώνα των δύο ομάδων για τα ημιτελικά του κυπέλλου Ελλάδος.
0: Τιμωρήθηκε ο Ηρακλής, έπεσε κατηγορία τότε.
1: Ο Γυραιός, ο Ηρακλής δηλαδή, θα κριθεί ένοχος και θα υποβιβαστεί.
0: Έπεσε κατηγορία, ναι. Είχε γίνει σκάνδαλο μεγάλο.
1: Το 1980.
0: Ναι.
1: Σχέση τώρα. Πόσα χρόνια πριν, γιατί λέμε ότι τώρα τελευταία έγινε. Μάλιστα. Σαν σήμερα το 1989 ξεκινάει το σκάνδαλο Κοσκοτά. Τι έπαθες, μωρέ, να μην πω.
0: Καλά είσαι.
1: Σε μένα το λες.
0: Την Κυριακή θα είσαι λίγο αδιάθετος. Πάρε 500 χιλιάρικα.
1: Α.
0: Την Κυριακή θα νιώσεις μία αδιαθεσία. Ναι.
1: Επαυτοφόρο όμως τον έπιασαν.
0: Ναι.
1: Πώς τον έπιασαν επαυτοφόρο.
0: Εκείνη την ώρα που γινόταν. Ήταν μιλημένο. Κάποιος το είχε πει.
1: Ναι.
0: Ήταν μιλημένο.
1: Θα ήθελα να μάθω την ιστορία πώς έγινε αυτό.
0: Να.
1: Ναι. Κάτι άλλο ήθελα να σου πω τώρα. Κάτι άλλο και το ξέχασα. Κάτι. Α, χθες είχαν γιορτή στην ΑΕΚ. Χαμός έγινε στην Φιλαδέλφεια.
0: ΑΕΚ, ναι, το είδα.
1: Έφυγαν στις 11 το πρωί και γύρισαν στις 2 το βράδυ.
0: Μπράβο,
1: στην ΑΕΚ
0: για το πρωτάθλημα. Νομίζω δίκαια το πήρε η ΑΕΚ. Έπαιξε την καλύτερη μπάλα. Έχει την πιο ολοκληρωμένη ομάδα. Οπότε δίκαια το πήρε η ΑΕΚ. Χάρηκαν σπίτι και ο Αντώνης και ο μικρός.
1: Χάρηκαν σπίτι και χάρηκα και εγώ πάρα πολύ.
0: Με
1: τις δηλώσεις του Λάζαρου Ρότα.
0: Ρότα, ναι. Πολύ
1: χάρηκα πάρα πολύ. Εκεί που περίμεναν οι κάμερες να περάσουν οι παίκτες και να αρχίσουν να λένε για τους πανηγυρισμούς, για το τι κατάφεραν και όλα αυτά. Εκείνος είπε, δεν θα μιλήσω για τον πανηγυρισμό ούτε για το πρωτάθλημα, θα μιλήσω για τα παιδιά που περνάνε δύσκολα.
0: Μπράβο
1: στο Λάζαρο. Μπράβο. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με λογαριασμό λιόλιο και επιστρέφουμε.
2: Απογευματινό σφαίρα 102-2.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2 είναι ο Δήμος Αναστασιάδης και το φταίς. Τι έχει πάθει, Νικόλα μου, τι είναι αυτά. Τα καλώδια σε ενοχλούν, ο καφές μου σε ενοχλεί.
1: Ναι, όχι, τι σου συμβαίνει? Το καλώδιο δεν κάνει καλή επαφή, μωρέ. Τώρα είμαστε τέλεια.
0: Πάμε σε άλλα νέα.
2: Σε άλλα νέα.
0: Για πες.
1: Πολλά και διάφορα έχουν συμβεί. Δεν λέω τα on top το τι γίνεται με όλα αυτά με το θείο των Ανιψιών για τα χωράφια που ακούσαμε στην Κρήτη και όλα αυτά τα δυσάρεστα για τις ληστείες στο θέρμο κτλ. Τα έχει δει ο κόσμος από το πρωί. Τώρα στα υπόλοιπα, σε κοινωνικά πιο πολύ. Χάος για το παγκόσμιο ρολόι, το είδες, των 385 ευρώ που έβγαλε Watch.
0: Καλέ, τι έγινε αυτό.
1: Μια συνεργασία και παίζανε.
0: Σε ξύλο έπαιξαν στην Ελλάδα ή έξω?
1: Έξω, έξω. Παίζανε.
0: Γιατί και εδώ η ουρά λέει ήταν ασύλληπτο το πρωί. Τότε... Γιατί τόσο πολύ, τι ρολόι είναι αυτό?
1: Εντάξει, δεν ξέρω. Μπορεί να μπει να το βρει το ρολόι, να δούμε αν όντω η τιμή, οκ. Okay, αλλά το θέμα είναι αν αξίζει τόσο πολύ, τι είναι τόσο ωραίο το ρολόι.
0: Ουρές,
1: δακρυγόνα, ουρές, χαμός.
0: Για ένα ρολόι. Ναι. Δηλαδή... Και εκεί μετά λες, εδώ ο κόσμος καίγεται.
1: Ναι,
0: λοιπόν, παντρεύτηκε η Αθηνά Οικονομάκου.
1: Να ζήσει.
0: Με τον Μπρούνο Τσερέλα σε στενό και γυναικό κύκλο, σε ενώ φιλικό κύκλο, με πάρα πολύ λίγους καλεσμένους, 10 άτομα λέει ήταν. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι.
1: Ποιο?
0: Καταρχάς βαφτίστηκε, λέει, ο Τσερέλα πριν
1: Χριστιανός.
0: Γίνει ο γάμος, ναι.
1: Είναι καθολικός.
0: Πώς κατάφεραν και το κράτησαν τόσο μυστικό και το μάθανε όλη την επόμενη μέρα?
1: Όταν θέλεις, το κρατάς μυστικό.
0: Αυτό είναι φοβερό, γιατί μιλάμε τώρα για ένα ζευγάρι που τα έχουν. Δηλαδή, πώς να σου πω, δείχνουν, ρε παιδί μου, τη ζωή τους, διακοπές τους. Πώς να σου πω, υπάρχει μια εξωστρέφεια.
1: Ναι, αλλά.
0: Κατάφεραν όμως και το κράτησαν εκεί.
1: Αυτό θέλανε να το κρατήσουν έτσι.
0: Θα γίνει πάρτι φουλ όμως, έτσι το καταλαβαίνω.
1: Και καλά κάνανε οι άνθρωποι και το κρατήσαν έτσι. Τώρα στα υπόλοιπα, έτοιμο ο δρόμος που θα ενώσει Αθήνα και Μακεδονία και θα δοθεί στην κυκλοφορία. Θα είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα. Αλλάζουν και όλα στα διπλώματα οδήγησης. Θα ισχύουν όλοι οι κανόνες. Θα υπάρχει πανευρωπαϊκή εντολή για όλα. Δηλαδή, ό,τι ισχύει στη Γαλλία θα ισχύει και εδώ. Όλη η Ευρώπη θα έχει τον ίδιο κώδικα.
0: Ναι.
1: Οπότε θα αλλάξουν εκεί. Τώρα, στα αυτά που λέμε για τις πανδημίες, δες που λέγαμε τώρα για τους.
0: Περίμενε λίγο να σε πάω λίγο στο Τζερέλα, γιατί έχω πει πλακία.
1: Ναι,
0: διαβάστε τώρα στο πρώτο θέμα ότι έγινε γάμος μεταξύ Καθολικού και Ορθόδοξης.
1: Okay.
0: Άρα δεν βαφτίστηκε που άκουσα το πρωί.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Δεν έχει. Και μίλησε ο ιερέας για αυτή τη διαδικασία. Είναι ένας μεικτός γάμος. Όταν λέει παντρεύεται ένας καθολικός και, μια Ορθόδοξη ή ένας Ορθόδοξος, βγαίνουν σχετικές άδειες. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Λένε όπως όλοι οι γάμοι. Δεν έχει κάποια διαφορά.
1: Ναι.
0: Η διαδικασία γίνεται από την Αρχιεπισκοπή σε κάθε Μητρόπολη για να βγει αυτή η σχετική άδεια. Εντάξει, αυτό, για να
1: δεν
0: το
1: τα
0: πλήξω.
1: Ξέρω πώς είναι.
0: Λοιπόν,
1: αλλά
0: για με τις πανδημίες, με το χανταϊό και αυτά.
1: Με το χανταϊό και αυτά όχι, αλλά έμπολα στο Κονγκό. Και
0: Παναγία
1: γίνεται
0: μου.
1: Χαμός στο Κονγκό αυτή τη στιγμή. Έχουν απομονώσει περιοχές αυτά. Το οποίο το Κονγκό, άμα το καλοσκεφτείς, είναι και τόσο μακριά από την Ελλάδα. Κατάλαβες. Αλλά τώρα έχουμε μία με το χανταϊό, μία με αυτό, ακούμε διάφορα πράγματα. Τώρα στα υπόλοιπα, πριν φύγει ο Μάιος, έρχονται τα κόμματα Τσίπρα και της κυρίας του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού.
0: Ναι, ναι, ναι. Στο Καριστιανού λέει, είναι μέσα, κάτσε να δω, το διάβασα τώρα, ο ηθοποιός Νίκος Γιάγκος.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι παλιός ηθοποιός που έπαιζε και στη Λάμψη, αν το θυμάμαι καλά. Τέλος Μαΐου έχουν ανακοινωθεί οι ημερομηνίες και πότε θα γίνουν οι ανακοινώσεις. Τώρα στα υπόλοιπα έρχεται τριήμερο, αυτό που λέμε τώρα, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, με βροχές, καταιγίδες και χαλάζι. Έτσι βγήκε ο κύριος Μαρουσάκης και θα τα δούμε και αναλυτικά στο τέτοιο του καιρού.
0: Και ο Δημήτρης Γιαννέτος, ο άνθρωπος ο οποίος κάνει μεγάλη καριέρα.
1: Ο Κομωτής, λες.
0: Ο Κομωτής,
1: ναι.
0: Στο εξωτερικό.
1: Ναι.
0: Είναι εκείνος που επιμελήθηκε, είναι ο hair stylist που επιμελήθηκε τα μαλλιά της Χιορχίνα και παρουσίασε το αποτέλεσμα. Την έκανε ξανθιά. Την έκανε ξανθιά.
1: Είναι ωραία γυναίκα η Χιορχίνα.
0: Πού πήγαν εδώ, είναι με την, άκου να σου πω, η ίδια Kim Kardashian είναι εδώ.
1: Εντάξει.
0: Τι εντάξει, είναι η ίδια Kim Kardashian.
1: Ναι. Έχει κοινά χαρακτηριστικά.
0: Ναι. Εδώ τώρα δεν μας δείχνει τα μαλλιά της όμως.
1: Ό,τι έχει ο καθένας δείχνει.
0: Μας δείχνει τη μέση και κάτω.
1: Μάλιστα.
0: Την έκανε και με μακριά μαλλιά.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, μπράβο. Κοίτα, είναι πάρα πολύ όμορφη. Έχει πολύ ωραίο πρόσωπο.
1: Καλά,
0: οπότε, ό,τι και μαλλί και να κάνει, θα τη ταιριάζει.
1: Η Χιορχίνα, η γυναίκα του Κριστιάνου Ρονάλντο, για να ανεβάζει φωτογραφία με τον Γιαννέτο. Ο Γιαννέτος, φαντάζομαι ότι μετά από αυτή τη συνεργασία.
0: Καλά, δεν είναι η μόνη που έχει ανεβάσει με τον Γιαννέτο.
1: Ναι, αυτό σου λέω ότι ο Γιαννέτος έχει μεγάλη πορεία, αλλά αυτή
0: όχι,
1: τη στιγμή.
0: Όχι, πολλές stars.
1: Με παίρνει
0: ο κουμπάρο
1: μου καμιά φορά και μου λέει, ρε φίλε, πήρα στο μάκι τώρα από το Δήμο, μου λέει στη Φιλαδέλφια, μου λέει να κλείσω κούρεμα και μου λέει σε τρία Σάββατα. Δηλαδή θα του πω, πάρε στο Γιαννέτο, να κλείσει σε τέσσερα χρόνια. Να σου λέω Γιάννετος, έχω το Δεκέμβρη του 32 να κουρέψω.
0: Εντάξει, να σου πω. Ντέμι Μουρ έκανε. Κιμ Καρντάσιαν
1: έκανε. Είναι ο άνθρωπος πολλά χρόνια είναι έξω και το προσπαθεί και μπράβο του.
0: Αν Χάθαουέι.
1: Αν Χάθαουέι είναι τώρα που παίζει και στο.
0: Τη Κλούνεϊ, τη γυναίκα του. Του Κλούνεϊ, συγγνώμη, τη γυναίκα την Αμάλ. Αμάλ.
1: Αμάντα Μπουλάν.
0: Τζίτζι.
1: Τζίτζι Χαντίν.
0: Παιδιά, όλε έχει ο Δημήτρη. Σταμάτα ρε εσύ.
1: Ωραία, μπράβο του. Γιάννετος έχει, πολύ δυνατός.
0: Περίμενε. Α, την Εύα Λογκόρια, πολύ όμορφη Λογκόρια.
1: Λογκόρια φοβερή. Η Λογκόρια είναι πρώην γυναίκα του Πάρκερ.
0: Α, τη Μέγαν Φόξ επίσης κάνει.
1: Αλλά εντάξει, ξεφύγει το μενού. Η παλέτα έχει ανοίξει πάρα πολύ.
0: Αλλά την Τζίτζι την έχει, πρέπει να την έχει μόνιμη πελάτσα την Τζίτζι.
1: Εντάξει.
0: Πρέπει να κάνει ρίζα και εκεί.
1: Χορχίνα μόνο, χορχίνα.
0: Και ρίζα.
1: Χορχίνα. Αυτά. Γιόλο.
3: Πρωινό σφαίρα. Θέλω να φτιάξω ένα κίνημα που να το ονομάσουμε «Δίνετε το κινητό σας». Δίνεις το ανιψάκι σου να μένει το κινητό, να δει πέπε το γουρνάκι.
1: Ναι.
3: Και αυτό το παίρνει το κινητό και βάζει την εικόνα σε άλλη οθόνη. Αλλάζει το επεισόδιο.
1: Γρηγόρη, έχει δίκιο.
3: Ναι, αλλάζει παιδικό, κατεβάζει παιχνίδια. Αλλάζει τον αλγόριθμο από το κινητό.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Και στο τέλος, μα να κάνει το δικό μου το κινητό, είναι αυτό που
1: είναι. Είναι κίνημα αυτό.
3: Μα είναι κίνημα.
4: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
5: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει Σφαίρα Park Concert Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το βράδυ. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δίνουμε μουσικό ραντεβού με τον Σφαίρα στο Άλσος Παγκρατίου και αποχαιρετούμε την Άνοιξη με ένα μοναδικό πάρτι μέσα στο πάρκο. Φέρε τη βότκα, φέρε το βυσσινό. DJ set με τον Πέτρο Καρά, opening act από τον Deep Pants και ένα ξεσηκωτικό live performance με τη Μαρσό. Μην το χάσεις. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου. Είσοδος ελεύθερη. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
7: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
8: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Novivers.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης μόνο 2,99. Ακόμα φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό τώρα μόνο 9,95.
11: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
12: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
13: Σφαίρα 102.2.
14: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
15: Hertz Leasing.
14: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
15: Hertz Leasing.
14: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
15: Hertz Leasing.
14: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
16: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
17: Yeah, yeah, είσαι εδώ!
13: Το νέο Baby Sun Care της Fraser με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδουσιολογικής Εταιρείας.
17: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
18: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
19: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
20: Και του έφραν και τούτα, μπαμπά.
21: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
22: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο πληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
24: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
23: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
24: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
20: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
25: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
26: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
27: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.
28: Το Σφαίρα Password είναι 2, 0, 1, 9.

0: Ναι,
1: γεια σας, σας password.
2: Ναι, 20-19.
1: Ρε παιχτάρα. Του μιλάς στην αρχή ο Νικόλας, αν του λέει πες λάθος ρε. Πώς σε λένε?
2: Ηλία.
1: Πώς?
2: Ηλία,
1: μείνε στη γραμμή, έχεις μπει στην κλήρωση. Καλή επιτυχία.
0: Γεια σου, Ηλία.
2: Ευχαριστούμε, παιδιά.
0: Καλή επιτυχία.
1: Αυτό είναι το Σφαίρα Password. Τι είναι αυτό, λοιπόν, που μόλις ακούσαμε, σε περίπτωση που κάποιος δεν καταλάβει τίποτα? Η Ωμέγα Ελλά στην Αγία Παρασκευή, η MG Ωμέγα Ελλά στην Αγία Παρασκευή, προσφέρει σε έναν ή μία εκεί έξω ένα υπερσυγκλονιστικό αυτοκίνητο, το MG3 Hybrid Plus, exclusive έκδοσης, 22.550 ευρώ. Το διεκδικείται καθημερινά, 8,5, 11,5, 2,5, 5,5. Αυτό λοιπόν έγινε λίγο πριν με τον Ηλία που ακούσατε. Ο Ηλίας τι έκανε? Μόλις ακούστηκε 5,5 το password, το θυμότανε, δεν το ξέχναγε με τίποτα και έστειλε κατευθείαν μέσα σε 5 λεπτά μήνυμα στο Viber του Σφαίρα τη λέξη password στο 693-610-1022. Και μετά από τυχαία επιλογή από το Viber, ο Ηλίας βγήκε στον αέρα, είπε σωστά το password και μπήκε στην κλήρωση για το αυτοκίνητο από την MG Omega Ελλάς για Παρασκευή. Λοιπόν, κατά τα άλλα, σε λίγο θα παίξουμε. Έχουμε και Pizza Fan πακέτο κόμπο βεβαίως. Έχει πάρα πολλά μηνύματα στο Viber. Θέλουμε πάρα πολύ να μας στέλνετε τις περιοχές που μας ακούτε. Και ειδικά τώρα που ανοίγει ο καιρός, στείλτε μας και φωτογραφίες. Δηλαδή, αν είστε κάπου σε θάλασσα. Άρε, παιδί μου, λέω.
0: Σε νησιά και τέτοια.
1: Ναι, δηλαδή, αν είστε κάπου στα κουφονίσια. Αν είστε στο πορεία, α πούμε, στα κουφονίσια.
0: Δεν νομίζω να ήμουν στο πορεία και να ακούω εμάς.
1: Τι λέω,
0: πολύ φασαρία. Πολύ φασαρία.
1: Κάνουμε εμείς φασαρία.
0: Πάρα πολύ φασαρία. Εκνευριστική φασαρία. Να είσαι τώρα στο πορεία, στον παράθυρο και να πει πώς θέλω να χαλάσω το απόγευμά μου. Δεν βάζω λίγο απογευματινοσφαίρα. Είσαι με τα καλά σου.
1: Λοιπόν, ο Μασούτης είναι εδώ παρέα μας. Ο Μασούτης, ο οποίος ξεκίνησε από μια ιδέα στη Θεσσαλονίκη και έγινε μια μεγάλη ελληνική οικογένεια. Μ' ακούτε με εμπουκωμένη?
0: Ναι, λίγο.
1: Πάλι,
0: Ξέρεις τι, μπορεί να σου έχει σταθεί το μπιφτέκι.
1: Στη μύτη.
0: Το πήγε αμάστο.
1: Λοιπόν, ακούστε τι έχει γίνει τώρα. Εγώ παίρνω μια αγωγή για την αλλεργική ρινίτιδα εδώ και ένα μήνα.
0: Ναι.
1: Είχα πάει λοιπόν στο γιατρό και μου είχε δώσει τη θεραπεία και μου είχε πει θα γίνεις, γιατί το έβλεπα. Εγώ λοιπόν στις 10 μέρες, 12 που αισθάνθηκα καλά, λέω τώρα γιατρός θα. Σου μπαίνει ένα μήνα σιγά, αφού μια χαρά στις 12 μέρες πετάς. Και την έχω μια εβδομάδα που την έχω αφήσει.
0: Μπράβο, Ελίνα μου.
1: Βλακεία,
0: Όχι μωρέ, σιγά, παιδί, ακούγεις σαν τον Πανταζή.
1: Να σου πω κάτι. Τώρα θέλει ακόμα ένα μήνα τις μέρες που μου λέει λείπουνε.
0: Ελίνα μου, γιατί το βάζεις στο Google?
1: Άλλο λέω.
0: Ναι.
1: 12 μέρες. Να κάνω άλλες 18 ή να κάνω αυτού και από την αρχή ένα μήνα. Εσύ τι θα έκανες?
0: Εγώ θα άκουγα τον γιατρό και θα περνάω.
1: Ναι, δεν τον άκουσα τον γιατρό και φτάσαμε εδώ τώρα.
0: Τώρα πρέπει να τον πάρεις και να του πεις. Συγγνώμη.
1: Τρέπομαι, δεν τον παίρνω.
0: Βλέπεις.
1: Τρέπομαι, δεν το πω. Γιατρέ, δεν έκανε την αγωγή.
0: Όχι.
1: Γιατί την το έπαιξε γιατρός μόνη μου.
0: Τι να σου πω τώρα, Ελίνα μου, βγάλ τα πέρα μόνη σου.
1: Ακουγόμαι πολύ. Από το 1 μέχρι το 10.
0: 7,5-8.
1: Τόσο πολύ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, Μασούτης που λέτε, η διαμαντής Μασούτης ΑΕ κλείνει 50 χρόνια και συνεχίζει με την ίδια φιλοσοφία. Σωστό σχεδιασμό, σταθερή ανάπτυξη και πάνω απ' όλα άνθρωποι. Άνθρωποι που τους εμπιστευόνται καθημερινά. Ο Μασούτης μας ευχαριστεί όλους που μεγαλώνουμε μαζί του καθημερινά. 50 χρόνια ποιότητα και εμπιστοσύνη. Μασούτης.
0: Δουλευτάρας.
1: Ναι,
0: θα βρεις περισσότερους. Όπως θέλω εγώ θα μου ορίσεις την ταχύτητα. Στο δουλευτάρα θα βρεις. Στο δουλευτάρα θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους. Με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξεις. Εσύ,
1: εντάξει, αυτό που κάνεις τώρα στο Δευτέρα δεν είναι σωστό.
0: Γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θα συνεργαστείς.
1: Νικόλα, να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Σε έχω νευριάσει πολλές φορές όλο αυτόν τον καιρό που συνεργαζόμαστε.
0: Ελίνα μου, παρακαλάω να έρθει ο Ιούλιος. Κάνω τρομερή υπομονή.
3: Απογευματινό Σφαίρα 102-2.
4: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102,2.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Ανακαινήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν πήρες και στο δουλευταρά?
0: Περισσότεροι επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμοι με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις εσύ με ποιον θα φτιάξεις το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
6: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
7: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
8: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
9: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε σένα που κάθε Κυριακή λες «Ω, πάει!»

0: big από ποτέ. Και με 3 ενσωματωμένα ενισχυτικά θα πεις bye-bye σε κάθε πω. Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
1: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
1: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου Legacy.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
5: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Bell. Με τα Eva Bell δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Ευαμπέλ, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
7: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει.
8: Καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
7: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη

0: εμποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτό σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
1: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: μισό λεπτό.
1: Ρε Λίνα, δεν μπορώ να καταλάβω τώρα. Έφαγες πριν μπιφτέκια, τώρα τρως γιαούρτι με σταφίδες.
0: Ναι, είναι συγκεκριμένη διατροφή αυτή που κάνω.
1: Ποια είναι αυτή η διατροφή?
0: Ξεκίνησα από σήμερα.
2: Κάτσε,
0: περίμενε. Ναι, ναι.
1: Σήμερα ξεκίνησε διατροφή.
0: Άλλαξα τα πάντα σήμερα.
1: Το Σάββατο στην Eurovision.
0: Όχι, όχι, δεν κατάλαβες. Σήμερα άλλαξα τρόπο ζωής. Δεν άλλαξα διατροφή.
1: Α, ναι, για πες μας, ναι. Μίλησα μας γι' αυτό. Θα το Σάββατο στην Eurovision τι έφαγες?
0: Σου λέω 11 ώρα κοιμήθηκα, δεν έφαγα.
1: Τι είναι, ναι.
0: Α, δεν έφαγα. Το βράδυ.
1: Τι φάγατε το βράδυ?
0: Είχα πάει πριν την Eurovision για ούζο.
1: Για ούζο. Και έφαγες ένα βυθό.
0: Ένα βυθό. Ό,τι ναι. Πιάνει το μάτι σου με το που βουτάς.
1: Ναι.
0: Πήγατε... Ό,τι πιάνει, δηλαδή όπου βλέπεις. Μέχρι που βλέπεις.
1: Ναι. Οκ. Α, έφαγες, ε.
0: Δεν βλέπεις μέχρι το Ατλαντικό, αλλά μέχρι μπροστά εκεί πέρα βλέπεις.
1: Α, και τι ώρα τελειώσαν τα ούζα?
0: 10 ξεκίναγε η Eurovision, λέω μέχρι να χαιρετήσουν οι Σβαρόφσκι, ο Τρόφσκι, πώς είναι, ναι, ο Όφσκι, ναι. Αυτοί.
1: Αυτά.
0: Θα πάει 11 και μισή γύρισα.
1: Μέχρι τις 11.30 ώρα πήρα
0: μέχρι
1: τη ουζά.
0: 10 και μισή γύρισα, ωραία. Σου λέω.
1: Και μετά
0: το γλυκό μετά... δηλαδή το φάγα στο σπίτι, δεν το φάγα εκεί.
1: Φαντάσου για να σου είπε, για να λέει η Γιάννη ότι 11 η ώρα κοιμήθηκα, πόσο ντέφι είχε γίνει από τα ούζα.
0: Η αλήθεια είναι ότι λίγο την άκουσα.
1: Δεν μπορείς, τώρα δεν μπορεί να μιλήσει, δεν μπορεί να κάνει πρόταση. Τώρα ξεμεθάς.
0: Δεν θα σταματήσεις.
1: Ναι.
0: Τι έχουμε, κάτι μου λείπει εμένα εδώ. Λοιπόν, αύριο έχουμε Novibet. Αυτό μου λείπει, το χαρτί δώσ' το μου. Δώσ' το μου, γιατί με νευριάζεις τώρα. Μια δουλειά έχεις να κάνεις. Να μου δίνεις το χαρτί πίσω.
1: Το έχω πει αυτό.
0: Μια δουλειά. Η δουλειά που έχει να κάνει είναι να μου δίνεις τα χαρτιά πίσω.
1: Τι νευριάζεις.
0: Αύριο έχουμε άχαστους.
1: Αύριο έχουμε άχαστους.
0: Λοιπόν, αύριο έχουμε άχαστους 10 η ώρα, λίγο μετά τις 10 το βράδυ, στο κανάλι της Novibet στο YouTube, με Νικόλα Ράπτη, Κώστα Μαλιάτση και Αλέξανδρο Τσουβέλα, βεβαίως κάθε Τρίτη. Αλλά πριν πάμε στους άχαστους, θέλω να σας πω ότι έχει ξεκινήσει αντίστοιχη μέτρηση. Το παρκέ παίρνει φωτιά και τα παιχνίδια του Final Four έρχονται. Το πραγματικό παιχνίδι όμως έχει ξεκινήσει ήδη στην Novibet. Μπαίνεις τώρα στην Novibet, κάνεις προβλέψεις σου με Bet Builder Boost μέχρι και 50%, αλλά και μοναδικά ειδικά στοιχήματα live και pre-live. Έτοιμος λοιπόν για τις μεγάλες μάχες της EuroLeague, novibet.gr, κάθετο στοίχημα. Μισό.
1: Ναι.
0: Μίλαμε για Final Four, πότε είναι?
1: Το Final Four δεν θυμάμαι τώρα πότε είναι. Τώρα σύντομα,
0: μεσά.
1: Σύντομα. Ναι, τώρα σύντομα θα έρθει.
0: Και ποιοι παίζουνε?
1: Ολυμπιακός, Φενέρμπαχτσε. Και Ρεάλ με τη... και Βαλένθια. Αυτοί οι τέσσερις ομάδες.
0: Και όποιος κερδίσει από αυτές τις δύο συνδυασμούς
1: πάει τελικό. Ναι.
0: Ωραία. Αυτά. Συνευγένεις.
1: Κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο ελληνική εταιρεία ενέργειας, μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο, αλλά όχι. Έχει και ρεύμα, κανονικά με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, σαν την Ελίνα, όπως θέλεις δηλαδή. Ρίξε μια ματιά στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr ή κάλεσε στο 18 11 33.
0: 693 610 1022 στο Viber, αυτός είναι ένας τρόπος επικοινωνίας.
1: Ναι.
0: Σφαίρα.gr και Σφαίρα Application, για να μας ακούς μέσα από το διαδίκτυο, άλλος ένας τρόπος επικοινωνίας. Μπορείς να στείλεις τα μηνύματά σου και εκεί ή βεβαίως μπορείς να μπει στο hashtag απογευματινό στο X. Εκεί θα βρεις τα πάντα. Με κοροϊδεύετε. Άλλη μια εβδομάδα που ξεκινάει η Ελίνα διατροφή, λέει η Τάνια. Η Τάνια είναι φίλη μου.
1: Γράφει ο Θωμάς. Άρε Ράπτη, με τι πόνο ακούστηκε να μιλάς για Eurolinga. Εντάξει, στεναχωρήθηκα που
0: γιατί
1: δεν είμαστε.
0: Στεναχωρήθηκε.
1: Στεναχωρήθηκα γιατί αποκλειστήκαμε με τη Βαλένθια και δεν είμαστε στην Eurolinga, η οποία.
0: Ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, ο Παναθηναϊκός.
0: Είναι όμως Ολυμπιακός. Είναι μοναδική ελληνική ομάδα που είναι στο Final Four.
1: Θα ήταν ωραία να
0: υποστηρίζουμε
1: και...
0: όλοι.
1: Θα ήταν ωραία να είναι και δύο ομάδες, να έχουμε ελληνικό τελικό. Και στεναχωρήθηκα γιατί είναι και εδώ στην Αθήνα, οπότε καταλαβαίνει. Αλλά τι να κάνουμε τώρα. Μακάρι να το πάρει Ολυμπιακός, τι να σου πω.
0: Λοιπόν, να πω φιλιά πολλά στη Βάσο, στην Τάνια, στο Βασιλιά Τζούλιαν. Δεν μου έχουν ζητήσει τραγούδι, ναι. Οπότε θα βάλω μόνη μου.
1: Βάλω ό,τι θες.
0: Να βάλω ό,τι θέλω. Γιάννη, άνοιξε μου Παντελή Παντελίδη, σε παρακαλώ. Ναι.
1: Σκληραίνει φάση, Γιάννη.
0: Θέλω το... Για κατέβα λίγο. Ναι, κατέβα. Τέτοια αγάπη δεν αξίζω θέλω. Αυτό το τελευταίο, μπράβο. Αυτό το τραγούδι θέλω να ακούσουμε τώρα, δυνατά στον Σφαίρα 102.2. Σε λίγο επιστρέφουμε εδώ και σε λίγο παίζουμε κιόλας.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Κόψτε με στα δυο, λέει η Δέσποινα Βανδύ στον Σφαίρα 102.2. Απόγευμα Δευτέρας 18 του Μάη. Καλή εβδομάδα σε όλους. 18 δεν έχουμε.
1: Ναι.
0: Καλή εβδομάδα. Παιδιά, δεν αρχίζω και δεν βλέπω και με τους φακούς. Τι γίνεται?
1: Α,
0: δεν
1: ναι.
0: με πιάνει τίποτα.
1: Εγώ, φίλε, ξέρεις τι έπαθα προχθές. Είμαι στην τραπεζαρία, κάτι φτιάχνω. Και είχε ανοίξει η γυναίκα μου τηλεόραση. Τηλεόραση, εγώ δεν την ανοίγω ποτέ, ρε παιδί μου. Έχω να ανοίξω τηλεόραση μήνες. Και βλέπει μια σειρά και ξαφνικά γυρνάω και πέφτει το βλέμμα μου στη μετάφραση από κάτω και τα γράμματα σπιρθύριζαν. Και λέω, όπα. Και το λέω σε ένα φίλο μου.
0: Στο μακριά δηλαδή πλέον.
1: Ναι, στο μακριά.
0: Και στο μακριά έχει θέμα.
1: Και στο μακριά. Και λέω τώρα, επειδή εγώ έχω πρεσβειοπία.
0: Στο κοντά, ναι.
1: Έχω πρεσβειοπία, ρε παιδί μου, και πρέπει να έχει μεγαλώσει και η πρεσβειοπία μου. Και μου είπε ο φίλος, του λέω, αυτά είναι τα πρώτα δείγματα της μυωπίας. Και μου λέει, Νίκο, πρέπει να αρχίζεις να έχεις μάλλον ένα αστιγματισμό.
0: Το οποίο αυτό. Δεν περνάει στους φακούς.
1: Ναι, λέει...
0: Εγώ που έχω αστιγματισμό
1: ναι.
0: και έχω πάει και έχω φτιάξει φακούς για κοντά μακριά όλα μαζί να τελειώνω,
1: ναι.
0: δεν μπαίνει μέσα ο αστιγματισμός. Οπότε μου λέει ο οφθαλμίατρος, δεν πρόκειται με τους φακούς να έχεις το τέλειο,
1: ναι.
0: γιατί δεν μπαίνει μέσα ο αστιγματισμός.
1: Νομίζω ότι ήταν αυτό. Δηλαδή βλέπω, ας πούμε, και βλέπω.
0: Και του λέω, και αλλάζει χρώμα, γιατί αυτό μου κάνει.
1: Ναι. Όχι, τώρα που βλέπω εδώ στην τηλεόραση, ας πούμε, ναι. το Δευτέρα Παρασκευή που λέει απογευματινό σφαίρα τα μικρά τα γράμματα Δευτέρα Παρασκευή είναι σαν να λαμπειρίζουν.
0: Ναι. Εγώ ξέρω τι είπα αυτό το Σάββατο.
1: Τι?
0: Ό, την Κυριακή. Την Κυριακή, ναι. Να ψάχνω τους φακούς πουθενά. Ρε, που είναι οι φακοί. Μα αφού τους έβγαλα, μεταξύ εγώ έχω σε, και στο βεσέ τέλος πάντων. Έχω κουτάκι, ξέρεις, για να μην τρέχω και σε μπάνιο το μεγάλο. Και λέω, εντάξει, κάπου θα είναι. Πάω στο ένα πουθενά. Πάω στο άλλο πουθενά. Ρε, που είναι οι φακοί, να δεις, λέω, μου τους πήρε μικρή για να παίξει. Γιατί καμιά φορά έχει δει που τους βάζω και παίζει με το νερό. Που είναι οι φακοί πουθενά, τους έχασα τους φακούς. Κάνουν και ακριβά, είναι και μηνιαίοι.
1: Ναι.
0: Τους έκλεγα τους φακούς, τους φόραγα τους φακούς την προηγούμενη μέρα.
1: Πα...
0: Δεν τους είχα βγάλει. Και μου λέει ο Αντώνης, δεν καταλαβαίνεις ότι βλέπεις. Λέω, όχι.
1: Δεν σε ενόχλησαν τα μάτια σου και αυτά τίποτα?
0: Αισθανόμουν κουρασμένη, αλλά πάντα αισθάνομαι.
1: Ναι.
0: Δεν με έκοβε. Ε. Και όμως εμένα δεν, ούτε αυτό δεν με πιάνει.
1: Ναι.
0: Ούτε το στέγνωμα στους φακούς δεν με πιάνει. Φαντάζομαι.
1: Είναι ορισμένες κατηγορίες.
0: Λοιπόν, παιδιά, διαβάζω για έναν δήμαρχο ο οποίος έγινε αυτό στη Βραζιλία και
1: ναι.
0: έχει γίνει viral αυτό το βίντεο στα social media. Διότι μάζεψε ο δήμαρχος της πόλης Μαλχαντόρ, συγγνώμη, συγκέντρωσε όλους τους οδοκαθαριστές σε δημόσια πλατεία και άρχισε να τους μιλάει με ύφος που παρέπεμπε σε δυσάρεστη ανακοίνωση. Δηλαδή πήγαιναν για απόλυση οι άνθρωποι.
1: Okay.
0: Έτσι. Λοιπόν, τους λέει, δεν έχω κοιμηθεί όλη τη νύχτα. Δυστυχώς δεν θα μπορέσετε να συνεχίσετε την αποκομιδή. Είναι δύσκολα τα πράγματα.
1: Ναι. Και που κατέληξε.
0: Και τους δίνει από ένα φάκελο.
1: Ναι.
0: Και μέσα στο κάποιοι ήταν σιωπηλοί. Κάποιοι άρχισαν να αγχώνονται ότι λένε, χάνω τη δουλειά μου, τι θα κάνω.
1: Σωστά.
0: Και μέσα στο κάθε φάκελο δεν υπήρχαν έγγραφα πώλησης, αλλά ότι η Δημοτική Αρχή προωθεί αύξηση μισθού κατά 600 ευρώ.
1: Έλα ρε.
0: Ναι.
1: Μπράβο ρε φίλε, ωραία κίνηση.
0: Φοβερό.
1: Μπράβο.
0: Από εκεί που τους έλεγε, ξέρεις, ναι. δεν θα έχετε δουλειά αύριο. Ξαφνικά ανοίγουν το φάκελο και βλέπουν όχι μόνο θα έχουν δουλειά, θα πάρουν και αύξηση.
1: Αυτή είναι δήμαρχη.
0: Βέβαια.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, πέρασε η μπόρα, πέρασε. Θέλω να ακούσουμε αμέσως τώρα Νίκος Γιώγαλα και Αναστασία Μουτσάτσου για το βασιλιά τον Τζούλιαν, τον αγαπημένο μου. Έτσι, γιατί αυτό το τραγούδι θυμίζει σε κάποιους κάτι. Δυνάμωσε, Γιάννη μου. Αυτό είναι το τραγούδι που συνεχίζουμε και επιστρέφουμε εδώ. Έχουμε πίτσα φάνπα και το κόμπο. Έχουμε βέσω τραγούδι, τα πάντα έχουμε. Στο 211 779 31. Άνοιξε το. Άνοιξε το.

0: Ποδοσφαίρα.
1: Θέλω να σας πω ότι γράφω ένα πολύ ωραίο παραμύθι.
2: Όντως.
1: Ναι, και θέλω να σας το ανακοινώσω σήμερα με ένα πολύ ωραίο τίτλο.
3: Τι?
1: Ζακέτα. Το ρούχο που φορούν τα παιδιά όταν κρυώνει η μάνα τους.
3: Τι ωραίο που ήταν αυτό. Πόσο ταυτίστηκα.
0: 6 με 7, 8,
4: 9,
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
8: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Noviverse.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
11: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
12: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
13: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
14: Το Σάββατο, 23 Μαΐου, η διασκέδαση έχει προορισμό. Ο πολυχώρος Gold Park υποδέχεται τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη για μια ξεχωριστή live εμφάνιση. Εθνική Οδός, Ελευσίνα Στιβών, 149, Μάνδρα Αττικής. Ώρα έναρξης, 8.30. Τηλέφωνο κρατήσεων, 695-999-1841. Gold Park. Εκεί που το Σάββατο γίνεται εμπειρία.
15: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
16: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
17: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
18: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες Pax και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
19: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες.
2: γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
9: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρες και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
19: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
20: Ο Σφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.

0: Ο Θοδωρής ο Φέρης και πώς να κοιμηθώ στον Σφαίρα 102.2 και πάμε να παίξουμε, κυρίες και κύριοι. 2-11-700-79-31, 2-11-700-79-31, τηλεφωνήστε, βγείτε αέρα και βρείτε το τραγούδι. Βρες το τραγούδι για να διεκδικήσεις και να κερδίσεις μία πίτσα 10 τεμαχίων premium Bianca Zimmi, αλφόρνο crispy Zimmi, ένα burger και μια μακαρονάδα. Όλα αυτά σε ένα πακετάκι για σένα. 2-11-700-79-31, παρακαλώ.
1: Γεια σας.
2: Καλησπέρα.
1: Γεια σου, Αφροδίτη, τι κάνεις?
0: Καλώς τη.
2: Επίσης,
1: όλα καλά?
2: Όλα καλά. Εσύ πώς πέρασες τα φιλιατρά?
1: Δούλευα, οπότε μην φανταστείς, μία μέρα πήγα, έφυγα, γύρισα το Σάββατο, αλλά εντάξει, όλα καλά. Πάμε να παίξουμε, Αφροδίτη μου.
2: Πάμε.
1: Καλή επιτυχία.
2: Ευχαριστώ.
1: Το βρήκα.
2: Τελένη στην πίξιλα μου.
0: Έλα εσύ.
1: Μπράβο, ρε Αφροδίτη. Υπέροχο! Μπράβο! Αφροδίτη, μπας και είναι η πρώτη φορά που κερδίζεις.
2: Τα τραγούδια, το παιχνίδι αυτό, ναι.
1: Μπράβο, Αφροδίτη μου. Μείνε στη γραμμή να πάρουμε τα στοιχεία σου.
2: Εντάξει.
1: Γεια σου.
0: Συνεχίζουμε να παίξουμε με τον Νικόλα. Πάμε.
1: Δεν θέλω, ρε.
0: Θέλω εγώ. Πάμε. Γιατί όλα τα βρίσκει, δεν μπορώ, νευριάζω.
1: Ναι.
0: Ορίστε, όχι.
1: Τι θες, Γιάννη?
0: Σε έχω επιθυμήσει.
1: Μπράβο.
0: Πάμε. Είναι ο... ο Αργυρός.
1: Ναι.
0: Μάλλον κάτι ξέρω. Σαρώνω. Πάμε.
1: Μετά από σένα το χάς, μετά από σένα το τίποτα.
0: Όχι, είναι το ίδιο λόγο ξανακάνω.
1: Ξαναδίνομαι και ότι θερκίνομαι. Το λάθος.
0: Όχι, όχι, περίμενε, κλείστο μωρέ. Όχι, πώς λέγεται, περίμενε. Τον έλεγχο μου φάνε. Πώς λέγεται αυτό το τραγούδι, παιδιά?
1: Δεν ξέρω, ρε, πες τώρα, Γιάννη, πώς
0: λέγεται. Πώς? Ευαισθησίεται.
1: Πάμε παρακάτω.
0: 2-0.
1: Ναι.
0: Λείπεις εσύ, να σουν αλλιώς. Δώσει ο Σπούνια σε τραγούδια στο ράπτη. Είναι δίκαιο το παιχνίδι,
1: μπράβο,
0: εντάξει.
1: Μπράβο, μπράβο. Ακόμα σε ζητώ. Ακόμα σε ζητώ. Δεν γίνεται, λέει, να μάτα ξέρεις όλα. 3-1, 3-1.
0: Στα πέντε, θε.
1: Αναχώθηκε η Ελίνα. Δάντης. Μαργαρίτες. Όχι, δάντης. Έλα.
0: Δάντης είναι.
1: Απόψε, να δω, σε περιμένω. Πάμε γλυφάδα για καφέ.
0: Περίμενε.
1: Δίνε σαμπιγέ. Έλα! Κοίτα τώρα, ρε.
0: Κλείστο.
1: Απόψε είσαι αλλού, απόψε είσαι γανά. Beautiful. Έλα ρε παιδιά, όλα τα λόγια είπα.
0: Πάμε.
3: Για να αφήσεις πίσω στεγνό.
0: Ρέμος.
3: Ναι.
0: Πού το ρέμος δεν το θυμάται.
1: Ναι. Γιατί
0: πώς το λένε?
1: Έλα.
0: Καλά, εντάξει.
1: Μ' αρέσει.
0: Πάμε.

0: και πάλι.
1: Μην αντιστέκει, όχι. Είναι ο Ρουβάς. Μαζί και νένα. 1992, άλλο ένα, άλλο ένα. Όσο έχω φωνή, όχι.
0: Όχι, ρε Λένα.
1: Ποιο είναι, δεν ξέρω. Σου λέω παραδόση. Άσμα το Γιάννη. Πάμε καλέ.
0: Μην ρωτάς,
1: μη ρωτάς αν ζω. Μην με, μη με.
0: Ανησυχείς.
1: Όχι.
0: Μην αντισταθείς.
1: Όχι, μην, Γιάννη. Μην, μην, μην.
0: Θα γράψω.
1: Μην ρωτάς αν ζω.
2: Μην ονειρεύεις.
1: Μην ονειρεύεις.
0: Έργα μότα. Ναι, το έχω βρει τώρα, δεν θυμάμαι το δείγμα.
1: Άντρας είναι.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν είναι κι άμμος.

0: βαθιά.
1: Παράξενο παιδί.
2: Όχι.
1: Με στεναχωρεί.
3: Με στεναχωρεί.
0: Με στεναχωρεί.
1: Αυτό ήταν, παιδιά, το λήξαμε το μάτς. Το λήξαμε το μάτς και φεύγουμε το ακόμα συζητώ του Νίνο, γιατί το άκουσα τώρα και είναι ένα από τα ωραίτερα τραγούδια που έχουν γραφτεί τελευταία. Ξέρω εγώ, του πότε είναι αυτό το τραγούδι, παιδιά. Του πότε είναι το ακόμα συζητώ. Για να δω. Ακόμα σε ζητώ. Πάμε, πάμε. Το έχει γράψει ο Γονίδης, ε. Και είναι, παιδιά, το τραγούδι του 5. Νομίζω ότι είναι του 5. Ο του 4. Ούτε καν του 5. Τους Ολυμπιακούς. Ακόμα σε ζητώ στον Σφαίρα 102.2.

0: Πρωινό σφαίρα. Moments.
1: Ανέκδοτο τη ημέρα.
2: Σε αλλού να ράζουν οι καμπόιδες, να πούμε άγρια δύση κτλ. Και που έχετε ένα άλογο. Ακούγεται κάποιο να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένο, σκισμένο στα ρούχα του, έτοιμο θάνατο.
3: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρο Πιτ.
2: Πέφτει κάτω. Ο μαύρο Πιτ, ο μαύρο Πιτ. Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάνο, μαύρο Πιτ, τι θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένας τύπος από το άλογο, πολύ άγριος να πούμε, με μουστάκες εκεί, ιστορίες, πιστόλια, ζωσμένος. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του σαλούν. Ο μαύρος Πιτ, ο μαύρος Πιτ, ο μαύρος Πιτ. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλες σήμερα, λέει, δεν θα σας σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρίς με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Ω, σκοτώ, πού, πού. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Α, πού, πού, πού. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στις κλωτσιές την ομάδα Β. Τρέχουν, αχ, ρίχνουν κλωτσιές. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιές. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλο τον πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται ο μαύρο Σπιτ.
0: We'll be back. Πρωινό σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει Σφαίρα Park Concert Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το βράδυ. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δίνουμε μουσικό ραντεβού με τον Σφαίρα στο Άλσος Παγκρατίου και αποχαιρετούμε την Άνοιξη με ένα μοναδικό πάρτι μέσα στο πάρκο. Φέρε τη βότκα, φέρε το βυσσινό. DJ set με τον Πέτρο Καρά, opening act από τον Deep Pants και ένα ξεσηκωτικό live performance με τη Μαρσό. Μην το χάσεις. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου. Είσοδος ελεύθερη. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
5: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
6: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
5: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
0: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
7: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
8: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
9: Για σκέψου.
8: Mastercard Day.
9: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
8: Ναι.
0: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
8: Happy Mastercard Day!
10: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα είσαι.
11: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
12: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
11: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και υγιεινό.
13: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
0: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
15: Έμεινε ένας. Τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
16: Νιώθω λίγο περίεργα.
15: Λογικό.
1: Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
15: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
16: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Soft One.
17: Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
4: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα LOR στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ LOR. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
8: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
9: Hertz Leasing.
8: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
9: Hertz Leasing.
8: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
9: Hertz Leasing.
8: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
10: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
11: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη.

0: δώσω.
1: Τι
0: να του δώσει, τι εννοεί.
1: Να του τα δώσει, να του τα φέρει.
0: Λοιπόν, απογευματινό σφαίρα 102,2, απόγευμα Δευτέρα 18 του μηνό και πήγε 7 και 10 χαμπάρι δεν έχω πάρει σήμερα. Σήμερα δεν ξεπέρασε πάρα πολύ ώρα γρήγορα. Γρήγορα η ώρα, δεν κατάλαβα τίποτα. Αυτό σημαίνει το απογευματινό είναι. Νεράκι πηγαίνει η εκπομπή, παιδιά. Νεράκι. Δουλευταρά στην παρέα μας. Έχεις να επιλέξεις ανάμεσα σε εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, δείγματα εργασιών για να διαλέξεις εσύ γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε λοιπόν το Δουλευταρά App και ησύχασες.
1: Γράφει Δήμητρα που έγινε η αύξηση, που είναι συνοδός απορριμματοφόρου.
0: Ναι.
1: Η αύξηση έγινε στη Βραζιλία.
0: Ναι, ναι.
1: Σε ένα Δήμο στη Βραζιλία, φίλη Δήμητρα. Καλησπέρα και στο Δημήτρη. Καλή εβδομάδα. Στην Έφη που λέει: εσύ επιλέγεις μόνο τραγούδια. Ο Νίκος δεν μπορεί και δεν τον ρωτά.
0: Όχι, το ρωτά. Βαριέται και να επιλέξει. Ποιο το λέει αυτό?
1: Η Έφη.
0: Έφη μου, άκουσε, αγάπη μου. Και να επιλέξει βαριέται. Αυτό.
1: Αγγελική...
0: Εδώ βαριέται να κάνει πιοκή για να περάσουν. Για να πάω
1: λέει: ναι, Καλίνα μου, έχει πιει 10 μπουκάλια νερό και κατουρά κάθε
0: ναι,
1: λεπτά.
0: Γιατί κάνω διατροφή.
1: Είσαι η ποια διατροφή, ρε Έλληνα.
0: Πρέπει να πιω 3 λίτρα.
1: Σένα για να σε κάνουν διατροφή πρέπει να σε δέσουν στο σταυρό.
0: Ό,τι θέλω θα κάνω. Θα με δεις και δεν με πιστεύεις.
1: Καλησπέρα, παιδιά. Δεν φταίμε εμείς που ξεκινάμε διατροφή Δευτέρα και τη σταματάμε. Απλά δεν έχουν βγάλει κατάλληλη για εμάς. Μάλιστα. Καλησπέρα και στη Λαμπρινή, σε όλο και στο Viber. Καλησπέρα και στη διαμαντή μας ούτης ΑΕ που κλείνει 50 χρόνια και συνεχίζει με την ίδια φιλοσοφία. Σωστό σχεδιασμό, σταθερή ανάπτυξη και πάνω απ' όλα άνθρωποι. Άνθρωποι που τους εμπιστευόμαστε καθημερινά. Ο Μασούτης σας ευχαριστεί όλους που μεγαλώνουμε μαζί του καθημερινά. 50 χρόνια ποιότητας και εμπιστοσύνη.
0: Ανατροπή.
1: Ναι, και πέναλτι.
0: Ποιοι αγοράζουν πλέον τα περισσότερα γλυκά, τα παιδιά ή οι ενήλικες?
1: Νομίζω οι ενήλικες.
0: Οι ενήλικες, παιδιά.
1: Ναι, εντάξει.
0: Πραγματικά έτσι. Εγώ αυτή τη στιγμή, να ξέρεις, με τη διατροφή που κάνω, δεν θέλω με τίποτα να δω γλυκό μπροστά.
1: Ναι, σε καταλαβαίνω.
0: Δεν με νοιάζει καθόλου.
1: Είμαι σίγουρος.
0: Δηλαδή, πραγματικά αισθάνομαι τόσο καλά.
1: Ναι, αν είχαν μείνει τα κουλουράκια από τα Χριστούγεννα, δεν είμαι σίγουρος ότι θα τρώγες.
0: Αισθάνομαι πολύ καλά με τον εαυτό μου,
1: ναι,
0: και έχω αυτοσυγκράτηση.
1: Σίγουρα.
0: Λοιπόν, η αγορά των γλυκών μετατοπίζει στους ενήλικες που αναζητούν νοσταλγία και νέες γεύσεις. Βέβαια, παιδιά, θα σας πω ότι ό,τι γλυκό και να βγει, το κλασικό πάστα ποντίκι δεν θα το ξεπεράσει ποτέ κανένας. Λοιπόν, ο κόσμος των γλυκών αλλάζει. Οι διοκτήτες πλέον διαπιστώνουν ότι οι βασικοί πελάτες δεν είναι οι μικροί ηλικία καταναλωτές, αλλά οι ενήλικες που αγοράζουν για τον εαυτό τους. Έχω σταματήσει εγώ. Την ώρα που οδηγώ, λιγούρα, με έχει πιάσει λιγούρα. Αλλά μιλάμε τώρα λιποθυμό,
1: Ναι, ναι.
0: Εκείνη πρέπει να είχα πάθει που γλυκαιμία.
1: Εγώ.
0: Και σταμάτησα και πήρα μιλιφέι, ατομικό. Πήγα, ναι, πήρα ένα κουτάκι μιλιφέι.
1: Το Σάββατο γυρνάμε από Καλαμάτα. Αργά, έχει πάει ώρα 11.30.
0: Αυτό τα λέει.
1: Τι.
0: Ναι, πες τα.
1: Γυρνάμε από Καλαμάτα 11.30-12 ώρα. Είμαι νηστικός όλη μέρα, είμαι μέσα στον Ελαιώνα, δουλεύω αυτά. Πριν φύγουμε 5 λεπτά, έρχεται το παιδί, λέει: sorry, παιδιά τη παραγωγή. Με αργήσανε με τα σουβλάκια μέχρι να βρουν. Παίρνω 2 καλαμάκια, τα τρώω. Λέω: τι είναι τώρα. Με παίρνει η γυναίκα μου, μου λέει: θες να φας κάτι, θα πάρω από εκεί. Λέω: όχι, δεν θέλω. Και με έχει πιάσει τρέλα, ρε. Θέλω να φάω ένα κοκ. Ένα κοκ. Και παίρνω από συγκεκριμένο, ρε παιδί μου, στον Μπάκα, στην Πεντέλη.
0: Έχει φτάσει Αθήνα, εσύ?
1: Όχι, όχι. Έχει φοβερά κοκ και μου αρέσει πολύ και η πάστα αμυγδάλου. Εγώ δεν τρώω πάστες και τέτοια. Έχει μια πάστα αμυγδάλου.
0: Πεθαίνω.
1: Και μπαίνω. Δεν έχει.
0: Α, έφτασε.
1: Μπαίνω, όχι, μπαίνω 11 και 4 και τη λέω: θα παραγγείλω γλυκά. Άμα έρθουνε, τα έχω πληρωμένα, μπάρτα. Μου λέει: ρε παιδί μου, μην παραγγείλεις τέτοια ώρα. Λέω: όχι, θα παραγγείλω, θέλω να φάω ένα κοκ. Αλλά θα πάρω και μια πάστα αμυγδάλου. Και παίρνω, βάζω στο καλάθι πάστα αμυγδάλου, τα κοκάκια γκρι στην εικόνα. Λέω: τι έγινε, ρε φίλε, γιατί γκρι? Ανενεργά.
0: Ναι, τελειώσει. Δεν ήταν διαθέσιμο.
1: Δεν πειράζει.
0: Τηλέφωνο.
1: Στεναχωριέμαι, όχι, δεν πειράζει. Λέω: στεναχωριέμαι, αυτά λέω: δεν πειράζει, αύριο. Μπαίνω Κυριακή. Με το έχω κρατήσει εγώ. Ο χοντρός, άμα κάνει μια σκέψη, δεν του φεύγει. Στο
0: δεν κάνει διατροφή.
1: Δηλαδή, μου ένα κόκκι θέλω να φάω.
0: Ναι, το cheat meal ήταν το βράδυ του Σαββάτου. Το έφαγε, του μπάσταβε, την έφαγε.
1: Όχι, μα δεν παρήγγειλα σου.
0: Α, λέω.
1: Δεν παρήγγειλα. Λέω, άσε την επόμενη μέρα.
0: Ωραία.
1: Που θα έχει κόκκι.
0: Δεν είχε.
1: Μπαίνω Κυριακή. Γκρίτακο.
0: Ναι, δεν είχαν φτιάξει.
1: Ήρθα να του πάρω τηλέφωνο.
0: Δεν είχαν φτιάξει το Σάββατο με την Κυριακή.
1: Αφού φεύγουν τα κόκκι.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν φτιάχνουν.
0: Γιατί είναι Σαββατοκύριακο, αγάπη.
1: Α, στο διάλογο. Απογευματινό σφαίρα 102-2.
2: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102,2.

0: Ποδοσφαίρα.
1: Η γυναίκα ξυπνάει από ένα όνειρο, ουρλιάζοντας. Γρήγορα, ήρθε ο άντρας μου, γρήγορα! Την ώρα που κοιμότανε. Και ο άντρας της που είναι δίπλα στο κρεβάτι της, πετάγεται, ντύνεται και το βάζει στα πόδια. Ποιος είναι ο ένοχος?
2: Και οι δύο. Αλληλοκερατώνονται αυτοί, Γρηγόρη.
1: Έλα, αλήθεια. Από πού το κατάλαβες, Παναγία?
3: Ναι. Κάνει πράξεις πιο γρήγορα και από έναν ενήλικα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: 6 με 7, 8,
4: 9,
0: 6 με 10.
4: Πρωινό Σφαίρα.
5: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Αναγεννήσεις, σπίτια, διαμερίσματα, Bob. Πώς για το χρονοδιάγραμμα, ναι, ναι, πάει τέλεια. Δηλαδή, προχωράει, είμαστε μέσα. Βέβαια, 2 εβδομάδες δεν είπαμε. Περάσανε, μα για τις επόμενες 2 έλεγα. Δεν γίνονται αυτά με πρόγραμμα, δεν είμαστε και ο δουλευταράς.
7: Στον Δουλευταρά έχεις να επιλέξεις ανάμεσα σε εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
10: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
11: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
12: Να δω

0: Σπυρό.
1: Τι είναι πάλι?
0: Είμαι απογοητευμένη. Μια φορά είπα κι εγώ να πάω για τένις και τα γήπεδα ήταν χάλια.
1: Δηλαδή?
0: Ήταν διαλυμένα τα δάπεδα.
1: Και τι στεναχωριέσαι, βρε κουτό. Πες τους να βάλουν Tartan System της Cosmochrome και τα γήπεδα θα γίνουν πάλι καινούρια.
0: Στο τένις.
1: Και στο τένις και στο μπάσκετ και στα προάβλια των σχολείων. Πιστοποιημένο σύστημα βαφής αθλητικών δαπέδων. Αυτή είναι η λύση.
0: Tartan System της Cosmochrome και φύγαμε για παιχνίδι.
1: Είπαμε, όλα τα έχει η Cosmochrome.
2: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
3: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
2: Και εσύ, δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
4: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
5: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
7: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
6: Και από communication skills?
7: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
6: Ηγετικά προσόντα?
7: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
6: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
8: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
9: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
10: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
11: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
12: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

0: Βέρτης και μου έλειψε πολύ στον Σφαίρα 102.2. Είχαμε και το Βέρτη πριν από αρκετό καιρό εδώ μαζί μας. Τι είχαμε πέρασει τον Νίκος. Καλή, ωραία παρέα είναι ο Νίκος. Ναι, είναι ωραία παρέα. Έχει χιούμορ.
1: Κάνω πολύ κέφι και κατεβαίνει και το ποτό ωραία με τον Βέρτη.
0: Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είναι εδώ παρέα μας, όπου το επόμενο εργαστήριο Κυριακή 24 Μαΐου είναι εκεί και σας περιμένει, είναι οι άνθρωποι εκεί. gasmuseum.gr / actions, μπορείτε να κλείσετε τη θέση σας για μια Κυριακή διαφορετική, γεμάτη φαντασία, παιχνίδι και ενέργεια, για με παιδικά εργαστήρια που και τα παιδιά μαθαίνουν και γνωρίζουν την ιστορία της ενέργειας, πειραματίζονται και φτιάχνουν τα δικά τους έργα. Από το 1857 μέχρι σήμερα, το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας συνεχίζει να δίνει ενέργεια στην καθημερινότητά μας. Και επιστρέφει λοιπόν στο σπίτι του στο Μουσείο Φωτοαερίου στην Τεχνόπολη.
1: Πριν έρθει Ράνια Κωστάκη να σε κρατήσει παρέα μέχρι και τις 11, χαιρετάμε σήμερα παρέα με τη Novibet και Novistars, νέα προσφορά γνωριμία η οποία σας στέλνει στο διάστημα. Free spins, golden chips, free bets και coins για το σύμπαν του Noviverse. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr/stichima.
0: Να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα. Ελπίζουμε να ξεκίνησε όμορφα. Αν ήσασταν εδώ συντονισμένοι με εμάς, σίγουρα θα ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία. Νικόλας
1: Λίνα Μπαμπίλα, στη ρύθμιση του ήχου ήταν και σήμερα ο Γιάννης ο Σμπούνιας. Μίτσο, ούτε εγώ έχω πάει. Έχω να πάω χρόνια. Μην διαμαρτύρεις. Φίλος μου Δημήτρης ο Πετρίδης από Θεσσαλονίκη μου λέει: μόνο εμένα δεν έχεις πάει στο Βέρτη. Εδώ δεν έχω πάει εμένα. Θα πάω σε ένα Μίτσο. Δεν έχω πάει.
0: Δημήτρη, τον είναι τον άνθρωπο.
1: Ναι.
0: Δημήτρη, τρεις φορές έχει πάει φέτος για το κρύβι. Στο λέω εγώ. Στο λέω εγώ. Τώρα ξέρετε, ναι, εγώ λέω την αλήθεια.
1: Να πήγαινα εγώ στο Βέρτη.
0: Εγώ λέω την αλήθεια. Έχει πάει τρεις φορές incognito. Έχει μπει τελευταίο τραπέζι για να μην τον αναγνωρίσουν γιατί είναι και στάρ. Ο Νίκος του έχει κάνει δώρο το τραπέζι.
1: Ποιος Νίκος?
0: Ο Βέρτης.
1: Α, ο Βέρτης, ναι. Ναι, ναι, ναι, εντάξει, παράνοια. Λοιπόν, γεια σας.
0: Αύριο στις 5, φιλιά.

0: Πρωινό σφαίρα. Moments.
1: Χθες έδωσε η θιά μου για δίπλωμα. Φαντάσου, φίλε.
2: Ναι.
1: 70 χρονών και έδωσε για δίπλωμα.
2: Αλήθεια τώρα.
3: Βεβαίως,
1: φίλε. Η θιά, ναι. Ήθελα να τη στείλω πάρα πολλά φίλια. Η θιά μου, η Κατίνα.
3: Πέρασε.
1: 8 στα 10.
4: Σήματα.
1: 8 στα 10. Όχι. 8 στα 10 άτομα. Γλίτωσαν δύο γρίες που ανέβηκαν στο δέντρο.
2: Γρήγορη.
1: Πήγε πολύ καλά.
0: We'll be back. Πρωινό σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 8 στον Σφαίρα 102.2.
5: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Σφαίρα 102.2.
0: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
9: 80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις. Χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
12: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beef Eater.
13: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
14: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
15: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
14: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά.
16: Για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη!
14: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί...
17: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
14: Επιτέλους! Μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
18: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου...
14: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
19: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
14: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
20: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
8: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκων νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκων φροντίδα.

0: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
1: Hertz Leasing.
0: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
1: Hertz Leasing.
0: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
1: Hertz Leasing.
0: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
2: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
3: Η Altus Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altus Paloma, στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. 5η 21 Μαΐου 8 το βράδυ, The Amorous Project, στην Κηφισιά. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altus Paloma, por favor, απολαύστε υπεύθυνα.
4: Καλώς μου ήρθατε, καλώς σας βρήκα, καλή εβδομάδα, ελπίζω να είστε καλά, ελπίζω να περάσετε όμορφα το Σαββατοκύριακο, να μπήκε και η εβδομάδα έτσι όπως έπρεπε, να μην σας κούρασαν, να μην σας πίεσαν και να σας πω και κάτι, άμα σας το κάνανε αύριο αυτούς που σας το ζωρίσαν το θέμα το σημερινό, να μην τους μιλήσετε. Για μια-δυο ώρες. Ναι, να, όχι, μην τους κρατήσετε μούτρα. Έτσι λίγο για να καταλάβουν ότι δεν μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Πολλές φορές, επειδή εγώ, εντάξει, εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Εγώ αν κάτι δεν με ζορίζει, τέλος πάντων, δεν μπορώ να το υποστηρίξω εκείνη την ώρα. Το καταλαβαίνεις, τα μούτρα μου αντιδρώ. Δεν μπορώ να το κάνω και να το κρατήσω μανιάτικο μετά. Ούτε καν. Βασικά, μάλλον θα το έχω ξεχάσει το πιο πιθανό είναι, αν περάσει λίγη ώρα, εκείνη την ώρα. Βέβαια, πάρα πολλές φορές θα ήθελα να μπορώ να κάνω υπομονή και να δίνω χρόνο στους ανθρώπους να συμπεριφέρονται όπως θέλουν και μετά να λαμβάνω και εγώ τα μέτρα μου ή να πράττω αναλόγως, κατάλαβες. Τέλος πάντων, τώρα τι να λέμε, μιλήσουμε τώρα για τα δικά μου, να μιλήσουμε για τα δικά σας. 6936 10 102. Αυτό είναι το Viber του Σφαίρα 102,2. Και η αλήθεια είναι ότι εκεί μου στέλνετε μηνύματα. Εκεί ουσιαστικά, να ξέρετε, οτιδήποτε θέλετε, το λέτε. Από τραγούδι μέχρι τα ίσο ψυχά σας. Και φυσικά σε αυτό τον αριθμό διεκδικείτε και τα υπέροχα δώρα από το αυτοκίνητό μας, γιατί εκεί στέλνετε το όνομά σας όταν ακούσατε από τους παραγωγούς τη λέξη password. Και μιλάμε τώρα για αυτοκίνητο το οποίο δεν είναι απλό, μιλάμε για exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ για το MG3 Hybrid Plus από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή, τα φιλιά μου. Εκεί έχουν μέσα στον καράζ τους το αυτοκίνητο, αυτό το υπέροχο αυτοκίνητο, το οποίο θα το οδηγήσει κάποιος από εσάς, και το θέμα μας είναι να βρούμε το password για να ανοίξουμε. 8.30 το πρωί, 11.30 το πρωί, 2.30 το μεσημέρι, 5.30 το απόγευμα. Αυτές είναι οι ώρες που η παραγωγή ανακοινώνουν ποιο είναι το σφαίρα password. Για να το πω σωστά, δεν ακούτε τη λέξη password. Το password ακούτε και εσείς στέλνετε μήνυμα στο Viber. Απ' την άλλη τώρα όμως να σου πω ότι στο Viber θα τρέξει κι άλλος διαγωνισμός. Εντάξει, έχει λίγο το νου σου, γιατί τώρα που να ξεκινήσω να τα βάλω λίγο όλα σε μια σειρά, να βάλω εδώ τα τραγούδια, να κάνω το κέντημά μου, κατάλαβες, να σας πιάσω, ενώ συναισθηματικά που βρίσκεστε, ψυχολογικά, αν και συνήθως τη Δευτέρα έρχομαι λίγο πιο ήρεμη, μπορεί και να γριέψω σήμερα μουσικά, οπότε κάτσε να δω να με πιάσω και εμένα, μην νομίζω ότι είμαι και εγώ καλά. Έχω και υπέροχη τσάντα από Lovely που αγαπώ, lovelyhandmade.gr. Μπες μέχρι να ανακοινώσω το διαγωνισμό για να δεις για τι πράγμα σου μιλάω. Εντάξει, δεν σου προτείνω τυχαία πράγματα. Και γενικά έχουμε, ρε παιδάκι μου, δρόμο. Στο Viber μου στέλνεις, ξαναλέω, και ό,τι λέει η ψυχούλα σου. Έχεις ανάγκη να τα πεις σε κάποιον, δεν σε καταλαβαίνει κανένας, στέλνει τα σε μένα. Τι να λέμε τώρα, εδώ δεν είμαι. Και θα είμαι μέχρι και τις 11 να κάνουμε παρέα μαζί, Ράνια Κωστάκη.

Σήκωσε το ρε αυτό το τηλέφωνο τώρα. Σε παρακαλώ, σήκωσε το να σου πω εδώ πέρα πώς νιώθω, πώς αισθάνομαι. Τώρα θυμήθηκα, συγγνώμη κιόλας, αλλά το μυαλό το δικό μου δεν είναι και το πιο φυσιολογικό. Όταν ήμασταν πιο μικρά και μπορεί να μέναμε, ας πούμε, κάποιες ώρες στο σπίτι μόνη με τον αδερφό μου, ο αδερφός μου φώναζε τους φίλους του, εγώ φώναζα τις φίλες μου, γινόταν στο σπίτι το ένα να δεις, και όταν μεγαλώνεις με μεγαλύτερο, ενώ έχεις μεγαλύτερο αδερφό, δεν ήταν και εύκολα τα πράγματα, όχι, όχι καθόλου. Δεν υπάρχει αυτό το οποίο έχω ζήσει. Εγώ δεν έχω εκπαιδευτεί, έχω γίνει, ειδικές δυνάμεις έχω κάνει. Λοιπόν, επειδή ο αδερφός μου άκουγε ένα πολύ συγκεκριμένο είδος μουσικής, τέρμα, όταν λέμε τέρμα, δεν πάει ο νου σου, προκειμένου τώρα να μην γίνει, να μην του κάνουν παρατήρηση και χτυπάει το τηλέφωνο, γιατί πρόσεξε, είχαμε στην πολυκατοικία, εκεί στο σπίτι το πατρικό, είχαμε, ρε παιδάκι μου, μία κυρία η οποία δεν ήταν, δεν ήθελε πολύ φασαρία. Ο αδερφός μου έβρισκε ευκαιρία να της πάει τα νεύρα.

το χωριό. Έπαιρνε μετά ο μπαμπάς για να κάνει παρατήρηση. Δεν καταλαβαίνεις τώρα γιατί τουρλουμπούκι με το τηλέφωνο το σταθερό, έτσι. Και η δικαιολογία του αδερφού μου ήταν μόνιμο ότι α, πέρασα και κατά λάθος τράβηξε το ακουστικό και βγήκε το καλώδιο και δείχνει ότι μιλάει. Ανέβαινε αυτή μετά, χτυπούσε το κουδούνι. Δεν έπρεπε να ανοίξω, δεν μ' άφηνε ο αδερφός μου να ανοίξω την πόρτα και γινότανε το έλα να δεις. Και όλα αυτά γιατί ήθελε να ακούσει τέρμα τα αγαπημένα του τραγούδια, να μας πάσει το νευρικό σύστημα όλης της γειτονιάς και όλης της πολυκατοικίας και το δικό μου, και το τηλέφωνο μόνιμα να δείχνει ότι του. Όταν ερχόταν βέβαια ο μπαμπάς και είχε μάθει όλο αυτό το σκηνικό που είχε γίνει η μαμά, άντε τώρα να εξηγήσουμε. Μετά με έβαζε εμένα να πω ότι έλεγε ψέματα ότι εγώ μιλούσα στο τηλέφωνο. Μετά με ρωτούσαν πού μιλούσα στο τηλέφωνο, γιατί και τότε το να μιλάς στο τηλέφωνο δεν ήταν, παιδιά, εύκολη υπόθεση. Ενώ δεν ήταν κάτι το οποίο το κάνεις όπως τώρα εύκολα. Δεν σου μιλάω τώρα για το κοστολογικό κομμάτι, αλλά δεν υπήρχε τέτοια άνεση να παίρνουμε ένα στο σπίτι του άλλου. Ιδίως πιο μετά που παίζανε και τα, να το πω τώρα, τα γκομενικά, εντάξει, συγγνώμη για αυτή τη λέξη, αλλά πρέπει να, πώς αλλιώς να το διατυπώσω, να μας πάρει τώρα ο γόρις στο σπίτι. Έπρεπε να βάλει, ας πούμε, καμιά ξαδέρφη του, καμιά άλλη κοπέλα να μας ζητήσει και μετά να μιλήσουμε. Και με προσοχή, να είναι εκεί δίπλα από το ακουστικό να σε κοιτάνε μες στα μάτια. Μιλάμε τώρα, έχουμε περάσει δύσκολα. Είναι αστείο, εμείς οι δύο, να μην μιλιόμαστε. Προφανώς κάτι μου έχεις κάνει και δεν σου μιλάω. Αυτά τα απίσματα που λέω εγώ, καλά είναι, αλλά πριν κόψεις οποιαδήποτε επικοινωνία με έναν άνθρωπο, σιγουρέψου για το λόγο. Δηλαδή μην σταματήσεις να μου μιλάς επειδή σου είπανε κάτι για μένα και εσύ το πίστεψες, εντάξει. Έλα τώρα πριν υποδεχτώ τραγούδι πολύ πολύ αγαπημένο από την Ανούλα. Σήμερα έχω φάει σκάλωμα, να ξέρεις, μέχρι το τέλος θα ακούσουμε πολύ Αναβίση. Να σου υπενθυμίσω την αγαπημένη μου καθημερινή συνήθεια με το εξαλέν. Το εξαλέν, το οποίο το γνωρίζουμε όλοι και είναι γνωστό για την αντισηπτική του δράση. Όλοι εσείς λοιπόν, και εγώ μέσα σε αυτούς, που θέλουμε να φροντίζουμε πολύ τη στοματική μας υγιεινή, που μπορεί να έχουμε ευαισθησίες ή να έχουμε θέματα με τα δοντάκια μας, με πλάκα, με ουλίτιδα, με τεριδόνα, αξίζει πραγματικά, παιδιά, να το δοκιμάσετε. Απ' την άλλη, βοηθάει πάρα πολύ αν κάνεις γαργάρα στον πονόλαιμο, και το εξαλέν είναι για πονόλαιμο και για στοματικά προβλήματα. Το χρησιμοποιείς καθημερινά μέχρι να απαλλαγείς από το πρόβλημα, γιατί, για ακόμη έναν άλλον σημαντικό λόγο, γιατί δεν χρωματίζει τα δόντια σε σχέση με άλλα στοματικά διαλύματα που δεν κάνουν για καθημερινή χρήση. Δοκιμάστε το καθημερινά για να απαλλαγείτε, ξαναλέω, γιατί η υγεία ξεκινάει από το στόμα. Φυσικά με σωστή χρήση και τη συμβουλή πάντα του γιατρού ή του φαρμακοποιού. Ανούλα, είναι αστείο εμείς οι δύο να μην μιλιόμαστε, είπαμε, τα είπαμε και πριν. Σιγουρέψου πρώτα για ποιο λόγο δεν μιλάς σε έναν άνθρωπο. Μην το κάνεις επειδή σου είπαν απλά κάτι. Μπορεί να είναι ψέμα ή κουτσομπολιό, ή να μην σε θέλουνε μαζί με αυτόν τον άνθρωπο. Δεν είναι κρίμα?

ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνεις ανάρχοντας και ζεις special στιγμές διασκέδασης με special προσφορά. Η πίστα της διασκέδασης σε περιμένει στη VistaBet. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

Βρες το Sfera Password. Το ολοκαινούριο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει.

μεγάλους και εμείς οι μεγάλοι λίγο να κάνουμε παρέα περισσότερο με μικρούς φίλους, γιατί μόνο ωραία πράγματα θα μας θυμίσουν, θα μας τονίσουν και θα μας αναγκάσουν ενδεχομένως να τα θυμηθούμε ξανά. Λοιπόν, να θυμηθώ και εγώ αυτό που είπα στο ξεκίνημα, γιατί πολύ πιθανό να το ξεχνούσα, να ξέρετε. Η αγαπημένη μου Lovely, αυτή η εταιρεία που ξέρεις ότι έχω μεγάλη μεγάλη δύναμη. Γενικά εγώ, όταν κολλάω με κάποιες εταιρείες, δεν ξεκολλάω εύκολα. Εντάξει. Lovelyhandmade.gr. Μπείτε, παιδιά, κορίτσια μου γλυκά, να δείτε εκεί τις συλλογές της Lovely. Είτε στο site στο www.lovelyhandmade.gr, είτε στο Instagram lovelyhandmade.gr. Φτιαγμένες στην Ελλάδα. Ένα brand που πραγματικά έχει ξεχωρίσει και με σχέδια μαγικά. Η τσάντα αυτή μιλάει ελληνικά και λέει Lovely. Αν μου στείλετε τώρα τη λέξη Lovely μαζί με το ονοματεπώνυμό σας στο Viber του Σφαίρα 6936101022, διεκδικείτε μία τέτοια τσάντα κάθε μέρα και σήμερα και αύριο μέχρι και την Παρασκευή. Έχω 5 υπέροχες τσάντες να σας χαρίσω με πολύ πολύ αγάπη από αυτή την εταιρεία που είναι μοναδική. Lovelyhandmade.gr. Χειροποίητες μοναδικές για πάρτι σας. Και θα με κοιτάς στα μάτια και θα γίνομαι κομμάτια. Αυτό το τραγούδι με πάει σε ένα ταξίδι πάρα πολύ ωραίο που είχα κάνει πριν πάρα πολλά χρόνια. Είχα φτάσει στα Χανιά, είχα προσγειωθεί στα Χανιά, φύγαμε από εκεί με αυτοκίνητο και πήγαμε στο Λουτρό. Ήμασταν μια πολύ ωραία παρέα στο Λουτρό, το οποίο είναι ένα νησάκι, όχι στο Λουτρό, έτσι πως το πήγαμε στο Λουτρό. Λοιπόν, δεν είναι βασικά νησάκι, κάτσε. Είναι ένα παραθαλάσσιο μέρος στα Σφακιά, αλλά για να πας πηγαίνεις μόνο με καραβάκι. Εντάξει, οπότε μοιάζει σαν νησάκι το Λουτρό. Ειλικρινά, είναι ένας προορισμός που τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πολύ γνωστός και τον Αύγουστο, νομίζω από τα μέσα του Ιουλίου μέχρι και τα τέλη του Αυγούστου, απαγορευτικός για να τον επισκεφτείς. Αλλά αν πας τώρα αυτή την περίοδο, τέλος πάντων, για κάποιο λόγο στη διαδρομή αυτή από τα Χανιά στα Σφακιά που γυρίσαμε εκεί, τέλος πάντων τα είχαμε γυρίσει τότε όλα, ήταν συγκλονιστικές διακοπές αυτές, παίζει να είναι και από τότε εγώ να κάνω τέτοιες διακοπές, γιατί ήταν 2 εβδομάδες περίπου. Λοιπόν, τώρα μιλάμε για 20ετία τουλάχιστον. Έχει 20 χρόνια αυτό το τραγούδι. Κάτσε τώρα γιατί κόλλησα. Ήτανε το 2005. Ναι, 20 ετία, καλά το λέω. 2005-2006. Κάτι τέτοιο. Και θυμάμαι είχα φάει σκάλωμα με αυτό το τραγούδι που το έλεγε ο Γιώργος Χρήστου και το άκουγα συνέχεια στο repeat. Δεν ξέρω δεν ξέρω γιατί. Οπότε κάθε φορά που το ακούω και τώρα που το είπε και ο Νικηφόρος, είμαι σε εκείνο το αυτοκίνητο, με εκείνη την παρέα και γυρνάμε την Κρήτη. Εντάξει, τέλος πάντων είδες κάποια τραγούδια ρε παιδάκι μου, σου φέρνουν στο μυαλό πολύ όμορφες αναμνήσεις.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Αλλά δεν ξεκίνησε καλά και η μέρα μου.
2: Γιατί τι έπαθε,
1: παιδάκι. Γιατί κατέβηκα κάτω για να πάρω το αυτοκίνητο. Βρέθηκα με έναν κύριο που βγάζει το σκυλάκι εκεί και μου λέει: η γυναίκα σου δουλεύει. Λέω: γιατί η δικιά σου χάλασε. Χάλασε, ωραία, εντάξει.
0: 6 με 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
3: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός είναι στον Σφαίρα 102.2 με την ενέργεια της ΔΕΗ. Οι κορυφαίοι Έλληνες καλλιτέχνες, συγκλονιστικές ερμηνείες. Ένα μοναδικό σκηνικό με τη Δάνια Κωστάκη.
4: Παρέα στον Σφαίρα με την υποστήριξη της VistaPet και καλή μας διασκέδαση. Μπες τώρα στο sfera.gr, δήλωσε συμμετοχή και γίνε μια παρέα με τους καλλιτέχνες που αγαπάς. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
5: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
6: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
5: Σιγά μη βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της VistaBet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
7: Και νιώθω.
5: VistaBet. Και καλή διασκέδαση.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
8: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
11: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
12: Be in Athens with the spirit of London. Το Beefeater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beefeater.
13: Έμεινε ένας.
14: Εγώ είμαι!
13: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
14: Λίγο περίεργα.
13: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
15: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομοδίνα, ντουλάπες packs και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
16: Στην Inter Catering, για περισσότερα από 35 χρόνια, δημιουργούμε εμπειρίες υψηλής γαστρονομίας για κάθε εκδήλωσή σας. Με συνέπεια και φροντίδα στο σχεδιασμό κάθε λεπτομέρειας, προσφέρουμε εκλεκτές γεύσεις για τις στιγμές που αξίζει να γιορτάζονται. Γιατί αυτές οι στιγμές δεν επαναλαμβάνονται. Inter Catering. Taste of Excellence.
17: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου Legacy.
18: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
19: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
18: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
0: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
2: Τρεις εργενίδες.
7: Άχρηστη.
9: Ένα μωρό.
7: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
9: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
2: Και όλα ανατρέπονται.
7: Από το πουθενά.
9: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
7: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
2: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
7: Όμως μετά από μία.
9: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
2: Ένα μωρό για τρεις.
20: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
2: Διονύσης Ατζαράκης.
9: Ζήσης Ρούμπος.
7: Χάρης Χιώτης.
9: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
20: Και η Ελένη Καρακάση.
2: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
9: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
21: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
22: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
21: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
22: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
21: Θανάση, πες μου κι άλλα.
22: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
23: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
24: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
23: Και από communication skills?
24: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
23: Ηγετικά προσόντα?
24: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
23: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
25: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
26: Ανανεώστε το σπίτι σας με bonus. Γιατί τώρα και μέχρι τις 31 Μαΐου με τις αγορές σας στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr αξίας 100 ευρώ και πάνω κερδίζετε επιπλέον 3.000 bonus πόντους αλλά και εξαργυρώνετε μόνο με τους μισούς bonus πόντους με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
27: Σφαίρα Viber 6936 10122.

Τα ματάκια τα δικά μου το Σαββατοκύριακο πάντως δεν αντικρίσανε Αιγαίο, αντικρίσανε Κορινθιακό κόλπο και το Σάββατο που έβρεξε τόσο πολύ. Θέλω να σας πω ότι το χάρηκα. Το χάρηκα γιατί είναι αυτές οι στιγμές που λες τώρα θα βγω στη βροχή, θα μπω στη θάλασσα, μπορεί να μην ενδείκνεται, αλλά το έκανα, να πω ότι δεν το έκανα και έγινα και μουσκεμα, ούτως ή άλλως αν έμπαινα στη θάλασσα μουσκεμα δεν θα γινόμουν. Οπότε έγινα και απ' έξω, μπήκα και μέσα και όλο ήρθε και έδεσε. Λοιπόν, κάτσε να σου πω τώρα για την Άννα, γιατί έβλεπα χτες κάτι φωτογραφίες και το βιντεάκι της που πήγε στο High Ibiza. Εκεί έπαιζε ο Άρτζι και διασκέδασε, πάρταρε φουλ, και ο ίδιος ανέβασε φωτογραφίες με την Άννα, αλλά και η ίδια. Από την άλλη ετοιμάζεται για τη μεγάλη της συναυλία, εννοείται στο ΆΚΑ, στις 20, πώς, πότε είναι, 26 Σεπτεμβρίου, σωστά, Σάββατο, και γίνεται και ένας χαμός με όλα τα εισιτήρια. Ξαναλέω, μην τα αφήσετε για τελευταία στιγμή, εντάξει, των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Δεν κάνω εγώ για σπίτι, γιατί βαρέθηκα ή γενικά δεν έκανα από την αρχή. Υπάρχουν κάτι κουρασμένα πλάσματα που αυτό, αυτή την ατάκα, θα ήθελαν πάρα πολύ να την ξεστομίσουν αυτές τις στιγμές που νιώθεις ότι δεν μπορείς ούτε το κρεβάτι σου να στρώσεις, ρε παιδάκι μου, έχεις κουραστεί πάρα πολύ, σε καταλαβαίνω και έχεις κάθε δικαίωμα να το πεις και να σου πω και κάτι και να σε παρεξηγήσουν τι έγινε. Εσύ ξέρεις πολύ καλά γιατί κάνεις και γιατί δεν κάνεις. Το να πεις δηλαδή ότι τώρα, ρε παιδιά, δεν έχω όρεξη ή δεν είμαι σε mood, τι θα σε παρεξηγήσουνε, και σε παρεξηγήσουνε οι δικοί σου οι άνθρωποι, αλλά άσε και αυτούς. Εγώ ξαναλέω, εσύ ίδια ξέρεις πολύ καλά γιατί πράγμα κάνεις και γιατί δεν κάνεις.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet κάνεις φουλ της διασκέδασης και Έλληνες dealers σε περιμένουν σε αμέτρητα τραπέζια blackjack και ρουλέτας στο live casino. Στη VistaBet όλα ξεκινούν με special προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα.
1: Moments. Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
0: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
4: 1881
5: 1961
4: 5050
5: 1471.
1: Ναι!
5: 12-12.
6: Μπράβο!
4: 19-40.
0: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Η Altus Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altus Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. 5η 21 Μαΐου 8 το βράδυ, The Amorous Project στην Κηφισιά. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altus Paloma, por favor, απολαύστε υπεύθυνα.
9: Ηλεκτρολογικά, φωτισμοί, φεγγαράδες, ηλιοβασιλέματα, Bob. Πώς, σου έδωσε το τηλέφωνο ο Γιάννης? Α, ο Γιάννης που ξέρει ένα καλό. Ναι, και βέβαια θα έρθω. Πότε? Μωρέ, θα δούμε. Αύριο? Εξαρτάται. Τώρα? Όχι, βιασινές, ήρεμος σε θέλω. Μήπως να μπει στο δουλευταρά?
10: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
11: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
12: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
11: Με πήραν άγνωστοι!
13: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
11: Και τελείως άγνωστοι!
14: Πολλά, σενιόρ Μακής!
11: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
15: Eurojackpot έχεις και για άλλους! Αυτή την Τρίτη, Giga Jackpot 118 εκατομμύρια ευρώ! Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα! All win, winning the weight!
16: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
18: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
19: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
20: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
21: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Be in Athens with the spirit of London. Το Beefeater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there, be gin, Beefeater.
6: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Το Σάββατο, 23 Μαΐου, η διασκέδαση έχει προορισμό. Ο πολυχώρος Gold Park υποδέχεται τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη για μια ξεχωριστή live εμφάνιση. Εθνική Οδός, Ελευσίνα Στιβών, 149, Μάνδρα Αττικής. Ώρα έναρξης, 8.30. Τηλέφωνο κρατήσεων, 695-999-1841. Gold Park. Εκεί που το Σάββατο γίνεται εμπειρία.
23: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
24: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.

Ιουλία μας, το κορίτσι μας, τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Και είμαι πολύ χαρούμενη για πάρτι της, πάρα πολύ. Λοιπόν, έρχεται, πλησιάζει η ώρα, θεωρείτε. Τώρα έκανα μια παύση γιατί κάτι σκέφτηκα. Να την ξανασυναντήσω, να κάνουμε παρέα πριν φύγει το 26. Εννοείται. Εννοείται και το περιμένω πώς και πώς. Άκου τι άλλο τώρα περιμένω πώς και πώς. Περιμένω πώς και πώς τα δικά σου μηνύματα στο Viber για το διαγωνισμό που έχουμε για την υπέροχη τσάντα Lovely. 693-610-1022 το Viber, και εσύ γράφεις μόνο τη λέξη Lovely μαζί με το ονοματεπώνυμό σου και μου το στέλνεις, γιατί μέχρι το τέλος της εκπομπής θα μαζέψουμε όλα τα μηνύματα και αύριο η Χρύσα θα επικοινωνήσει με την νικήτρια. Στο διαγωνισμό εννοείται ότι παίρνουν μέρος και άντρες, εννοείται, γιατί μπορεί να πάρετε το δώρο και να το κάνετε δώρο. Δεν χρειάζεται να το πείτε κιόλας, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Ανούλα, προτιμώ, φύση ξέρω.

Παρασκευή. Μαγικό σχήμα. Αν δεν προλάβατε να το δείτε στην Αθήνα, να πάτε στη Θεσσαλονίκη να τους δείτε. Από την άλλη, αν μείνετε εδώ στην Αθήνα, 22 και 23, Ρίζες Fest. Φυσικά με την αγαπημένη μας μπύρα Αλφα, παγωμένη μπύρα Αλφα, εκεί στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Το μεγαλύτερο πανηγύρι της πόλης. Εντάξει, με πάρα πολλά παιχνίδια, με άφθονη παγωμένη μπύρα, με γεύματα, με μαντίλι, το οποίο διεκδικείς από την μπύρα Αλφα και χορεύεις εκεί στο πανηγύρι. Σέρνεις το χορό. Αν θέλεις λοιπόν να διεκδικήσεις διπλές προσκλήσεις για να το επισκεφτείς εντελώς δωρεάν, μπες στα social της Μπύρας Αλφα και εκεί θα πάρεις μέρος στο διαγωνισμό για να πας 22-23 Μαΐου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων να περάσεις μαγικά, να κάνεις γνωριμίες και ποιος τη χάρη σου. Προτιμώ να μείνω εδώ ή να πάω στη Θεσσαλονίκη. Άκου τώρα να σου πω. Λέω να μείνουμε εδώ αυτό το Σαββατοκύριακο, να πάμε στο Ρίζες Fest. Άννα, γεια σου.

Όταν κυριεύει το μυαλό σου ένας άνθρωπος και τον σκέφτεσαι αυτόν τον άνθρωπο συνέχεια και έχει κολλήσει και δεν μπορείς να σκεφτείς τίποτα άλλο, δεν είναι εύκολη υπόθεση. Μιλώντας με ένα φίλο μου χτες βράδυ, ο οποίος πρόσφατα έτσι λίγο, πώς να το πω, απογοητεύτηκε από μια σχέση που είχε, δεν του φέρθηκε καλά. Μου λέει, Ράνια, με τσάκισε. Και επειδή τον έβλεπα λίγο έτσι στεναχωρημένο, του λέω, το καταλαβαίνω, ακόμα δεν το έχεις ξεπεράσει. Μου λέει, δεν έχω ξεπεράσει αυτήν. Δεν μπορώ να χωνέψω, μου λέει, αυτό που έπαθα. Και του λέω, το καταλαβαίνω, μπορώ να σε νιώσω μέχρι ένα σημείο, αλλά σε παρακαλώ πολύ, μην αποτελέσει αυτό αφορμή τώρα να κλειδώσουμε εντελώς. Μου λέει, όχι, θέλω το χρόνο μου. Του λέω, πάρ το χρόνο σου. Αλλά μου λέει, τώρα δεν θέλω σχέσεις και τέτοια πράγματα, μου λέει. Δεν θέλω μπλεξίματα. Άσε με να περάσω, μου λέει, το καλοκαιράκι. Εγώ ξέρεις τι έλεγα όση ώρα τα λέγε αυτά, λέω, πω, σου έρχεται τώρα. Συνήθως αυτοί που έχουν άρνηση για να μπλέξουν σε καταστάσεις, αυτοί είναι που την πατάνε. Εντάξει. Το θέμα είναι βέβαια να την έχουμε πατήσει, μέσα στο πρόγραμμα είναι αυτό, αλλά όταν είναι να έρθει κάτι άλλο, μην το αδικήσουμε επειδή κάποιος άλλος μας αδίκησε. Εντάξει, εγώ αυτό θέλω. Γιατί ξέρεις, πολλές φορές και εγώ το έχω κάνει. Την έχει πληρώσει, ας πούμε, ο επόμενος από κάτι που έκανε ο προηγούμενος. Δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα. Όπως δεν θα ήθελα κι εγώ να μου το κάνουν. Έτσι να μην το κάνουμε. Αυτά. Καλή άμυνα όταν λειτουργεί σαν προστασία, αλλά καμιά φορά βάζουμε τα χεράκια μας και βγάζουμε τα ματάκια μας από το φόβο μας. Και στην τελική, ό,τι φοβάσαι, εκτός το ότι το έλκεις, ασυζητητή, να ξέρεις ότι ωραία και να έρθει, θα το αντιμετωπίσουμε, θα το ξεπεράσουμε. Μη γίνεται η άμυνα λόγος για να στερηθούμε κάτι το οποίο μπορεί να είναι αυτό που τελικά μας αξίζει. Πεγγιζίνα άμυνα.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνεις σαν άρχοντας και ζεις special στιγμές διασκέδασης με special προσφορά. Η πίστα της διασκέδασης σε περιμένει στη VistaBet. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Η αμήχανη στιγμή που γιορτάζει η γυναίκα σου και έρχεται ο κουμπάρος και λέει να τη χαιρόμαστε.
2: Κερατούκλι.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
3: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
5: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
6: Τίποτα. Σερβίρει Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
7: Και νιώθω. Vistabet.
6: Και καλή διασκέδαση.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ορική προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε 3-19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
13: Κάθε μέρα γράφει τη δική της ιστορία με ρυθμό, στιγμές και επιλογές. Επιλογές που δείχνουν ποιος είσαι, τι ζητάς, τι αξίζεις. Έναν καφέ με ποιότητα που φαίνεται, με καινοτομία που εξελίσσεται, με φροντίδα για εσένα και τον κόσμο γύρω σου. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν είναι τυχαία, είναι αυτό που επιλέγεις. Michel Coffee Company. Και αυτή η ιστορία αξίζει να είναι καλή.
14: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
15: Coach.
14: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
15: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
14: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
16: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
17: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beef Eater.
19: Τρεις εργενίδες.
20: Άχρηστη.
19: Ένα μωρό.
20: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
19: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
21: και όλα ανατρέπονται.
19: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
22: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
21: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγει τόση βρώμα?
19: Όμως μετά από μια. Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
2: Ένα μωρό για τρεις.
9: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
2: Διονύσης Ατζαράκης,
21: Ζήσης Ρούμπος,
23: Χάρης Χιώτης,
21: Μαρία Βασιλάτου, Πέτρος Ιωάννου, Μαριλένα Λιακοπούλου
9: και η Ελένη Καρακάς.
2: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
21: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
24: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
25: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο πληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα κι αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
27: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
26: Και από communication skills?
27: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
26: Ηγετικά προσόντα?
27: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
26: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
28: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
3: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

0: αυτά τα πράγματα έτσι γίνονται ξαφνικά. Ξαφνικά έρχεται ο άλλος στη ζωή μας, εκεί που δεν το περιμένουμε, όπως έλεγα και πριν για το φίλο μου που λέει ότι και καλά δεν θέλει αγάπες και έρωτες, αλλά θα τους κάσει τώρα και ο έρωτας και η αγάπη και θα γίνει εκεί το έλα να δεις. Τέλος πάντων, λοιπόν, το θέμα είναι, ξαναλέω, να αφήνεσαι και λίγο στη ροή, ρε παιδάκι μου. Άμα είναι δηλαδή και έρθει κάτι, προφανώς έχει έρθει για κάποιο λόγο. Οπότε εσύ μην το διώχνεις, βγες έξω, παίρνα καλά, κάνε γνωριμίες. Πήγαινε βασικά τώρα 22-23 Μαΐου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Θα απολαύσουμε ένα από τα πιο ωραία πανηγύρια. Τι νόμιζες τώρα. Και φυσικά να ξέρεις ότι σε αυτό το πολύ όμορφο πανηγύρι, στο καλύτερο και μεγαλύτερο πανηγύρι της πόλης, θα είναι η αγαπημένη μας Μπύρα Αλφα. Είναι και χορηγός του φεστιβάλ. Εκεί θα έχει το δικό της booth με πάρα πολλά παιχνίδια διαδραστικά και φυσικά παγωμένη μπύρα. Αν θέλεις να διεκδικήσεις προσκλήσεις, μπες στα social της Μπύρας Αλφα έως τις 19 Πέμπτου, έως και αύριο δηλαδή. Και φυσικά αν το επισκεφτείς, εκτός ότι θα έρθεις σε επαφή με πάρα πολύ κόσμο και μπορεί να κάνεις γνωριμίες, κερδίζεις και το συλλεκτικό μαντίλι της Αλφα. Και αν δεν θες το μαντίλι, μπορεί να διεκδικήσεις ένα κερασμένο γεύμα από την Αλφα. Γεύμα κερασμένο από την Αλφα, να το πω πιο σωστά. 22 και 23 Μαΐου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, το Ρίζα Fest για το 2 Ρίζες Fest. Τι έχω πάθει, να συγκεντρωθώ λίγο. Ξέρεις τι, γιατί σκέφτομαι λίγο πέρσι τι είχε γίνει στη Θεσσαλονίκη. Είχαν πάει κάτι φίλοι μου και μου είχαν στείλει τα βιντεάκια και είχαν περάσει συγκλονιστικά. Και λέω φέτος δεν υπάρχει περίπτωση, πρέπει να πάω κι εγώ. 22 και 23 Μαΐου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, το Ρίζες Fest. Μπες στα social της Μπύρας Αλφα να διεκδικήσεις προσκλήσεις για να πας εκεί δωρεάν και να συναντήσεις και να συναναστραφείς πάρα πολύ κόσμο. Τώρα, ο κόσμος του Δήμου Αναστασιάδη, μουσικά τουλάχιστον, και από τις επιλογές που έκανε, που ήταν καλεσμένος στην τελευταία μας παρέα, μαγικός. Το τραγούδι που έχετε ήδη αγαπήσει και έχετε ξεχωρίσει και το έχετε κάνει λίγο έτσι, γίνει σουσού αρκετό, είναι το «Φταίς». Τραγούδι δικό του, έτσι, που ήρθε όμως η ώρα του για να το γνωρίσετε και να το αγαπήσετε πολύ. Έτσι συμβαίνει πάντα στις παρέες μας, η οποία παρέα με το Δήμο είναι διαθέσιμη στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube.
1: Φταίς που τείχους κοιτάω

Σφαίρα 102,2, εδώ είμαστε παρεούλα μέχρι και τις 11, Ράνια Κωστάκη στο μικρόφωνο. Άκου τώρα να δεις. Ξέρεις ότι εγώ σε προσέχω, ξέρεις ότι θέλω να μην μου πάθεις τίποτα. Θα το κάνω σλόγγαν αυτό, το τραγούδι της Ανούλας με τον Νίκο Καρβέλα. Έχω το εξαλέν, πάντα στο ντουλάπι. Και όταν κάνω και ταξίδι, να ξέρεις, έχω και πιο μικρή συσκευασία, τι νόμιζα, έτσι θα σε αφήσω. Το οποίο το παίρνω μαζί μου και το χρησιμοποιώ καθημερινά. Να ξέρεις ότι οτιδήποτε και αν υπάρχει στη στοματική κοιλότητα, που εννοείται ότι η υγεία ξεκινάει από το στόμα, φεύγει. Το εξαφανίζει το εξαλέν. Απ' την άλλη, αν νιώθεις λίγο το λαιμό σου έτσι κουρασμένο και λες τώρα κάτι πάει να με πιάσει, κάπως έτσι νιώθεις ένα γρέζι, νιώθεις ότι σε ενοχλεί, κάνεις γαργάρα, δηλαδή και στοματική πλύση και γαργάρα, εξαλέν, σίγουρα θα στο έχει προτείνει και ο γιατρός σου και ο φαρμακοποιός, και αν δεν το έχουν κάνει, το κάνω εγώ μάλλον και στο λέω εγώ, αν το βάλεις στην καθημερινότητά σου, δεν θα έχεις κανένα απολύτως θέμα. Εντάξει. Αυτά για το αγαπημένο μου εξαλέν. Όσο για τη συνέχεια, Ιουλία Καλυμάνη, με ξόδεψες. Εξαιρετικά αφιερωμένο σε αυτούς που πλέον δεν τους βλέπουμε. Δεν χρειάζεται καν να τους πούμε καν στην άκρη. Δεν τους βλέπουμε, ρε παιδάκι μου. Είναι ξεκάθαρο. Τα κάναν μαντάρα και δικαιολογημένα δεν υπάρχουν στο δικό μας χάρτη.

0: σου.
1: Η αλήθεια είναι ότι όλη αυτή την ώρα που θα ακολουθήσει θα μου λείψετε, αλλά απολαμβάνω και εγώ και ξαναθυμάμαι όλα τα τραγούδια της παρέας, μιας και είναι αφιερωμένη στην παρέα αυτή η ώρα. Και να θα ξαναζητήσω από εσάς να μου στείλετε μήνυμα στο Viber 6936101022 αν υπάρχει κάποιο τραγούδι που είναι πολύ αγαπημένο σας, να μου το πείτε, μπας και κάπου και εγώ το χάσα, μου ξέφυγε, γιατί ετοιμάζω κάτι πάρα πολύ ωραίο για να έχετε έτσι το καλοκαίρι μαζί, να ακούτε, να απολαμβάνετε χωρίς διακοπές, ένα DJ set με τραγούδια της παρέας μας. Οπότε να παίξετε κι εσείς σημαντικό ρόλο σε αυτό. Τα λέμε στις 11 παρά, το νου σας. Λες πως θέλεις να ξεχάσεις.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Moments. Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
4: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
5: Η Altus Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altus Paloma, στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. 5η 21 Μαΐου 8 το βράδυ, The Amorous Project, στην Κηφισιά. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altus Paloma, por favor, απολαύστε υπεύθυνα.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

0: Καθρέφτης. Πολλοί έχουν όνειρα. Πολλοί μιλούν. Πολλοί σχεδιάζουν. Λίγοι όμως έχουν θέληση. Και η θέληση είναι αυτή που ξεχωρίζει. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω.

0: αγαπήσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε και αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
3: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστοι!
4: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστοι!
5: Πολλά, σενιόρ Μακής!
2: Εντάξει, ρε παιδιά! Το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
6: Eurojackpot και έχεις και για άλλους! Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 118 εκατομμύρια ευρώ! Eurojackpot μετρητά, αμέτρητα! All win, winning awaits!
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
9: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
10: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beef Eater.

θες να φύγεις όσο κι αν πόνο, εγώ δεν σε κρατάω. Στη μοναξιά μου κι αν θα κρόβατο, εγώ θα σ'

θα βρεθώ μαζί σου όπως ξέρω εγώ. Όταν πάλι εσύ με εκείνον θα βρεθείς,

0: μόνο εμένα θα θυμάσαι.
1: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
2: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
3: 1881
4: 1961
5: 5050
6: 1471
7: Ναι!
8: 12-12
7: Μπράβο!
9: 19-40
2: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Ακούς Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102,2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
10: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Η Altus Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altus Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. 5η 21 Μαΐου 8 το βράδυ, The Amorous Project στην Κηφισιά. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altus Paloma, por favor, απολαύστε υπεύθυνα.
12: Καλημέρα σας.
13: Γεια σας, ένα άρωμα θα ήθελα.
12: Κάτι συγκεκριμένο?
13: Α, είναι ένα καινούριο, το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό, που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο, που την κοιτάζουν όλοι, που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα, αυτό το άρωμα.
14: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού. Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
13: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
15: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
16: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
17: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
18: Coach.
17: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
18: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
17: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
18: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
19: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
20: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there, be gin, be Eater.
22: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
23: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
22: Μα δεν το έχεις κόψει.
23: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
24: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφείνη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
8: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
7: Και από communication skills?
8: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
7: Ηγετικά προσόντα?
8: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
7: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
25: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
26: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

να σε βλέπω να γελά. Να είμαι κοντά σου τις στιγμές που το ζητούσες. Να κάνω σχέδια και όνειρα για μας. Και να σου λέω σ' αγαπώ όταν ρωτούσες.

η λογική δεν έχει θέση στην αγάπη. Το παραμύθι μου το ζούσα αληθινά.

φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Σήμερα Δευτερούλα που έχει 18 μήνες, 18 Μαΐου, πώς περνάει ο καιρός. Ετοιμαζόμαστε να αποχωριστούμε τα ταυράκια, να υποδεχτούμε τα διδυμάκια. Τα διδυμάκια σήμερα αύριο θα έρθουν αντιμέτωπα με μία είδηση που μπορεί να τους σοκάρει, με κάποιο μήνυμα, κάτι θα γίνει και θα χρειαστούν χρόνο λίγο να το επεξεργαστούν. Από την άλλη, οι Ταύροι αυτές τις ημέρες βιώνουν πάρα πολύ έτσι, δέχονται πολύ ωραία σχόλια, νιώθουν και οι ίδιοι έτσι πολύ ωραία, κάπως σαν να έχει φτιάξει η διάθεσή τους. Είμαστε σε καλό mood. Οι δίδυμοι είπαμε λίγο να προσέξουν. Από την άλλη, μιας τώρα και ξεκίνησα για τα ζώδια, ο κριός θέλω λίγο να μην είναι βιαστικός στις αντιδράσεις όσον αφορά τα συναισθηματικά. Οι καρκίνοι έχουν μια ευαισθησία, τους έχει βγει αυτό το παράπονο, θέλουν τώρα αγκαλίτσες, θέλουν να νιώσουν ασφάλεια. Τα λιοντάρια, τα κλασικά πράγματα, θέλουν να ακούσουν πόσο ωραία είναι. Οι Παρθένοι θα κάνουν κάτι ξεκαθαρίσματα τώρα για να μπορέσουν να ηρεμήσουν. Γιατί αν δεν, είναι αυτό που λέω, αν δεν τακτοποιήσει ο Παρθένος, δεν ηρεμεί. Εντάξει. Οι εγώκεροι, πάρα πολύ όρεξη για να φτιαχτούν, να στολιστούν, να βγουν έξω. Οι υδροχόοι, ένα πρόσωπο κάπως λίγο τώρα τους έχει κάνει στενό μαρκάρισμα και νιώθουν μια πίεση. Κάτι γίνεται με ένα πρόσωπο. Δηλαδή έχουν όλο το ενδιαφέρον τους πάνω σε αυτό το πρόσωπο. Που κάτι τους έχει πει ψέματα ή τους θέλει πολύ και τους φυλακίζει κάπως. Τα ψάρια από την άλλη έχουν αυτή τη διέστηση πάρα πολύ ανεπτυγμένη και έντονη, και αυτό το οποίο σκέφτονται ότι μπορεί να ισχύει, αυτό ισχύει. Ποιος ξέχασα? Α, ο τοξότης. Ο τοξότης θα δεχτεί κάτι πάρα πολύ, θα δεχτεί ένα φλερτ το οποίο θα τον φτιάξει, αλλά δεν θέλω να ξεμυαλιστείτε. Ξέχασα κάποιον? Νομίζω πως όχι, τους είπα όλους. Άντε, όλα καλά θα πάνε. Μη στεναχωριέσαι. Στο τέλος τι δεν κατάλαβα, ότι και να γίνει θα το φτιάξουμε. Αύριο πάλι στις 8 θα είμαι εδώ. Ράνια Κωστάκη στο μικρόφωνο του Σφαίρα 102,2. Παρέα πάντα με τη Love and Rose. Εκεί όπου η μαγεία της φύσης συναντά την ψυχολογία της ύλης και γίνονται θαύματα. Είναι αυτά τα εξαιρετικά προϊόντα τα οποία λατρεύουμε να χρησιμοποιούμε από το πρωί που σηκωνόμαστε, κατά τη διάρκεια της ημέρας να ενυδατωνόμαστε ξανά και λίγο πριν κοιμηθούμε να κάνουμε το απαραίτητο skin care. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου, καλή συνέχεια.

0: τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
1: Μήπως λεφτά.
0: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons. Coupons.
1: Από πού ακούστηκε αυτό.
0: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Είσαι εδώ.
6: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
7: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
8: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Καλημέρα σας.
10: Γεια σας. Ένα άρωμα θα ήθελα.
9: Κάτι συγκεκριμένο?
10: Α, είναι ένα καινούριο. Το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό. Που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο. Που την κοιτάζουν όλοι. Που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα. Αυτό το άρωμα.
11: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού. Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
10: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
12: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
14: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
13: Ε,
14: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
13: Παίζουμε!
14: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
13: Μα...
14: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
15: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
10: Αχα.
15: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
10: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
15: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Σφαίρα 102.2
16: 11 με 12. Σφαίρα Mix με τον Πέτρο Καρά. Σφαίρα Mix. Πέτρος Καράς.

0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
1: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Ε,
1: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
1: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
2: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
3: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
2: Και από communication skills?
3: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
2: Ηγετικά προσόντα?
3: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
2: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
4: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
5: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο.

0: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
1: Με το ραφρό που πέφτει ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
2: Να βάλω ένα κρασάκι.
3: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω όπου ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
4: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
5: Ο Δίας σε καλεί.
6: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
8: Αχα.
7: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
8: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
7: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Τρεις Εργενίδες.
8: Άχρηστη.
9: Ένα μωρό.
8: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
9: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
10: και όλα ανατρέπονται.
11: Από το πουθενά.
9: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
11: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
10: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα?
11: Όμως μετά από μια.
9: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
10: Ένα μωρό για τρεις.
12: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
10: Διονύσης Ατζαράκης.
9: Ζήσης Ρούμπος.
11: Χάρης Χιώτης.
9: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
12: Και η Ελένη Καρακάς.
10: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
9: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
13: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
14: Coach.
13: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
14: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
13: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
15: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
17: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
18: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
19: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
20: Και νιώθω, Vistabet.
21: Και καλή διασκέδαση.
22: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
23: Σφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.
24: Σφαίρα Mix. Πέτρος Καράς.

0: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε,
3: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
4: Γεια!
5: Γεια! Μια μπύρα θα ήθελα!
4: Ναι! Κάποια προτίμηση?
5: Τι... τι είναι αυτή να μωρέ, πώς τη λένε? Εκείνη που είναι στη διαφήμιση η παρέα, που γελάνε. Που πίνουνε μπύρα, που τσουγκρίζουνε, όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι. Αυτή την μπύρα! Κατάλαβες!
6: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
5: Με τον αφρό, ρε, που πέφτει, ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
4: Να βάλω ένα κρασάκι.

0: βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
1: Μήπως λεφτά.
0: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons. Coupons.
1: Από πού ακούστηκε αυτό.
0: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
6: Έφτασε ξανά.
5: Ποιος θα βάλει άραγε το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη.
6: Γκολ στη Βουδαπέστη.
5: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία.
6: Σκορ στη Λειψία.
5: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο.
6: Επί δύο.
7: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
9: Αχα.
8: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
9: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό.
8: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: Σφαίρα 102.2. Όλα είναι μουσική.
1: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

Ατμόσφαιρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξω.

0: τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
1: Μήπως λεφτά.
0: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons. Coupons.
1: Από πού ακούστηκε αυτό.
0: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
6: Uh-huh.
5: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
6: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό.
5: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο sfera.gr.

0: δυο.
1: Σφαίρα 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
2: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102.2.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

0: Όλα είναι μουσική.
1: Αφού δεν καταλαβαίνει πώς είναι ένα άργο πεθαίνει. Έλα να το διαπιστώσει και να δει τις

Αγανάκτησα. Πώς είναι ο αργοπεθαίνεις?

0: Σφαίρα 102,2. Ο σταθμός σου.
1: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.